Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Ας διαβάσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, μια σελίδα του Μακεδονικού Αγώνα. Μια σελίδα από το ημερολόγιο του Παύλου Μελά. Δευτέρα 8 Μαρτίου 1904, ώρα 10 π.μ. Ζήτω η Μακεδονία. Ετελείωσαν νάτα μου τα βάσανά μας. Από τα 4 στο πρωί ευρισκόμεθα μεταξύ του εγκαταλελειμμένου χωριού Ρομπάτη και της φυλής του Αλιάκμονος. Ουδέποτε σε βεβαιό επίστευσα τόσον εις την θείαν πρόνοιαν όσον χθες τη νύχτα. Όταν εξεκινήσαμε είναι το σκότος βαθύ. Οι οδηγοί αμφέβαλαν και πάλι περί του δυνατού της πορείας. Αλλά επειδή επεμένομεν, υπήκουσαν. Μόλις όμως διήλθομεν εις το σκότος, την επικίνδυνον τουρκική ζώνη αμέσως, ως διαμαγείας, τα πυκνά νέφη διελήθησαν και οι σελήνικοι τα άστρα μας εφώτισαν των βοβερότατων δρόμων, των οποίων επί τρεις ώρες ακολουθήσαμεν διαμέσου παρθένων δασών, κρυμνών, ανοφεριών και λοιπών. Ναι, νάτα μου, επιστέψαμεν όλοι, με όλην την ψυχήν μας, ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή ευλογεί το έργο μας και δια των αστέρων του εφώτιζε τον δρόμο μας. Η πεποίθησή μας αυτή μας έδωκε δυνάμεις υπερανθρώπους και, χωρίς να το εννοήσομεν σχεδόν, ευαδίσαμεν επί 9 ώρας έκαστος φέρον βάρος 15 έως 20 οκάδων. Τας δυσκολίας τας οποίας υπερνικήσαμεν δεν μπορώ να σου τας περιγράψω. Εν τούτης είναι περίεργον ότι τα βασανιστήριά μας τώρα μόνον τα ενθυμούμεθα. Όταν τα υφιστάμεθα, ο νους μας όλων ήτο εις την Μακεδονίαν. Αισθανόμεθα ότι προς αυτήν υπηρεσία μας από τη στιγμή σε εκείνης ήρχισαν. Εις την υγείαν μου είμαι κάλλιστα, αλλιδίωση στο ηθικόν. Δεν φαντάζεσαι πόσον ανυπομονώ να φτάσω εκεί. Έχω την πεποίθηση ότι σε μερικά μέρη η παρουσία μου με ολίγα χρήματα και ολίγους άνδρας, με ολίγη γενναιότητα και με πολλή καλοσύνη και φιλανθρωπία θα αλλάξουν τα πράγματα. Συγχώρησε γλυκιά μου αυτόν τον εγωισμόν. Είναι ο μόνος που αισθάνομαι, αλλά νομίζω ότι είναι βάσιμος. Όταν συλλογίζομαι ότι ίσως με βοηθήσει ο Χριστός να επιτύχω, νομίζω ότι μου έρχεται τρέλα. Τι χαρά δι' όλους μας αν γίνει τούτο και προπάντων τι ευτύχημα δια την πατρίδα, η οποία θα αναθαρίσει και θα ειδεί ότι αν κινηθεί ο λίγον, ναι μεν δεν μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα, αλλά μπορεί να κάνει ώστε να πάψει αυτός ο πανβουλγαρισμός εις τα μέρη εκείνα. Σου στέλνω δύο φύλλα κυκλαμίνων της Μακεδονίας. Ήθε μίαν ημέρα να έλθετε ήδη να τα κόψετε. Η ωραιότης των μερών τούτων είναι απερίγραπτος. Τι λυπηρό να ευρίσκονται εις τέτοια χέρια. Τώρα θα ξυπνήσω τον παππούλαν και θα κοιμηθώ. Οι άνδρες μας εκτός των σκοπών κοιμούνται όλοι. Η ώρα είναι 12 ακριβώς. Εκράτησα την ώρα της Κηφισιάς για να σας παρακολουθώ. Θα είστε ακόμη εις περίπατον. Χίλια φιλιά μακεδονικά είσαι και εις τους άλλους. Μιλείς μονήσεις τον Λέοντα Καλέργη. Φίλησε την μαμά και λοιπούς. Σε φιλώ και σε λατρεύω, Παύλος.

Ο Παύλος, αγαπητοί μας φίλοι, σήκωσε τη μεγάλη ευθύνη και τη μεγάλη τιμή του πρωταγωνιστή και του πρωτομάρτυρα. Αγάπησε και πόνεσε τη Μακεδονία. Επιβεβαίωσε το λόγο του ποιητή Κάλβου. Είναι πολλά τα έθνη των εχθρών και φοβερά εις την όψιν. Αλλά ένας Έλλην δύναται, ένας άνδρας γενναίος να τα σκορπίσει. Ο Μελάς υπήρξε αυτός ο ένας. Αλλά αν η ζωή του ήταν μεστή περιεχομένου, ο θάνατος του παλικαριού είχε εκρηκτική πολλαπλασιαστική δύναμη. Όπως έγραψε ο Δραγούμης, με το θάνατό του νίκησε τη μετριότητα. Ο θάνατός του είναι ζωή στους κουρασμένους από τη μετριότητα του κόσμου. Ο θάνατός του ανασταίνει τους κοιμισμένους, ταράζει τους μαργωμένους, δυναμώνει τους αδύνατους, δροσίζει τους διψασμένους. Ο θάνατος του νέου, ο θάνατος του ωραίου, ο θάνατος του ανδρείου. Ποιητές, ζωγράφοι, λαϊκή μούσα έκλαψαν, τραγούδησαν, αποθανάτησαν το παλικάρι που αναμετρήθηκε νικηφόρα με μαρμαρένια αλόνια της ιστορίας. Η δραματική επανάληψη του ιστορικού σκηνικού των αρχών του 20ου αιώνα στα Βαλκάνια, τώρα στην αρχή του 21ου αιώνα, διαφορετικής μεν μορφής αλλά ενεργός απειλή κατά της Μακεδονίας, επικαιροποιεί την πράξη του Μελά και το λόγο πράξη του Ιωνος Δραγούμη. Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει. Θα μας σώσει από τη βρώμα όπου κυλιούμαστε. Θα μας σώσει από τη μετριότητα και από την ψοφιοσύνη. Θα μας λυτρώσει από τον εσχρό τον ύπνο. Θα μας ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε. Και η αποστροφή του, αποστροφή και της παρέμβασης αυτής. Σε εσάς στρέφουμε, παιδιά του ελληνισμού, αγαπημένα Ελληνόπουλα, και σας εξορκίζω. Αν έχετε να ξοδέψετε ενέργεια, ας είναι και μέτρια. Αν έχετε να κάψετε τίποτε περισσότερο από σπίθες απλές ενθουσιασμού, μη λησμονείτε ποτέ το θάνατο του παλικαριού. Αλλά προπάντων, μη λησμονείτε τη ζωή του, τον ενθουσιασμό του, τη δύναμη και την τόλμη. Μη λησμονείτε και την ιδέα που για εκείνη δούλεψε και υπόφερε, ούτε την πανόρια χώρα όπου εσκοτώθη, γιατί και η ιδέα εκείνη και η χώρα θέλουν πολλούς ακόμα ήρωες. Πολλούς ακόμα ήρωες. Σημειώστε το, φίλοι ακροατές.

ο αετός του Βερμίου. Στην ανθρώπινη πορεία υπάρχουν ορισμένα γεγονότα από τα οποία αναβλύζει τόση δύναμη ζωής, τόση ομορφιά και φρεσκάδα, που στέκει αδύνατο να τα προσπεράσει κανείς αδιάφορα. Αποτελούν τις κολυμβήθρες που ανανεώνουν το ανθρώπινο πνεύμα, τις αιστείες των ιδανικών που τρέφουν την καρδιά, τους δείκτες που κατευθύνουν τη σκέψη. Ένα τέτοιο γεγονός είναι και ο Μακεδονικός αγώνας. Ο αγώνας αυτός αρχίζει από το 1897 και καταλήγει στα 1912, οπότε η νικηφόρα προέλαση του στρατού μας με τον αρχηγό της, τον τότε διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο, κατέλαβε πολλές περιοχές της Μακεδονίας μας και μπήκε θριαμβευτικά και στη Θεσσαλονίκη. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα των 15 ετών οι Έλληνες της Μακεδονίας υπέφεραν τρομερά βασανιστήρια και πιέσεις και από τους Τούρκους, κυρίως όμως από τους Βουλγάρους, οι οποίοι με ανταρτικά σώματα, τους λεγόμενους κομιτατζίδες, υποχρέωναν τον ελληνικό πληθυσμό να αρνηθεί την ελληνικότητά του και να υπογράψει ότι ανήκει στη βουλγαρική εξαρχία και εθνότητα. Οι Βούλγαροι σε αυτή την προσπάθειά τους ενισχύονταν από τους Ρώσους, που σαν μεγαλύτερο όνειρό τους είχαν να εξλαβήσουν την Ελλάδα και να κατεβούν στη Μεσόγειο. Οι Έλληνες δεν είχαν καμιά ενίσχυση από πουθενά και μόνον ο ηρωισμός των παιδιών της και η ατομική πρωτοβουλία μερικών φλογερών πατριωτών έσωσε την πατρίδα μας. Εμπνευσμένοι οι πατριώτε στη Μακεδονία άρχισαν να κινούνται δραστήρια. Ο Λάμπρος Κορομιλάς, ο Ίων Δραγούμης, ο γιατρός Άγγελος Σακελαρίου και ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης με πίστη και ενθουσιασμό οργάνωσαν την άμυνα. Αλλά και στην Αθήνα εκκινούνται πολλοί. Ιδρύθηκε το Μακεδονικό Κομιτάτο με εξαιρετικά στελέχη, μεταξύ των οποίων πρωτοστατούσε ο Παύλος Μελάς. Οργανώθηκαν έρανοι για τον αγώνα και εκδόθηκε εφημερίδα στη γαλλική γλώσσα για την ενημέρωση των ξένων.

Όλη αυτή η κίνηση είχε επηρεάσει και ενθουσιάσει και ορισμένους νεαρούς αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Μεταξύ αυτών ήταν ο Τέλος Αγαπηνός, ο νεαρός Εύελπης που ονομάστηκε αργότερα Καπετάν Άγρας. Ο Τέλος είναι ο γιος του Ανδρέα Αγαπηνού, του εφέτου των Αυπλίων. Οι ρίζες της γενιάς του χάνονται σε ένδοξες αριστοκρατικές οικογένειες. Στην παιδική του ηλικία τρέφεται με τους θρύλους και τα μεγάλα κατορθώματα των πατρικίων προγόνων του. Είναι το όμορφο αγόρι της οικογενείας με την ευγενική καρδιά που όλο χαμογελάει. Στην ερώτηση των δικών του «Τι θα γίνεις Τέλο όταν μεγαλώσεις?», η απάντηση είναι πάντα σταθερή. «Θα γίνω αξιωματικός και θα πάω στον πόλεμο». Να μερικές εντυπώσεις από ένα συμμαθητή του. Ένα νυξιάτικο φωτεινό πρωινό μπήκε ο δάσκαλος στην τάξη μας, συνοδεύοντας έναν μεσόκοπο κύριο καλοντημένο που κρατούσε από το χέρι ένα χαριτωμένο παιδάκι της ηλικίας μου. Από τον ώμο του παιδιού κρέμονταν μία πέτσινη σάκα. «Σας έφερα έναν καινούριο συμμαθητή σας», μας είπε ο δάσκαλος. «Έλα παιδί μου να καθίσεις». Ο Τέλος κάθισε πλάι μου στο θρανείο και όταν ο δάσκαλος βγήκε για λίγο στο γραφείο, πιάσαμε κουβέντα. Αυτό το παιδί όλο και χαμογελούσε. Ήταν γλυκομήλυτο και καταδεκτικό. Μου έδειξε τα τετράδια του και τα χρωματιστά μολύβια του. Μου μίλησε για τα αδελφάκια του, τον Αντώνη και τον πιο μικρό τον Νίκο. «Τα αγαπώ πολύ τα αδελφάκια μου», συμπλήρωσε. «Ο αδελφός μου ο Αντώνης θα γίνει εφέτης σαν τον μπαμπά. Εγώ όμως θα γίνω αξιωματικός». Και τόνισε τη λέξη με καμάρι. Ήταν το μεγάλο όνειρο της ζωής του και το πραγματοποίησε παρόλες τις αντιρρήσεις των δικών του. Η μητέρα, γνωρίζοντας το ρυψοκίνδυνο του χαρακτήρος του, έκανε το παν να ματαιώσει την κλίση του παιδιού της στα στρατιωτικά. Αλλά ο Τέλος ήταν άκαμπτος. Τελειώνοντας το γυμνάσιο, εγγράφεται στη Σχολή Ευελπίδων και εισάγεται μεταξύ των πρώτων. Είναι επιμελέστερος μαθητής, τον κατακαίει η δίψα της μαθήσεως, γιατί υποθεί να γίνει ο τέλειος στρατιώτης για να ωφελήσει την πατρίδα του όσο μπορεί περισσότερο. Με το τέλος των σπουδών του γίνεται ανθιπολοχαγός και τοποθετείται στη φρουρά Αθηνών στο 7ο Σύνταγμα Πεζικού. Τα θέλγητρα όμως και οι απολαύσεις της κοσμικής ζωής της πρωτιβούσης δεν αποκοιμίζουν τα μεγάλα ιδανικά που ευλόγιζαν τη μεγάλη καρδιά του νεαρού ανθιπολοχαγού μας. Κλείνει τα αυτιά του μπροστά στις πλανερές σιρήνες μιας εύκολης ζωής και παίρνει τη γενναία απόφαση να φύγει για τα σύνορα. Τον καίει η λαχτάρα να βρεθεί μια ώρα νωρίτερα στη μαρτυρική γη της Μακεδονίας για να συμπαρασταθεί στα λύτρωτα αδέλφια του.

κάποιο παγωμένο πρωινό του Φεβρουαρίου του 1902, παρουσιάζεται στο διάδοχο Κωνσταντίνο και τον παρακαλεί να τον στείλει στα σύνορα για μελέτες όπως προφασίζεται. Ο διάδοχος τρίβει τα μάτια του μπροστά στο νεαρό αξιωματικό. Οι συνάδελφοι σου χαλούν τον κόσμο να έρθουν στην Αθήνα για να γελίζουν τις μπότες τους στο Γιαννάκι, γνωστό αριστοκρατικό καφενείο των Αθηνών, και συζητάς μέσα στην καρδιά του χειμώνα να πας στα σύνορα. Έλα εδώ να ειδείς μια εξαίρεση, λέει, στρεφόμενος προς στρατηγό σαν πουντζάκι. Διάδοχος και στρατηγός αλληλοκοιτάζονται, συγκινούνται. Τελικά κάμπτονται μπροστά στην επίμονη σταθερότητα του νεαρού ανθιπολοχαγού και αποφασίζουν να εκπληρώσουν την επιθυμία του. Στο μεταξύ, οι δικοί του πληροφορούνται τα σχέδιά του και αναστατώνονται. Η χείρα μητέρα του, τα αδέλφια, οι συγγενείς κινούν γη και ουρανό για να ματαιώσουν την αναχώρησή του. Ο τέλος μένει άκαμπτος και τους παρακαλεί θερμά να υποχωρήσουν. Να ένα γράμμα του ιδίου που στέλνει την παραμονή της αναχωρησιός του στο θείο του. «Αγαπητέ μου θείε, αύριο αναχωρώ με ιστιοφόρον για τον αγώνα για τον οποίο προορίστηκα. Εύχομαι να επανέλθω όπως πρέπει και να σας δω όλους όπως επιθυμώ. Η σημερινή ημέρα είναι για μένα η σκληρότερη και συγχρόνως η γλυκύτερη της ζωής μου. Δεν υπάρχει γλυκύτερο, υψηλότερο και τιμιότερο από το να συναισθάνεται κανείς ότι προώρησε τη ζωή του για την υπεράσπιση των αδίκως και βαρβάρως καταπατωμένων δικαίων της πατρίδος μας. Εύχομαι ο Θεός να με βοηθήσει και να με συνδράμει στον αγώνα στον οποίο από αύριο παίρνω μέρος». Με αυτό τον ενθουσιασμό ξεκίνησε ο τέλος.

το Νοέμβριο του 1906, τον βρίσκομαι στα Γιάννητσά, στην περίφημη Κούγκα του. Στην περιοχή αυτή οι Έλληνες είναι φοβερά τρομοκρατημένοι από τη βάναυση συμπεριφορά των Βουλγάρων. Έχει τελείως πέσει το ηθικό τους. Ο καπετάν Άγρας με τα παλικάρια του συλλαμβάνει ένα παράτολμο σχέδιο. Πρέπει πάση θυσία να διώξει τους Βουλγάρους από την περιοχή αυτή και να τονώσει το ηθικό των Ελλήνων. Αρχίζει να οχυρώνει βάσεις γύρω από τη λίμνη των Γιαννητσών, κάτω από τη μύτη των Βουλγάρων. Πρέπει να σπάσει τα οχυρά τους και να τους τρομοκρατήσει. Επιστρατεύει τους χωρικούς του Γιδά και αρχίζει την εργασία του. Πρώτος και καλύτερος αυτός είναι βουτυγμένος μέχρι το γόνα στο νερό με το όπλο στο χέρι. Μόλις βλέπει τους άνδρες του κουρασμένους, αρπάζει το δρεπάνι αυτός ο αριστοκράτης και κόβει ολόκληρες αγκαλιές ραγάζι, σκορπώντας το γέλιο γύρω του με τα νόστιμα αστεία του. Έτσι ηλεκτρίζει, φιλοτιμεί τα παλικάρια του για την συνέχιση της εργασίας. Οι κακουχίες και οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι. Ζουν μέσα στο βάλτο μερόνυχτα. Τα κονούπια τους έχουν εμφανίσει. Ο Άγρας προσβάλλεται από την Ελληνοσία. Ο πυρετός τον κατακαίει. Τον συμβουλεύουν οι άλλοι να πάει στη Θεσσαλονίκη για να θεραπευθεί. «Αστιεύεστε», τους απαντά ο Άγρας. «Θα σας αφήσω εδώ μονάχους για λίγη θέρμη» και συνεχίζει την εργασία του. Αλλά να, που τους αντιλήφθηκαν και οι εχθροί. Αρχίζουν να πυροβολούν. Η θέση των παλικαριών μας γίνεται πολύ τραγική. Τα πόδια τους κολλούν στο βούρκο και κάθε κίνηση είναι προβληματική. Αρκετοί άνδρες σκοτώνονται και ο αρχηγός παρασημοφορείται με δύο τραύματα. Το ένα στη δεξιά παλάμη του χεριού του. Το βόλι του κόβει το μεγάλο δάχτυλο και σπάει το όπλο του. Μόλις το μεσημέρι επιστρέφουν στην Κούγκα εξαντλημένοι. Οι πόνοι φρικτοί τον βασανίζουν τρομερά, η ελονοσία τον έχει λιώσει. Η αδάμαστη όμως ψυχή του κυβερνά το ερυπωμένο σώμα του.

Δεν ήταν όμως να ζήσει και να δράσει για πολύ ακόμα ο μεγάλος ήρωας. Ότι δεν πέτυχε με το βόλι του εχθρού και το μικρόβιο της ελονοσίας, το πέτυχε η προδοσία. Ξεκινώντας από τη δική του τίμια και καθαρή καρδιά, νόμιζε πως και οι άλλοι είχαν τα ίδια συναισθήματα. Γι' αυτό πίστεψε σε μία συνθήκη φιλίας και αγάπης με τους Βουλγάρους. Δέχτηκε την πρόσκλησή τους για κάποιο γεύμα που θα του οργάνωναν εκείνοι στην Ήπεθρο σε κάποια τοποθεσία 3 έως 4 ώρες έξω από την Άωσα. Πήγε σχεδόν άοπλος, γιατί του ήταν τελείως αδύνατο να φανταστεί, λόγω της ευγενούς ανατροφής του και της αγάπης του στο Θεό, ότι θα μπορούσε να καταπατήσει τον όρκο του ο Βούλγαρος κομιτατζής. 3 πιστοί φίλοι του τον συνοδεύουν, ενώ οι Βούλγαροι που τον περιμένουν υπερβαίνουν τους 30. Οι κινήσεις τους ήταν ύποπτες. Κάτι άρχιζε να υποπτεύεται τότε και ο Άγρας, αλλά ήταν πλέον αργά. Βρισκόταν άοπλος μέσα στην σφιγγοφωλιά των κομιτατζίδων. Έπεσαν επάνω του πάνοπλοι, τον έδεσαν πιστάγκωνα, τον ξάπλωσαν στη γη και άρχισαν να τον χτυπούν αλίπητα. Τον έβριζαν, τον κλωτσούσαν, τον ράπιζαν μέσα στους

μόλις έσερνε τα βήματά του. Τον γύρισαν σε αρκετά χωριά όπου τον περίμεναν χλεβασμοί και ύβρις των Βουλγάρων. Ύστερα τον οδήγησαν στον τόπο της καταδίκης του, στους πρόποδες του Βερμίου, στην τοποθεσία Τέχοβο, όπου και είχαν ετοιμάσει την Αγχώνη πάνω σε μια καρυδιά που από τότε έμεινε θρηλυκή. «Μια ζωή έχω», έλεγε συχνά ο Τέλος, «και αυτή την οφείλω στην πατρίδα μου». Και να που έφτασε η ώρα να την προσφέρει για τη μεγάλη μακεδονική ιδέα, ο νεαρός αριστοκράτης αντιπολοχαγός, ο Αητός του Βερμίου, όπως ονομάστηκε. Σε λίγο τα μάτια του έσβησαν επάνω στην Αγχώνη και η αγνή ψυχή του ήρωα, αγκαλιασμένη με τη δόξα, φτερούγησε στον ουρανό. Ο σπόρος όμως που έριξε και με το αίμα του πότισε, καρποφόρησε πλούσια.

Σήμερα εμείς γευόμαστε και απολαμβάνουμε τους καρπούς της θυσίας Του. Αναπνέουμε τον ελεύθερο αέρα στην ελληνική μακεδονική γη. Ζούμε ελεύθεροι. Στη θυσία Του όμως και στη θυσία Του Παύλου Μελά και των άλλων Μακεδονομάχων οφείλουμε την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Η ελευθερία θεμελιώνεται πάνω στη θυσία και στην προσφορά. Αυτό μας βροντοφωνούν οι Μακεδονομάχοι μας, μα και η υπόλοιπη σειρά των ηρώων της ελληνικής ιστορίας μας από τα παλιά τα χρόνια ως τα σήμερα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Ξεφυλίζει τον τόμο της ένδοξης ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτόν διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Μια επίσης πολύ σημαντική φυσιογνωμία, αγαπητοί μας φίλοι, που χαρακτηρίζει την ελληνική μακεδονική αντίσταση κατά τη χρονική περίοδο 1900 έως 1904, είναι αναμφισβήτητα η μορφή του καπετάν Κώτα, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον κύριο μοχλό των εθνικών αγώνων των Ελλήνων της Μακεδονίας κατά του Τούρκου κατακτητή και της βουλγαρικής οργάνωσης. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη, ο οποίος συντονίζει και προετοιμάζει την εποχή αυτή την αντιστασιακή ελληνική δραστηριότητα και με άλλους μαχητικούς και θαραλέους Έλληνες αγωνιστές, όπως τους Λάκη Πύρζα, Καπετάν Βαγγέλη, αδελφούς Τσάμι. Ο Κώτας όμως ενσαρκώνει για την περίοδο αυτή τον πρωτοπόρο Έλληνα μαχητή που κυριαρχεί στο προσκήνιο.

Στο Ανταρκτικό έχει το στρατηγείο του ο Κότας. Εκεί και στο Πισοδέρι στρατολογούσε τους πιο γενναίους οπαδούς. Ο λίγο πριν τη Διχάλα, δεξιά του δρόμου Φλόρινας Καστοριάς, είναι το χωριό Κότα, πριν λεγόταν Ρούλια. Εκεί γεννήθηκε ο Κότας. Τα Άνω Κορέστια και η περιοχή των Πρεσπών μέχρι Βίγλιστα, Κοριτσά, Αχρίδα και Μοναστήρι αποτελούσαν τα βασίλεια του Κότα, όπως τα ονομάζει ο Παύλος Μελάς σε ένα γράμμα του στην Αταλία Μελά. 16 Μαρτίου. Νάτα μου, βρισκόμαστε εις τα βασίλεια του Κότα, ο οποίος εξασκεί επιρροή αληθώς ηγεμονική εις τους πληθυσμούς της περιφέρειάς του. Στον εξώστη του Χαγιατού προβάλλουν λογιών-λογιών τρομαγμένα γυναικόπαιδα, γέροντες, γριές, νέες, νέοι, παιδιά, καμιά δεκαπενταριά. Μόλις αναγνωρίζουν τον Κότα, αμέσως γέλια και χαρά διαδέχονται την ανησυχία. Είναι απερίγραπτος η ευτυχία που προκαλεί η παρουσία και η επάνωδος του Κότα. Τον λατρεύουν όλα τα χωριά, διότι εμπόδισε δια της παρουσίας του και μόνον τους Βούλγαρους να τα καταστρέψουν. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι κοινός, δεν τον κρίνω μόνο από τα κατορθώματά του, τα οποία είναι θετικά και πραγματικά, αλλά τον κρίνω και από την ευγένεια της ψυχής του, που πολλάκις ως τώρα είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω. Είναι απίστευτον εις αυτόν τον σιωπηλόν και φαινομενικός ψυχρόν άνθρωπον τι ευαίσθητος καρδιά που κρύπτεται. Χθες εις τα 9:30 πήγαμε με τον Κότα εις το σπίτι του. Είναι το πτωχότερον του χωρίου και αυτό είναι μια άλλη απόδειξης περί της εντιμότητος αυτού του ανθρώπου.

Ο Κώτας, ο άνθρωπος θρύλος, γεννήθηκε στα Κορέστια στα 1863. Του δόθηκε το όνομα Κωνσταντίνος, όνομα πολυφορεμένο εκειδά στα Κορέστια, μια και ο μαρμαρωμένος βασιλιάς ολοζώντανος ζούσε σε τούτα τα δασιά στήθη. Το παράδοξο είναι πως ενώ η καρδιά του Κώτα χτυπούσε ελληνικά, εκείνος δεν ήξερε ούτε λέξη ελληνική. Ήταν σλαβόφωνος. Ο καπετάν Κώτας ήταν πολυτεχνίτης. Είχε μερικά χωράφια, χάνι, παντοπολείο, έφτιανε κεριά και παντός είδους επισκευές, καταπιάνονταν με όλα. Διετέλεσε και πρόεδρος στο χωριό του. Ήταν δεινόσκοπευτής, διότι από μικρός αγαπούσε το κυνήγι. Προς τους εχθρούς του υπήρξαν αμήλικτος. Διακρίνονταν εν τούτης για τα φιλάνθρωπα χριστιανικά του αισθήματα. Υποστήριζε κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη προστασίας, ανεξάρτητα από φιλή ή θρησκεία. Ο Κώτας μισούσε τους Τούρκους και όπως ήταν ψυχωμένος, τολμηρός, ατίθασος και ρηψοκίνδυνος, αποφάσισε να τους τιμωρήσει. Για να προφυλάξει την οικογένειά του από αντίπεινα, φρόντισε να εξασφαλίσει άλοθη και σκηνοθέτησε το εξής τέχνασμα. Ζήτησε και έλαβε από τις τουρκικές αρχές Καστοριάς άδεια αποδημίας για την ξενιτιά και μια μέρα όλο σχεδόν το χωριό με μεγάλη επισημότητα τον προέπεμπε. Θα πήγαινε, όπως έλεγε, στη Θράκη για δουλειά. Αφού έφτασε στη Φλόρινα, κάνοντας μεγάλο ντόρο, την ίδια νύχτα επανήλθε κρυφά στα ψηλά βουνά της περιοχής, όπου συνάντησε τους οπαδούς του, με τους οποίους είχε προσυνεννόηση και τον περίμεναν ως αρχηγό του πρώτου εξεντοπίων Ελλήνων αντάρτικου σώματος εκείνης της εποχής. Οι πρώτοι οπαδοί του Κώτα, στο βουνό, ήταν 5. Αρχικά συνεργάστηκε με τους Βούλγαρους της εσωτερικής οργάνωσης εναντίον των Τούρκων. Αργότερα όμως, ο Μητροπολίτης Καστοριάς Γερμανός Καραβαγγέλης κατόρθωσε να τον μεταπίσει με αποτέλεσμα να γίνει Βουλγαρομάχος. Κατά το χρονικό διάστημα 1897-1900, ο Κώτας κατόρθωσε να απαλλάξει την περιοχή Κορεστίων Βρεσπών από τους ισχυρότερους και πιο αιμοβόρους Τουρκαλβανούς. Ο επίλογος της ζωής του ένδοξου Μακεδονομάχου Κώτα γράφτηκε στο Αλπαζάρ, την πλατεία του μοναστηριού, τον Σεπτέμβριο του 1905. Την ίστατη ώρα, ο ήρωας φέρνει στο νου του τις ματοβαμμένες λίμνες και φωνάζει με ηρωισμό. «Είμαι Έλληνες, άπιστη, εγγόνη του Μεγαλέξανδρου. Εμένα σήμερα σκοτώνετε, αλλά μεγάλο το γένος μου. Και το γένος μου έρχεται να κάτσει στο ποδάρι μου και να κρατήσει». Και δίνει ένα σάλτο το λιοντάρι, κλωτσάει το σκαμνί που πάταγε και το σώμα του αιωρείται στο κενό. Ο αγέρας που για μια στιγμή σταμάτησε, θέλησε να ανανουρίσει το παλικάρι. «Αλαφρά, μην τον ξυπνήσει», τον λύκνησε.

Τα εγγόνια του Μεγαλέξανδρου, της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη. Ένα κεφάλαιο από τη μυθιστορηματική βιογραφία Καπετανκώτας.

0: Γερονικόλας ο Σιδέρης, ο Καμπούρης και ο Κουτσός Γερονικόλας, ο Κοντοστούπης, ο Σημαδεμένος, όπως τον φώναζαν οι Τούρκοι, ήταν αυτός που δεν φοβήθηκε.
1: «Θα πάω, καπετάνιο, και ο κόσμος σας χαλάσει. Δεν θα μου δώσουν σημασία. Τι να σκιαχτούν από λόγου μου. Θα μπω κουτσακούτσα στη Μητρόπολη, σαν να γυρίζω από θέλημα. Θα τα πω στον καινούριο Άγιο, όξω από τα δόντια. Οι άλλοι Άγιοι θα του πω τα μουσκεψαν. Εσένα, όπως μάθαμε, το λέει η καρδούλα σου. Έλα λοιπόν να δούμε τι μπορεί να γίνει, γιατί άλλο δεν κρατάμε».
0: Ο Κώτας θέλησε να τον αγκαλιάσει, μα η πληγή τον πόναγε ακόμα σε κάθε του κίνηση. 6 μήνες είχαν περάσει από τότε που, πηγαίνοντας με το Μαρκόφ στην Καστοριά, τον χτύπησαν μπαμπέσικα οι Βούλγαροι. 6 μήνες που μοιάζαν χρόνια. Ένας χειμώνας που το είχε σίγουρο πως δεν θα γιάνει, πως σώθηκε πια το λαδάκι του. Του λέγαν οι δύο γιατροί που έρχονταν κρυφά από την Καστοριά για να το γιατροπορέψουν, ο Μενέλαος Μπατρίνου και ο κύρου Καραμπίνα, καλή τους ώρα, πως είναι 7 ψυχος. Μα ούτε αυτοί τα πίστευαν τούτα, ούτε και ο νοικοκύρης, ο φίλος του Τραϊανός Κεσίνης, που βάλε το κεφάλι του στον τουρβά για λόγου του. Το λοιπόν έγινε και αυτό το απίστευτο. Τη σκαπουλάρισε και τούτη τη φορά. Μα τόσους μήνες στο κρεβάτι και οι Βούλγαροι βρήκαν την περίσταση και θέργεψαν. Οι φωτιές των καμένων χωριών κάνουν τη μέρα νύχτα και οι φωνές των σφαγμένων φτάνουν ως τα αυτιά του Κώτα, που ανήμπορος μουσκεύει σαν μωρό παιδί το προσκεφάλι του. Και εκεί που κανένα φως δεν φαινόταν, και εκεί που πίστεψε πως όλα χάθηκαν, και εκεί που απόμειναν 5 μονάχα να πολεμάνε στα βουνά, και εκεί που οι κομιτατζίδες τους έσφιγγαν πως τέλειωσαν πια τα ψέματα, ήρθε ο δεσπότης στην Καστοριά, ο Γερμανός Καραβαγγέλης.
2: «Δεν βρίσκεται, μωρέ, χριστιανός, να πάει να του προσπέσει να του πει τα χαμπάρια μας?»
0: Όργωνε μανιασμένος ο Κώτας στην πλαγιά. Σημαδεμένα τα παλικάρια του από Τούρκους και από Βούλγαρους. Πού να κοτίσουν να φανούν στην Καστοριά?
2: «Μωρέ, κανένας χριστιανός!»
0: ξανά είπε απελπισμένος.
1: «Να πάω εγώ, καπετάνιο?»
0: ρώτησε δειλά ο Καμπούρης. Κοίταξε ο Κώτας το σημαδεμένο. Πήγε να πει όχι. Είδε τα μάτια του όλο φλόγα.
2: «Σύρε και πες την αγιώτη του να έρθει στο πράσινο, απέναντι απ' τη Ρούλια μετά το ποτάμι. Εκεί θα τον καρτεράω. Σύρε και ο Θεός μαζί σου».

0: μεσάνυχτα ακριβώς στο μέρος όπου είχαν ορίσει. 35, πανέμορφος, ήσαμε εκεί πάνω ήταν ο Καραβαγγέλης. Σβέλτος κατέβηκε από τη μούλα, την έδεσε σε μια καρυδιά και έκατσε κατάχαμα πλάι στον αλαφιασμένο καπετάνιο. «Άγε, είσαι όπως σε φαντάστηκα», ήθελε να του πει, μα δεν τόλμησε. Του φίλησε το χέρι μόλις στα ακροδάχτυλα και άρχισε να τον ιστοράει τη ζωή του. «Όσο για το χάλι της Μακεδονίας και μόνο σου το βλέπεις», είπε στερνά.
1: «Και τι ζητάς από μένα»,
0: ρώτησε ο Καραβαγγέλης που ήταν δύσπιστος.
2: «Αυτό που ζήτησα και από τους άλλους δεσποτάδες. Μα αυτοί αγρόνι γόρασαν».
1: «Δηλαδή?»
2: «Όπλα, δεσποτά μου, όπλα να έχουμε και υποστήριξη».
0: Αγράμματος ο Κώτας, βάλε και τη σαστιμάρα του μπρος σε ένα τέτοιο άγιον, έχανε τα λόγια του. Δεν βιάστηκε να αποκριθεί ο Καραβαγγέλης. Σώπαιναν και οι δυο. Το ποτάμι πλάι τους κυλούσε. Οι βάτραχοι χάλαγαν τον κόσμο, μα αυτοί δεν άκουγαν τίποτα από όλα αυτά.
2: «Τι να σκέφτεται ο Άγιος?»
0: έτρεμε το φιλοκάρδι του Κώτα, μα δεν τολμούσε να πει τίποτα άλλο. Και ο δέσποτας σκεφτόταν αυτά που έγραφε χθες το πρωί στο ημερολόγιο του.
1: «Όταν έφτασα εδώ, βρήκα τον τόπο σε άθλια κατάσταση. Ο πόλεμος του 97 είναι ακόμα πρόσφατος. Οι Τούρκοι από μίσος για την Ελλάδα υποστηρίζουν τα σεξαρχικάς αξιώσεις. Οι Βούλγαροι εποφελούνται της ψυχολογικής καταστάσεως και είναι κύριοι του τόπου. Οι βλέψεις του Βουλγαρικού Κομιτάτου φθάνουν ως τον Αλιάκμονα και τα Καστανοχώρια και γι' αυτό το στρατόπεδο των Συμμοριών στήθηκε στα κορέστια της Καστοριάς για να αποδείξουν μια μέρα στην ευρωπαϊκή διπλωματία ότι στην Καστοριά πρέπει να χαραχτούν τα σύνορα της ονειροπολούμενης Μεγάλης Βουλγαρίας. Στην αρχή συγκροτήθηκαν εκεί δύο συμμορίες. Η μία υπό τον Πετρόφ από το Σύστεβο για τα Κορέστια και άλλη υπό τον Μαρκόφ από το χωριό Πατέλη για την περιφέρεια Φλωρίνης. Τα πρώτα αιματηρά κρούσματα παρουσιάστηκαν στην επαρχία Καστορίας. Το Βουλγαρικό Κομιτάτο, εκτελώντας των θεληνικών του σχέδιων, άρχισε να ρίχνει τον ένα ύστερα από τον άλλον του στήλους των ελληνικών κοινοτήτων για να εμπνεύσει τον πανικό, να υποτάξει τον πληθυσμό στη βουλγαρική εξαρχία. Το ελληνικό αίμα άρχισε να βάφει τη γη της Μακεδονίας. Τα σλαβόφωνα χωριά προς το τραγικό δίλημα εξαρχία ή θάνατος αποσκυρτούν στην εξαρχία. Η κατάσταση γίνεται απελπιστική. Οι συμμορίες συγκαλούν τη νύχτα τους χωρικούς μέσα σε εκκλησίες και αφού τους ορκίσουν στο κομιτάτο τους αποσπούν υπό την απειλή των όπλων αναφορές προς την εξαρχία και την κυβέρνηση όπου δηλώνουν ότι αποσκυρτούν στην εξαρχία. Όσοι από τους χωρικούς κινδυνεύουν ως ύποπτοι στους Βουλγάρους καταφεύγουν στην Καστοριά. Οι δάσκαλοι εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Αφού μελέτησα την κατάσταση πήγα στο προξενείο του μοναστηρίου να συνεννοηθώ με τον πρόξενο. Του εξέθεσα τα πράγματα, του είπα ότι η προπαγάνδα η βουλγαρική κερδίζει έδαφος, ότι κάθε μέρα γίνονται φόνοι και εκβιασμοί. Οι Βούλγαροι κομιτατζίδες λένε στους δικούς μας «Δεν θα πάτε στη Μητρόπολη» και αν πάνε τους σκοτώνουν. Ο Πεζάς μου είπε ότι η κατάσταση αυτή είναι και εδώ κι αλλού. Μου είπε όμως ο Πεζάς να κάνω μία έκθεση προς την κυβέρνηση. Και έκανα μία και την έστειλε ο ίδιος ο πρόξενος στο Υπουργείο. Σε αυτή τους υποδείκνυα ότι ήταν αδύνατο να κρατηθεί ο αγών χωρίς ελληνικά σώματα. Η έκθεση στάλθηκε, μα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Σε λίγες εβδομάδες πήγα πάλι στο προξενείο και ο πρόξενος μου είπε ότι όχι μόνο δεν μας θέλουν βοήθεια, αλλά και μας εμποδίζουν. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», μου λέει. «Μα καλά», το απαντώ, «κάθε μέρα χύνεται ελληνικό αίμα. Κάθε μέρα οι Ορθόδοξοι αποσκυρτούν, αυτοί σκοτώνουν, το κομιτάτο τους δυναμώνει. Θα μείνω λοιπόν με τα χέρια δεμένα?» Τότε χάθηκε η Μακεδονία. Και αυτός ήταν σύμφωνος. Γύρισα απελπισμένος στην Καστοριά και αποφάσισα να ενεργήσω όπως μπορούσα μόνος μου. Αναστέναξε με ένα κούφισε ο Καραβαγγέλης.
2: «Θεέ μου, πόσο γρήγορα ήρθε η απάντηση στο αίτημά μου».
1: «Είπες τίποτα, δέσποτα?»
0: ανησύχησε ο Κώτας.
1: «Θα σου πω μια ιστορία»,
0: άρχισε ο Άγιος.
2: «Μια φορά ήταν μια χώρα, όμορφη, πανέμορφη, όπως είναι οι βασιλοπούλες στα παραμύθια. Τη λέγανε Μακεδονία. Μάνα είχε την Ελλάδα και είχε αφέντη της το Μεγαλέξανδρο. Μα σαν όμορφη που ήτανε, πολύ τη λαχταρούσανε. και περισσότερο αυτοί που είχαν γειτονιά μαζί της. Τη βλέπανε το πρωί σαν λουζότανε στα ποτάμια της. Τη βλέπανε το απόγευμα σαν μαζεύονταν τα πουλιά στα δέντρα της. Μα με τέτοιον αφέντη, εύκολο δεν ήταν να κάνουν δικιά τους στη Μακεδονία. Σαν πέθανε ο Μεγαλέξανδρος αναγάλιασαν. Τώρα είναι δικιά μας, είπαν. Την κουρσεύουμε. Και το πρώτο που ήθελαν ήταν να ξεχαστεί ο Μεγαλέξανδρος. Μα η γης, όλο και το θυμίζει στα παιδιά και στα εγγόνια του στρατιλάτη. Όλο και βγάζει αγάλματα, νομίσματα, χρυσαφικά, στολίδια. Να τα βλέπουν τα παιδιά και τα εγγόνια του Μεγαλέξανδρου, να μην ξεχνάν την τρανή γενιά τους. Και εγγόνι του Μεγαλέξανδρου είσαι και εσύ, Κωνσταντή. Έβγαλε από τη μέσα τσέπη ο δέσποτας ένα νόμισμα. Το δώσε στον καπετάνιο. Μέσα από το φως του φεγγαριού του χαμογέλασε η μορφή ενός εφήβου. Ο Μεγαλέξανδρος είναι, και γύρω-γύρω ελληνικά γράμματα. Εξήγησε ο Καραβαγγέλης. Έσκυψε ο Κώτας ξανά. Κοίταξε το όμορφο πρόσωπο. Κάτι σαν παράκληση είχαν τα μάτια του στρατιλάτη. «Βοήθησε», είπε στον καπετάνιο, και τώρα θα ρεις πως, όπως τον κοίταζε, ίσια στα μάτια τον διέταζε. «Θα βοηθήσω», το υποσχέθηκε ο Κώτας και όλο λαχτάρα έφερε το νόμισμα στα χείλη. Το φίλησε. «Θα σου πω μια αληθινή ιστορία για ένα τέτοιο νόμισμα», χαμηλόφωνα συνέχισε ο δεσπότης. «Μάλλον αν μια μέρα ένας Βούλγαρος και ένας Έλληνας, υπηρέτες και οι δύο ενός Πασά. Άκουσε ο Πασάς τις φωνές στην αυλή και τους κάλεσε. «Τι παθάτε και από το πρωί τρογόσαστε?» τους ρώτησε. «Να, αφέντη μου», έπιασε να εξηγεί ο Βούλγαρος. «Έχουμε ένα νόμισμα με το κεφάλι ενός βασιλιά απάνω». «Δικός μου ο βασιλιάς ο Μεγαλέξανδρος», λέει ο Γρεκός. «Δικιά μου και η χώρα του». «Δικός μου ο βασιλιάς, δικιά μου η χώρα του», λέει ο Ελόγου μου. «Και γίνει και ο Σαματάς που άκουσες». «Να δω κι εγώ», λέει ο Πασάς και κοιτάζει καλά-καλά την κεφαλή και τα γραφούμενα. «Τι γλώσσα είναι τούτα εδώ τα γράμματα?», ρωτάει. «Ελληνικά», του λέει ο Έλληνας. Γελάει ο Πασάς. Γυρνάει στο Βούλγαρο. «Δικός του ο βασιλιάς, δικιά του η χώρα», λέει. «Γιατί έχεις δει, μωρέ, ποτέ Τούρκο Σουλτάνο να γράφει στις λίρες του α πάνω φράγκικα?» Φτερούγησε η καρδιά του Κώτα. Χτύπησε τα χέρια του από χαρά σαν παιδί με το πάθημα του Βουλγάρου. «Χάρισέ μου, Τάγε», παρακάλεσε και έδειξε το νόμισμα. «Χάρισμά σου, παιδί μου. Μα η ιστορία δεν σταματάει εδώ. Η Ελλάδα πρόκοψε, απλώθηκε και έγινε Βυζάντιο. Μα προκόβει ο γονιός και δεν προκόβει το παιδί του. Έτσι και η Μακεδονία πρόκοβε κι αυτή. Τώρα πια, αντιλυμπίζονταν οι γείτονές της, λούφαξαν όμως από φόβο. Κι ήρθαν δίσεχτα χρόνια, παιδί μου. Ήρθε ο Τούρκος και σκλάβωσε την Ελλάδα. Που πά να πει, σκλάβωσε και τη Μακεδονία. Έπεσε σκοτάδι, αλήθεια σου λέω. Τόσο σκοτάδι που σκοτίστηκαν και οι άνθρωποι και λίγο έλειψε να ξεχάσουν τη γενιά τους. Τι κάθομαι και λέω. Και γενιά και γλώσσα και θρησκεία πήγαν να ξεχάσουν. Και τότες. Και τότες. Κουνήθηκε ανήσυχα ο Κώτας. Και τότες ένας καλόγερος με ένα ραβδί στο χέρι φανήκε στις πολιτείες και στα χωριά. Τον ξέρεις? Τον έλεγαν Κοσμά. Κοσμά Ετωλό. Δεν τον ξέρω. Τον ξέρεις με το όνομα που τον προσκυνάνε οι αρβανιτάδες. Τσουμπάν παπά, τον λέτε εδώ. «Α, τον Άγιο λες!» Σηκώθηκε από κάτω ο Κώτας και έκανε το σταυρό του. Χαμογέλασε ευτυχισμένο ο Καραβαγγέλης. Το ξέρε πως εδώ πάνω τον Πατροκοσμά τον βάζανε, αν όχι πιο ψηλά, πάντως ίσα με το μεγάλο δύναμο. «Ξέρεις τι έκανε αυτός?» ρώτησε. «Θαύματα», είπα απλοϊκά ο Κώτας. «Ναι, μα εγώ μόνο για το ένα και μεγάλο θαύμα του θα σου πω. Μοναχός του ξεκίνησε, με ένα δυσάκι και ένα ραβδί, και σώσε τον ελληνισμό που χανότανε. Τα χαρτιά γράφαν 200.000 τους χριστιανούς μόνο στον Περάτη. Είχαν μείνει 40.000, σαν πήγε εκεί ο Κοσμάς. Και άλλοι είχαν χαθεί και για την εκκλησία και για το γένος». Κόμπιασε λίγο ο Καραβαγγέλης και σιγανά συνέχισε. «Στην Καστοριά είχε στήσει το σταυρό του στενοκροταφείο του Αγίου Ανδρέα,
0: στη ρίζα μιας ή καμιάς. Όταν έχω αβάσταχτη λύπη, πάω εκεί και ξεκουράζομαι και παίρνω θάρρος και παίρνω ελπίδα. Σαν να είναι εκεί πλάι μου, τον ακούω να επιμένει στο τρίγωνο μοναστήρια Χρίδα Καστοριά, που είναι ο προμαχώνας της εθνότητας ενάντια στο Σλάβο. Πόσο βαθιά έβλεπε η ματιά του τους μελλοντικούς αγώνες της φυλής εδώ ψηλά. Κι ήταν προφήτης. Αν το έργο του Κοσμά συνεχιζόταν, κανείς Σλάβος δεν θα είχε πατήσει σε εκείνα τα χώματα που χάσαμε κατόπιν και που μέχρι τότε είχαν ελληνικό χαρακτήρα. Ο δεσπότης δεν μιλούσε πια με τον Κώτα, είχε χαθεί στους δικούς του συλλογισμούς. «Αν συνεχιζόταν το έργο του Πατροκοσμά», ξανάπε. Τότε είδε τον Κώτα. Ο καπετάνιος τον κοίταξε θαμπωμένος, ζαλισμένος. Το άρπαξε το χέρι ο δεσπότης, το σφίξε. Έσκυψε μετά απάνω του. «Είδω Άγιος τα δικά μας τα βουνά και υπευλογημένα βουνά κατοικία των ανδρείων αρματολών. Κι αλλού ξανάπε, βλέπετε τα βουνά. Απ' αυτά θα λάμψει η θεία χάρη της ελευθερίας, Κωνσταντή. Και σένα μπορεί να είδε στα οράματά το Άγιος. Και έρχεται τώρα με το δικό μου στόμα και σε παρακαλεί να παλέψεις. Σου λέει πως ο αγώνας και πάλι ο αγώνας και μόνο ο αγώνας μπορεί να σώσει αυτόν τον τόπο. Κωνσταντή, τι λες?» «Πως θέλουμε όπλα, δέσποτα», απάντησε ο Κώτας και είχε λιγμούς πνιγμένους στη φωνή του. Σηκώθηκε ο Καραβαγγέλης. Η πέτρα που τον κράταγε κουνήθηκε. Είδε το φεγγάρι που χανόταν. Αγκάλιασε με τη ματιά του το πράσινο, όλη τη Μακεδονία. Γύρισε μετά, είδε το σηκωμένο καπετάνιο. Στο αδύνατο πρόσωπό του έλαμπαν τα μάτια του από έρωτα για την πατρίδα. Είδε ο δεσπότης πως τον ίδιο καημό έχουν οι δυο τους. Τον έπιασε από τους ώμους σχεδόν τρυφερά. «Παιδί μου, ο Θεός θέλησε να δώσεις εσύ το θανατερό δάγκωμα. Μπορεί να σωθεί το θεριό, μα θα είναι θανάσιμα πληγωμένο. Και θα έρθουν άλλοι μετά από μας που θα το αποτελειώσουν. Και θα είναι πιο εύκολη δουλειά η δική τους». Προχώρησε ένα βήμα. Ξαναστάθηκε. «Από σήμερα θα είσαι ο πρώτος. Θα σε στείλω κάτω να γνωρίσεις τους Έλληνες βασιλιάδες. Και τα παιδιά σου θα τα στείλω στην Ελλάδα να σπουδάσουν». Πήγε. Χάιδεψε τη μούλα του. Την ξέδεσε. Είδε πάλι τον ουρανό. Μόλις και πρόκανε πριν ξημερώσει να είναι στην Καστοριά. «Θεός μαζί μας», είπε, όπως σταύρωνε το σκυμμένο κεφάλι του καπετάνιου που του φύλαγε το χέρι. «Ο Θεός μαζί μας», ξανάπε. Η καινούργια μέρα

Está.

0: την Παναγία,
1: του Άρθρου την Κυρία.

0: Θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά τους φνέω. Λέει ο εθνικός μας ποιητής Σολομός για την Ελληνίδα όλων των εποχών. Από το βιβλίο «Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία» της Αθηνάς Τσινίκου Κακούλη διαβάζουμε.
1: Οι γυναίκες στον Μακεδονικό αγώνα. Και οι γυναίκες ποιο ρόλο έπαιξαν στον αγώνα? Μα ίσα ίσα τα χρόνια εκείνα ήταν που οι Μακεδόνισσες έδειξαν όλο το μεγαλείο της προσφοράς τους και έκαναν τον ψυχισμό τους προπύργιο φιλοπατρίας και κυματοθράφστη στα ανθεληνικά σχέδια του εχθρού. Απλές γυναίκες του λαού κάθε ηλικίας, από δροσερές κοπελούδες μέχρι σκευρωμένες γερόντισσες, στείλωναν με θάρρος και φλόγιζαν τις καρδιές των παλικαριών, ανάβοντάς τους άγιες πυρκαγιές με το δαυλό της δικής τους ψυχής. Τους τροφοδοτούσαν βόλια και ψωμί, έδαιναν τις πληγές τους, έκαναν το σύνδεσμο, τον πληροφοριοδότη, τον αγγελιοφόρο, προσέφεραν το ίδιο τους το αίμα στο βωμό της λευτεριάς. Σ' όλη τη διάρκεια του αγώνος η Μακεδόνισσα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή των θυσιών, χωρίς καμιά απαίτηση για αναγνώριση ή δικαιώματα.

Αφότου ο πατροκοσμάς ο Αιτωλός με τις διδαχές του, απλά και ανθρώπινα, έκανε κατανοητό ότι το ποθούμενον, η λευτεριά, δεν μπορούσε να έρθει όσο ο ελληνισμός θα παράδερνε στο σκοτάδι της αμάθειας, αφότου απέδειξε ότι άνδρας και γυναίκα είναι πλάσματα ισότιμα και ότι η γυναικεία καρδιά κρυβεί θησαυρούς ανεκτίμητους, τα παρθεναγωγεία άρχισαν το ένα μετά το άλλο να θεμελιώνονται από τις ελληνικές κοινότητες στα χρόνια της τουρκοκρατίας και έμελε σύντομα να αναδειχθούν σε ιερά τεμένη πατριωτισμού, γραμμάτων και μουσών. Όλα επιτέλεσαν τότε σπουδαίο εθνικό έργο. Μέσα από τον φωτεινό γαλαξία των επωνύμων και ανωνύμων ηρώων της λαμπρής αυτής περίοδου, επιλέγουμε τα ονόματα κάποιων διδασκαλισσών, των οποίων η ζωή και οι δράσεις, η λεβεντιά και ο θάνατος, αποτελούν για μας σήματα πορείας. Η συγγραφεύς Αθηνά Τζενίκου Κακούλη ερευνά και καταγράφει.

Μετά το 1870, η Βουλγαρική Εξαρχία άρχισε άγριο θρησκευτικό προσελητισμό. Τότε και ο Ελληνισμός αφυπνίστηκε. Τέθηκε σε συναγερμό και με το όπλο της παιδείας αγωνίστηκε να προασπίσει τα εθνικά του συμφέροντα κατά της βουλγαρικής απειλής. Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύνδεσμος που ιδρύθηκε τη χρονιά εκείνη στην πόλη και άλλοι

Ήλιος και αδυσόπιτος ξέσπασε και ο ένοπλος αγώνας. Η γη καθημερινά μάτωνε. Η βία βασίλευε απ' άκρου εις άκρον στη Μακεδονία. Ο ελληνισμός ψυχοραγούσε. Μα ίσα ίσα, τότε πέρα από τους δασκάλους και οι νεαρές δασκαλίτσες των 17 με 20 χρόνων, μεταμορφώθηκαν σε πραγματικές εθναποστόλους. Εστιάδες της ιερής φλόγας και αμαζόνες συνάμα, αποκομμένες από κάθε κοσμική χαρά, ζώντας ασκητικά, ζυμώθηκαν με τον κίνδυνο, το αίμα και το δάκρυ και επιτέλεσαν το χρέος τους ακέραια. Έφτασαν ως τα πιο απομάκρα χωριά, όπου ο ελληνισμός κινδύνευε. Ενθάρρυναν πρώτα τους φτιαγμένους γονείς και έπειτα σταθήκαν μπροστά στα παιδιά, τους έμαθαν τη γλώσσα των προγόνων και με τη γλύκα του λόγου τους ζωντάνεψαν την ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό, σε τούτα τα δοξασμένα χώματα ζούσε ο βασιλιάς Αλέξανδρος, που σκόρπισε το φως και τον ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα του κόσμου. Μια φορά και έναν καιρό, από τούτα τα άγια χώματα διάβηκε ο Απόστολος Παύλος, σαν ήρθε να φέρει τον χριστιανισμό στην Ήπειρό μας. Και τα παιδόπουλα της κοίταζαν μορθά νυχτά μάτια, βαθιά, ίσα στην ψυχή, και νιώθαν στα φιλοκάρδια τους πρωτόγνωρη φλόγα και ανίποτη περηφάνεια, και ανέκραζαν με ενθουσιασμό μαζί τους: «Είμαι Έλλην, το καυχόμαι, ξέρω την καταγωγή μου, η ελληνική ψυχή μου ελευθέρα πάντα ζει».

Μόνες και αβοήθητες οι δασκαλίτσες έδιναν τη μάχη για τα ιδανικά τους. Με ένα περίστροφο κρυμμένο στον κόρφο, στιτές και ολόρθες τις επάλξεις τους, αντιμετώπιζαν τις ορδές των κομιταντζίδων που γύρευαν να τις εξοντώσουν, γιατί θαρούσαν πως αν αποκεφάλιζαν πνευματικά τον τόπο θα αφάνιζαν και κάθε τι το ελληνικό. Ευαίσθητα πλάσματα έρχονταν να σπείρουν το σπόρο των αγαθό σε ψυχές που σφυροκοπούσε η προπαγάνδα και η τρομοκρατία. Λεπτεπίλεπτες και εύθραυστες, σαν όλα τα κορίτσια της ηλικίας τους σε κάθε τόπο και καιρό, ένιωθαν την καρδιά τους να φτεροκοπά από φόβο. Μα δεν λύγιζαν. Και αυτή ήταν η μεγαλοσύνη τους. Φοβούνταν, μα δεν έφευγαν. Δεν εγκατέλειπαν το σχολείο, το χειρό που τάχτηκαν να υπερασπίζουν. Απέναντίας, άδραχναν τα όπλα και αμήνονταν μέχρι θανάτου. Μερικές πέρασαν έτσι στο πάνθεο των ηρώων και η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Προστάτεψε την ελληνοσύνη, μέστοσε τα παιδόπουλα, έγινε σηματοδότης αξιών. Αυτόν το διδασκαλισσόν της βιογραφίες προτάσουμε.

Η Εκατερίνη Χατζηγεωργίου, γεννημένη στη Γευγελή το 1885, σπούδασε στο μοναστήρι με έξοδα της ελληνικής κοινότητας και στα 18 της χρόνια διορίστηκε δασκάλα στη Βογδάνιτσα. Ωραιοτάτη, με υψηλό ανάστημα και επιβλητική εμφάνιση, διακρίνονταν για τα ελληνοχριστιανικά της ιδεώδη και η βαθιά συνειδητοποίηση του χρέους σε συνδυασμό με την άκρατη φιλοπατρία της την όπλησαν με περίσσια τόλμη, ώστε παράλληλα με τα διδασκαλικά της καθήκοντα επιδόθηκε και σε πλούσια εθνική δράση. Ατρόμητη περιέτρεχε τα χωριά, εγκαρδίωνε τους φοβισμένους, παρηγορούσε τους πονεμένους, ενθάρρυνε τους αποθαρρυμένους, αναπτέρωνε το ηθικό τους, συνάρπαζε τα πλήθη εξιστορώντας το ελληνικό μεγαλείο της αρχαίας Μακεδονίας, κήρυσε την αλήθεια, πολεμούσε το ψέμα, συνέλεγε πληροφορίες και γίνοντας συνεργάτης και βοηθός των Μακεδονομάχων. Το Κομιτάτο της Σόφιας, σαν πληροφορήθηκε τη δράση της, αποφάσισε να την εξοντώσει. Απ' την άλλη μεριά, το Ελληνικό Κομιτάτο την έθεσε υπό την προστασία του και ο καπετάν Μανώλης Κατσίγαρης έλαβε την επόμενη επιστολή. «Καπετάν Μανώλη, δεν υπάρχει σπουδαιότερον δια των αγώνων μας από το να σώσεις την διδασκάλισσα Εκατερίνη Χατζηγεωργίου που είναι στην Βογδάντσαν. Οι εχθροί μας την έχουν οριστικώς προγράψει. Αν μείνει εκεί, χωρίς άλλο θα χάσομεν πολυτιμωτάτην δια την πατρίδαν ύπαρξην. Συνόδεψέ την λοιπόν μέχρι τη Γρέτσιστα με τα παλικάρια σου. Μην την αφήσεις ούτε βήμα. Εσω βέβαιος ότι η υπηρεσία αυτή είναι μία από εκείνας που θα δίνασε να καυχάσει μίαν ημέραν περισσότερον παρότι δια κάθε άλλων ηρωισμών σου. Εις την Εκατερίνη εγγράψαμε να σε ακολουθήσει με πάσαν εμπιστοσύνη. Συνοδεύων αυτήν έχει πάντοτε το νου σου εις την πατρίδαν. Ο αντιπρόσωπος του Κομιτάτου». Πραγματικά ο Κατσίγαρης την μετέφερε στην Γκρίτσιστα Γευγελής, την εγκατέστησε στο σπίτι του θερμού πατριώτη Άγκου Σίσκου και την έθεσε υπό την προστασία του. Όμως οι Βούλγαροι και εδώ την ανακάλυψαν και στις 11 Σεπτεμβρίου του 1904 η συμμορία του Κομιτατζή Αντώνη Κιώσε έφτασε στο χωριό να καθαρίσει τους λογαριασμούς μαζί της. Πετάχτηκαν τότε αγριεμένοι χωρικοί και με επικεφαλή στην ίδια έδιωξαν με τσεκούρια τους εχθρούς. Ωστόσο, εκείνοι δεν εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους και ένα μήνα αργότερα, τη νύχτα της 14ης Οκτωβρίου του 1904, που ο Κατσίγαρης έλειπε, ο αρχισημωρήτης Λιώνε με τους κομιτατζίδες του περικύκλωσαν το σπίτι της δασκαλίτσας και άρχισαν να βαρούν τη θύρα. «Ποιος είναι?» ρώτησε η κοπέλα. «Ο καπετάν Καραμανώλης», απάντησε ο Βούλγαρος προσποιούμενος τη φωνή του γενναίου κριτικού. Η Εκατερίνη κατάλαβε την απάτη και αντί να ανοίξει κρυφοκοίταξε από το παράθυρο. Ναι, δεν τη γελούσαν τα μάτια. Οι εγκληματικές εκείνες φιγούρες που διαγράφονταν στο σκοτάδι δεν μπορεί παρά να ήταν Βούλγαροι. Με βήμα σταθερό και χέρι αποφασιστικό άδραξε το μικρό της περίστροφο και περίμενε λίγα λεπτά. Ο Λιώνε άρχισε μετά να την καλεί να παραδοθεί με την υπόσχεση πως δεν θα πάθει κανένα κακό αν πράγματι δείξει μεταμέλεια και εγκαταλείψει κάθε πατριωτική δράση. Εκείνη τον άκουγε σιωπηλή, γεμάτη περιφρόνηση και αηδία, γιατί την ίδια ώρα ανασταίνονταν στην ψυχή της στρατιά ολόκληροι ηρωίδες Ελληνίδες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Την παραστέκονταν, την εμψύχωναν. Σπαρτιάτισες, σουλιώτισες και ναουσαίες, περιχυμένες φως, στεφανωμένες δάφνη, με βλέμμα λαμπερό της επέτασαν. Τόλμησε. Και αντί να δώσει άλλη απάντηση στο Λιώνε, σημαδεύει, πατά τη σκανδάλι και βροντοφωνάζει. «Εγώ Ελληνίσαι γεννήθην, βάρβαρε σκύθα, και Ελληνής θα πεθάνω». Ένας Βούλγαρος οριάζεται νεκρός. Αυτό ήταν. Οι πολιορκητές αποθυριώνονται. Σαν πύρινη βροχή εξαπολύουν τις σφαίρες εναντίον του σπιτιού. Οι άλλοι ένικοι ξυπνούν, αλλά φιάζονται γιατί είναι άοπλοι. Μα η Εκατερίνη δεν δειλιά. 4 ώρες πολεμά γενναία και κρατά απόσταση τους εχθρούς. Γιατί έχει νικήσει μέσα της ολότελα το φόβο του θανάτου και έχει αρθεί στο ύψος της ηρωίδας. Τέλος, ανοίγει το παράθυρο και αδειάζει το περίστροφο, σοριάζοντας το χώμα αρκετούς κομιτατζίδες. Μανιασμένος ο Λιώνε δίνει απάνθρωπες διαταγές. «Βάλτε φωτιά στο σπίτι, ψήστε την ζωντανή τη σκύλα». Τεράστιες φλόγες γλύφουν τις πόρτες, τα παράθυρα.
κατακαίουν τη στέγη. Ο σπιτονικοκύρης Άγκος Ίσκος, η γυναίκα του Ζαχαρούλα, η 12χρονη κόρη του Πασχαλίνα, ο γείτονας Γρηγόριος Μίλιος από τη Βογδάνητσα και ο δάσκαλος Κωνσταντίνος Χιονίδης και η θυγατέρα του Ανδρονίκη που βρίσκονται και αυτοί στο ίδιο σπίτι, ορμούν ανάμεσα από τις φλόγες να σωθούν. Μα οι Βούλγαροι τους γαζώνουν και τους ρίχνουν νεκρούς. Μόνον η Εκατερίνη μένει στιτή στην έπαλξή της. Δεν παραδίνεται. Οι καπνοί την πνίγουν και αυτή εξακολουθεί να πολεμά, σοριάζοντας νεκρούς και τραυματίες. Έχει πάρει αμετάκλητα την απόφασή της και υπερασπίζεται την τιμή και αξιοπρέπειά της με παλικαριά μέχρι τέλους. Καίγεται και λιώνει. Γίνεται λαμπάδα και θυμία μας στο βωμό της πατρίδας. Το άλλο πρωί ο μακεδονικός ήλιος φυλάει κλαίγοντας τα αποκαίδια του ρημαγμένου σπιτικού της μικρούλας Εκατερίνης, που πριν καλά-καλά ανθίσει η νιώτη της, αυτοπροαίρετα την πρόσφερε ολοκαύτωμα για την ανάσταση της Μακεδονίας. Θρηνώντας οι κάτοικοι, ψάχνουν τις τάχτες και περισυλλέγουν ό,τι απέμεινε. Λίγα καπνισμένα κόκαλα και ένα χέρι. Το ίδιο εκείνο χέρι που προσανατόλιζε τα μικρά παιδιά στο δρόμο του καθήκοντος. Η θυσία της συγκλώνησε τότε το Πανελλήνιο. Ο Κατσίγαρος επιστρέφοντας μενόμενος ορκίστηκε εκδίκηση και σε λίγες μέρες φυτεύοντας θανατερό βόλι στον Λιώνε πήρε πίσω το αίμα της μικρής ηρωίδας για την οποία ο στρατήγης έγραψε τούτο το ποίημα. Παιδιά μου, γιατί χύνετε δάκρυα με τόση λαύρα και όλα φοράτε μαύρα στο έρμο αυτό σχολείο? Έκαψαν τη δασκάλα μας Βούλγαροι δολοφόνοι και έχουμε μείνει μόνοι χωρίς μανούλα πιο. Γιατί από μάνα πιο πολύ μας αγαπούσε εκείνη η δόλια Εκατερίνη από τη Γευγελή? Της είπα να παραδοθεί τα τέρατα εκείνα, μα αυτή σαν μπουμπουλίνα ενώ πυροβολή τους λέει δεν παραδίνεται ποτέ της μια Ελληνίδα. Και ως λύκαινα ηρωίδα τρεις ώρες τους κρατεί. Μα τέλος την εκάψανε και πέταξε στα ουράνια και μας σε μαύρη ορφανιά μας άφησε στη γη.

Η Ηλέκτρα Δράκου, γνωστή σαν η Νεράιδα του Βάλτου, υπήρξε ηρωική μορφή που αχνοδιαγράφεται μεταξύ ιστορίας και θρύλου. Γεννημένη στην Κατερίνη και απόφυτος του ανωτέρου Παρθεναγωγείου Θεσσαλονίκης, είδε να σκοτώνουν οι κουμιτατζίδες τον πατέρα της πριν γίνει δασκάλα στο Ζορμπά της λίμνης Γιαννιτσών, όπου δρούσε ο Αποστόλ και όπου η ίδια μεταμορφώθηκε σε δεξί χέρι του Δεμέστιχα. Ένα βράδυ έφερε στη λίμνη κάποιο παιδάκι 8 χρόνων, του οποίου οι Βούλγαροι είχαν σκοτώσει τον πατέρα και η ίδια έφυγε βιαστικά για το Ζορμπά. Τη νύχτα ακούστηκαν απανωτές του φεκές στο χωριό και φλόγες έβαψαν τον ουρανό. Οι Μακεδονομάχοι έτρεξαν κεραυνοβόλα, αλλά οι κομιτατζίδες είχαν φύγει. Σαν είδαν το σχολείο καμένο και την Ηλέκτρα άφαντη, νόμισαν πως κάηκε ή πιάστηκε εχμάλωτη. Ευτυχώς την βρήκαν στο στόμιο μυστικής κρύπτης, λιπόθυμη, τραυματισμένη και ντυμένη ανδρικά ρούχα. Είχε πολεμήσει προηγουμένως γενναία από πολλά παράθυρα του σχολείου για να δώσει την εντύπωση πως υπήρχαν πολλοί υπερασπιστές και γι' αυτό είχε παραδώσει το παιδί για ασφάλεια στο Βάλτο. Λίγο αργότερα μετατέθηκε στο χωριό ο Μπόζετς για να αντικαταστήσει τη δασκάλα Ευθαλία που είχε φυλακιστεί. Δεν έπαψε όμως και από εκεί να μπαινοβγαίνει με κίνδυνο της ζωής της στο Βάλτο, να τροφοδοτεί τα παλικάρια, να μεταφέρει μηνύματα και να εμψυχώνει τους χωρικούς. Όταν σε σύγκρουση στο Πέτροβο στις 24 Ιουνίου του 1907 πληγώθηκε βαριά ο Μίτσος Βασιωτάκης από την Αίγυπτο, την οσιλία ανέλαβε η Ηλέκτρα και επειδή οι πληγές του κακοφόρμησαν, ο Δεμέστιχας αποφάσισε να τον στείλει στο Τσάγεζι. Φυσικά θα τον συνόδευε η νεαρή δασκάλα που στάθηκε έπειτα σαν προστάτης άγγελος στο προσκεφάλι του σε όλο το χρόνο της σκληρής του δοκιμασίας. Έτσι ανάμεσά τους αναπτύχθηκε τρυφερό αίσθημα που κατέληξε σε γάμο. Λέγεται πως την Ηλέκτρα Δράκου είχε υπόψη της σαν ηρωίδα και η Πινελόπη Δέλτα όταν έγραφε τα μυστικά του Βάλτου.

Πόσο στήχησε, φίλη μας, η ελευθερία μας. Πόσο στα αλήθεια. Την καρδιά μας μόνο η ευγνωμοσύνη πρέπει να την κατέχει, ή και το χρέος να ανταποκριθούμε στις θυσίες των ηρώων. Ας είναι η μνήμη τους αιωνία.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθιαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους οδού σου και σε βήσε επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
2: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί εις ανέο δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εμπαντή πλούτο. Εν το συντορέσω, αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου, ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδο το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψαν του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνει, επικατάρατη εκκλίνοντε από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησών με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τη δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκα εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περί επλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθηνος ασκώς εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδελεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δεούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα εις σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αμαρτυρίων σου ούκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγκυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησαν τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν. Το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην τάξεις και μην έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης τη λήψη ως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου του κάλους το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και στην αριθμός. τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κοιμαίους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνεται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσουσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρεται τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περιμών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε τον επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσομαν, ρηστή με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: δόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανεχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου, υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνων.

άλλους και πάντα τους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας.

ίσως κάποια αδελφή μας. Χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ αδελφέ μου ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα
σ' αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνη σαΐτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμη, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος ου κύκουον και ο σιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα σύ εισ' ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευτήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασαν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

ημέρας. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος σου νυκτριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντηκε ότι είσαι τη συλλόγη σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εγγύσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου ειδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπ και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν τις εγκάτες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγανιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη συναφράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν έπειτο θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: Αμήν. Ως δοξαστήσα δωρεά τη υπερένιαν Παρασκευή τη εναρέτου πολιτεία σου, αυθαρσία το σών σκήνωση θαυμαστώθη, αγιάζον τους προστρέχοντας τη σκέπη σου, τι εν τούτο ενικούσι θεία χάριτη και βοώντας η χέρις μήτερης άγγελε.
1: Χέρις μήτερης άγγελε.
0: Άγγελος εν το κόσμο εις αγγέλου σου βίο εδείχθης Παρασκευή οσία, διώσου την Αγίαν ζωήν, διείς Χριστό το σωτήριν εν ύμφεσαι, γεραίροντες υμνούμεσαι και εκβόμεσαι συμφώνος. Χαίρε το σκεύος της Παρθενίας, χαίρε ο τύπος της Εγκρατείας, χαίρε των οσίων Παρθένων οράισμα, χαίρε των Αγίων γυναικών διάδημα, χαίρε κλαίος και αγλάισμα ορθοδόξων ευσεβών, χαίρε άνθος ευωδέστατων κόμις των επιβατών, χαίρε καλλικρατείας θαυμαστή πολιούχος, χαίρε της Εκκλησίας μυστική λαμπαδούχος. Χαίρε λοιπόν απαθία σέβοσμος, χαίρε πιστών προστασία ένθεος. Χαίρε Χριστού καλυπάρθενος νύμφη, χαίρε λαού Χριστονίμου η νίκη, χαίρης μήτερης άγγελε.

Τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Παρασκευής της Νέας της Εξεπιβατών της Θράκης. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελσίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊωμά του Αγίου Πολίτου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι εξ Αιγύπτου και Παλαιστίνης ξηφιτελιούνται. Μνήμη του Εναγής Πατρός Σιμών Ιγνατίου του Αγαλιανού, Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματουργού. Τες των Αγίων Σου Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα είναι υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεγκατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γενώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη εν αμαρτήτους φυλακτηνέ ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήντης. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δίτες αμαρτίες ημών. Θέσποτα συγχώρεσαν τους ανομίας ημίνα, Άγιε επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς υπό του πονηρού.

Προς Κορινθίους πρώτης επίστολης Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, εις φραγής της εμείς αποστολής, ημείς εστέ εν Κυρίω. Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουση αυτή εστί. Μιου και έχουμεν εξουσίαν φαγήν και ποιήν. Μιου και έχουμεν εξουσίαν αδελφοί γυναίκα περί Άγιν. Ως και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κυφάς. Ή μόνος εγώ και βαθμό.

Ούντο και καλλιεργούντον εν το Αγίο και πανσέπτανο τούτο, κοπιόντον, ψαλόντον και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχουμένου, το παρασουμέκα και πλούσιον

0: Θεόν, ευλογητός Χριστός, ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια, ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερέωσε Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χερουβίμ και δοξοδαρά συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγο τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα σοι, Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη καινήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράκι, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανιών Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανέφημων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Οσίας Ντρόσιμων, Παρασκευής της Επιπατηνής, εις και την ύμνη επετελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως ο καθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Οκτωβρίου του 333 π.Χ. Συντριβή των Περσών στην Ισό. Ο μέγας βασιλεύς των Περσών Δαρίος συγκέντρωσε στη Βαβυλώνα δυνάμεις από ολόκληρη την επικράτειά του, επιλέγοντας τους καταλληλότερους μεταξύ φίλων και συγγενών για να πολεμήσουν στο πλευρό του. Μαζί του ήταν η σύζυγός του, η μητέρα του, ο γιος του και δύο θυγατέρες του. Όπως στο Γρανικό έτσι και στην Ισό, ο Αλέξανδρος πολέμησε ατρόμητα, εκθέτοντας σε αυτόν σε άμεσο κίνδυνο και προκαλώντας το θαυμασμό των στρατιωτών του που έσπευσαν να τον μιμηθούν σε γενναιότητα. Οι Πέρσες είχαν υποστεί πανολεθρία. Μόλις ο Δαρίος αντελήφθη ότι το αριστερό κέρας της παρατάξεώς του είχε αποκοπεί από την υπόλοιπη παράταξη, φοβήθηκε για τη ζωή του και ετράπησε φυγή, εγκαταλείποντας τα όπλα του αλλά και τα μέλη της οικογένειάς του στον Αλέξανδρο. Διέφυγε ο Δαρίος, αλλά η ήττα της στρατιάς του ήταν συντριπτική. Διαλύθηκαν όλες οι μονάδες της, ενώ οι απώλειες ήταν βαρύτατες. 100.000 πεζοί και 10.000 υπείς περίπου, σύμφωνα με τις εγκυρότερες αρχαίες πηγές. Έπεσαν μάλιστα και αρκετοί επιφανείς Πέρσες, ο Αρσάμις, ο Ρεομήθρης και ο Ατιζής, που ήταν αρχηγοί του περσικού υπηκού στο Γρανικό, ο σατράπης της Αιγύπτου Σαβάκης και ο Βουβάκης των Εντίμων Περσών. Οι απώλειες του στρατού του Αλεξάνδρου ήταν συγκριτικά μικρές, αν και υψηλότερες από τις απώλειες στη μάχη του Γρανικού, περίπου 300 πεζοί και 150 υπείς κατά το Διόδωρο. Η βαρύτερη βέβαια ήταν ο θάνατος του διοικητού τάξεως της Φάλαγκος του Πτολεμαίου του Σελεύκου. Ο Κούρτιος αναφέρει και 4.500 τραυματίες. Τραυματισμένος στο μυρό από ξύφος ήταν και ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Η νίκη του Αλεξάνδρου ήταν θριαμβευτική, καθώς με στρατό που δεν έφτανε τις 30.000 άνδρες, αντιμετώπισε και διέλυσε στρατιά 600.000, δηλαδή 20πλάσια, που διέθετε μάλιστα ισχυρότατες μονάδες. Ευνοήθηκε βέβαια από στρατηγικό σφάλμα του Δαρίου, αλλά αξιοποίησε άριστα την εύνοια αυτή. Όπως γράφει ο Πλούταρχος, «Αλεξάνδρο δε το μεν τόπον η τύχη παρέσχεν, εστρατήγησε δε τον από τη στίχηση υπαρχόντων προς τον νικήσε βέλτιον». Από τους πολλούς παράγοντες που οδήγησαν στη νίκη, οι κυριότεροι ήταν το σχέδιο μάχης και η εξαιρετικά επιτυχημένη εκτέλεσή του.
0: Οκτωβρίου 1322. Ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ δε Μπρούς νικά το βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο τον Δεύτερο στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
1: Οκτωβρίου 1834. Ο Τζόρτζ Ίστμαν παρουσιάζει το φωτογραφικό φιλμ.
0: Οκτωβρίου 1863. Ο Σουηδός χημικός Άλφερτ Νόμπελ παρουσιάζει τη μέθοδο παρασκευής της νητρογλυκερίνης.
1: 14 Οκτωβρίου 1904. Βούλγαροι κομιτατζίδες και Τούρκοι πυρπολούν το σπίτι της Εκατερίνης Χατζηγεωργίου, δασκάλα στο χωριό Γκρίτζιστα της Γευγελής. Η δασκάλα και 5 συναγωνιστές της βρίσκουν τραγικό θάνατο.
0: 14 Οκτωβρίου 1914. Ελληνικό στρατιωτικό τμήμα κατ' εντολή της Αντάντ εισήλθε στη Βόρειο Ήπειρο για να επιβάλει την τάξη, καθώς στην Αλβανία επικρατούσε χάος.
1: 14 Οκτωβρίου 1944. Ο Ιερός Λόχος αποβιβάζεται στον Πειραιά μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα.
0: Αυτοκτονεί ο στρατηγός Ρόμελ με το ψευδώνυμο «Η Αλεπού της Ερήμου».
1: 14 Οκτωβρίου 1964. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ βραβεύεται με το Νόμπελ Ειρήνης.
0: 14 Οκτωβρίου 1995. Πεθαίνει η μεγάλη κυρία της ελληνικής δημοσιογραφίας Ελένη Βλάχου.
1: 'Φίλοι μας, εδώ σας αφήνουμε για σήμερα. Ευχόμαστε να περάσετε μια όμορφη μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 14 Οκτωβρίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου, του Οσίου Κοσμάτου Ποιητού, Επισκόπου Μαϊούμα του Ιεροσολυμίτου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού και του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου, των Αγίων 40 Μαρτύρων των Εξεγύπτου και Παλαιστίνης, της Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής, του Αγίου Ιγνατίου του Αγαλιανού Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης και του Οσίου Νικολάου του Απλού Θαυματουργού Ρώσου. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι εντολή του Θεού. Παλαιά εντολή, αφού συμπεριλαμβάνεται στις 10 εντολές του Μωσαϊκού Νόμου, και καινή, καινούρια, αφού την βρίσκουμε στη διδασκαλία του Χριστού. Η παλιά εντολή συνιστούσε: «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλη σου την ύπαρξη και τον πλησίον σου ως εαυτόν». Στην καινούργια εντολή ο Χριστός μας δίνει ένα καινούργιο μέτρο εκτιμήσεώς της. «Εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους καθώς ηγάπησα ημάς ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους». Με απλά λόγια μας προτρέπει έτσι να αγαπούμε τους συνανθρώπους μας καθώς εκείνος μας αγάπησε. Το πώς και το πόσο μας αγάπησε ο Χριστός όλοι μας το γνωρίζουμε. Η αγάπη του έφτασε στην αυτοθυσία. Η θυσία στάθηκε το μέτρο της αγάπης του. Έτσι η αγάπη προς τον πλησίον δεν χωράει στα περιορισμένα πλαίσια ενός συναισθήματος, αλλά γίνεται μια δυναμική ελεημοσύνη αγάπης που πρέπει να υψώνεται ως την κορυφή της θυσίας. Με αυτό το μέτρο ζητάει ο Κύριος να αγαπούμε τους συνανθρώπους μας. Με μια αγάπη πλατιά, καθολική, που θα ρευστοποιείται σε διαρκή προσφορά. Εκείνη που παραγνωρίζει κάθε δικαίωμα και ορίζεται ως χρέος μεγάλο και ανεξόφλητο. Αγάπη που δεν θα υπηρετεί το εγώ μας, αλλά θα διακονεί τον αδελφό μας ως το Κυρίο. Σε αυτή την έμπρακτη αγάπη θέλει να μας κινήσει ο μαθητής της αγάπης όταν γράφει: «Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο, μη δε τη γλώτη, αλλά ενέργο και αληθεία». Γιατί υπάρχει πράγματι ο κίνδυνος να αγαπούμε με λόγια. Είναι εύκολα και δεν στοιχίζουν. Όμως η ελεημοσύνη της αγάπης, έστω και αν έχει υλική έκφραση, πρέπει να ενέχει το στοιχείο της θυσίας. Γιατί τότε στοιχίζει σε χρόνο, σε κόπο, σε χρήμα, σε άνεση. Την ποιότητά της μας την δίδαξε εμπράκτος ο Χριστός, όχι ως αφιψηλού προσφορά, αλλά ως διακονία αγάπης. Αυτή η διακονία είναι που αναδεικνύει τον άνθρωπο της αγάπης καλό Σαμαρίτη, τον ποιήσαντα το έλεος, και ο οποίος έτσι μόνο γίνεται ο πλησίον για τον καθένα από τους ελαχίστους αδελφούς του Κυρίου. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας δίνει ο βίος της Αγίας Παρασκευής της Επιβατινής, την οποία τιμά σήμερα η Εκκλησία μας.

Η Οσία Παρασκευή η νέα καταγόταν από την κομμόπολη της Θράκης Επιβάτε, η οποία ήταν χτισμένη ανατολικά της Σιλιβρίας σε απόσταση 10 περίπου χιλιόμετρων. Γεννήθηκε στα τέλη του 10ου αιώνος ή στις αρχές του 11ου αιώνος από γονείς ευγενείς και ενδόξους, οι οποίοι όμως ήταν και βαθιά ευσεβείς. Γι' αυτό και πίστευαν πως δεν υπάρχει επισημότερη καταγωγή από την χριστιανική ιδιότητα. Με αυτή την πεποίθηση εφρόντισαν για τη μόρφωση της κόρης τους με τη σπουδή των ιερών γραμμάτων και της έδωσαν χριστιανική ανατροφή. Γιατί, όπως έλεγαν, η σεμνότης, η ευσέβεια και η σοφρουσύνη μιας νέας και μόνες τους αποτελούν λαμπρό στολισμό της, ενώ η παιδεία της γνώσεως χωρίς την αρετή γίνεται πράγματι πανουργία. Έτσι, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, οι δυο αυτοί ευσεβείς γονείς μεγάλωσαν την Παρασκευή, μα και το δεύτερο παιδί τους, τον μετέπειτα Άγιο Επίσκοπο Μαδίτου, Ευθύμιο τον Μυροβλήτη. Ιδιαιτέρως αυτούς τους δύο καλούς χριστιανούς χαρακτήριζε η αρετή της ελεημοσύνης. Ο πλούτος στα χέρια τους δεν ήταν μέσο ανέσεως και κλειδής, αλλά όργανο φιλανθρωπίας και κοινοφελίας. Τα φιλάνθρωπα αυτά και φιλεύσπλαχνα αισθήματα των γονέων της Παρασκευής μετεδόθησαν και στην ίδια εξαπαλών, όπως λέμε, ον ήχων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως όταν σε ηλικία 10 ετών άκουσε στο ναό στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα τον λόγο του Κυρίου προς τον πλούσιο νέο, πούλησε τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς και έτσι ακολούθησέ με, είπε και αυτή, όπως παλαιότερα ο Μέγας Αντώνιος, «Για μένα υπόθηκε τούτος ο λόγος», και αποφάσισε να αγωνιστεί να τον κάνει πράξη. Βγαίνοντας από το ναό, έδωσε τα ρούχα που φορούσε στο πρώτο φτωχό κοριτσάκι που συνήντησε, ανταλλάσσοντάς τα με τα δικά του. Μια άλλη πάλι φορά, όταν είδε πως δεν είχε μαζί της χρήματα να ελεήσει, έβγαλε με σπουδή τον χρυσό σταυρό που φορούσε και τον προσέφερε σε μία φτωχή. Στην παρατήρηση της παιδαγωγού της πως δεν ήταν σωστή η χειρονομία της, η Παρασκευή απήντησε: «Ο σταυρός του Κυρίου μας είναι σύμβολο αγάπης και ευσπλαχνίας. Αυτά μου υπενθυμίζει και ο δικός μου σταυρός». Γιατί λοιπόν να μην ανακουφίσει την φτώχεια της γυναίκας αυτής? Οι γονείς της χαιρόταν την αρετή της κόρης τους. Όμως πολύ ενωρίς πέθανε ο πατέρας της Νικήτας και οι φροντίδες της απορφανιστής οικογενείας βάραιναν τώρα τους ώμους της μητέρας της. Στόχος της ήταν να της δώσει ως παντοτινό της κόσμημα ό πρέπει η γυναιξήν επαγγελωμένες θεοσέβιαν διέργων αγαθών. Και ο Θεός άκουσε τις προσευχές της και ευλόγησε τις προσπάθειές της. Η Παρασκευή και στην κρίσιμη περίοδο της εφηβείας δεν απομακρύνθηκε από την γραμμή της εν Χριστώ ζωής. Στην ηλικία αυτή, όπου αρχίζουν τα πρώτα σκυρτήματα της εφηβικής καρδιάς, η Παρασκευή γνώριζε ήδη τον δρόμο της. Γνωρίζοντας τον σκοπό και την σημασία της επηγείου ζωής, δεν έμεινε στα χαμηλά. Καλλιέργησε μέσα της υψηλούς οραματισμούς και προσανατόλισε την καρδιά της στον δυνατότερο πόλο έλξεως, στον Ιησού Χριστό. Σε ηλικία 15 ετών, επιποθούσα τον νυμφίο Χριστό, έφυγε από την πατρίδα της και πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί, αφού προσκύνησε όλα τα Άγια προσκυνήματα, πήγε στην Ηράκλεια του Πόντου και παρέμεινε για 5 ολόκληρα χρόνια στον Ιερό Ναό της Παναγίας. 5 χρόνια μεστά από άσκηση, 5 χρόνια Αγίας Βιωτής που την ανέδειξαν υπόδειγμα αρετής και παράδειγμα προς μίμηση. Την περίοδο εκείνη της δόθηκε η δυνατότητα να ικανοποιήσει έναν διακαή της πόθο, να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους και να προσκυνήσει τα ιερά προσκυνήματά τους. Εκεί όπου έζησε ο νυμφίος της Χριστός, ο Κάλλη ωραίος παραπάντας ανθρώπους. Και τόσο συγκλονίστηκε σε αυτή της την επίσκεψη, ώστε απεφάσισε να μείνει εκεί για πάντα. Κατατάχθηκε λοιπόν σε ένα γυναικείο μοναστήρι στην έρημο του Ιορδάνου, αγωνιζομένη και ασκουμένη στην αγρυπνία, την προσευχή, την υπακοή και προπάντων στην ταπείνωση και την ελεημοσύνη.
είχε αποφασίσει να μείνει εκεί για πάντα, όπως είπαμε, στην έρημο του Ιορδάνου, η οποία ανέδειξε ερημίτας και ασκητάς υψηλής αγιότητος και συνέχιζε με ζήλο τα μοναχικά της παλέσματα. Έτσι μια νύχτα που προσκαρτερούσε στην προσευχή είδε έναν άγγελο του Θεού, ο οποίος την πλησίασε και της είπε: «Άφησε την έρημο και γύρισε στην πατρίδα σου, όπου θα εναποθέσεις το σώμα σου στην γη, την δε ψυχή σου στα χέρια του νυμφίου, τον οποίο αγάπησες περισσότερο από τους οικείους σου και από όλα τα αγαθά του κόσμου». Η Παρασκευή κατάλαβε πως ήταν θεϊκή οπτασία αυτή και χαιρόταν γιατί ήρθε η ώρα της αναχωρήσεώς της από την γη για την πολυπόθητη μένουσαν πόλη του ουρανού. Έτσι, σε ηλικία 25 ετών τότε, επέστρεψε στους επιβάτας στην ιδιαίτερη πατρίδα της. Εκεί συγκρότησε φιλόπτωχα αδελφότητα για την ενίσχυση των πασχόντων, των φτωχών και των ορφανών, εφαρμόζοντας την εντολή της εμπράκτου αγάπης που μας άφησε ο Κύριος. Εν συνεχεία πήγε στην Καλλικράτεια, πόλη της νοτιοανατολικής Θράκης, όπου υπηρέτησε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Έζησε εκεί 2 περίπου χρόνια, με την προσδοκία της μεταβάσεώς της από τα Γήινα στα Επουράνια, και έτοιμη, φορτωμένη θα λέγαμε καρπούς αρετής, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριό της σε ηλικία μόλις 27 ετών. Οι χριστιανοί έθαψαν το σώμα της κοντά στη θάλασσα, αλλά με τον καιρό λησμόνησαν την ενάρετη ξένη που πέθανε στον τόπο τους. Όμως ο Θεός δεν τη λησμόνησε και απεκάλυψε με θαυμαστό τρόπο τον τάφο της, ζητώντας να τοποθετήσουν το λείψανό της σε θήκη λαμπρή για να της αποδοθεί τιμή και στην γη, καθώς την τίμησε ο Θείος Βασιλεύς στον ουρανό. Το σώμα της βρέθηκε άφθαρτο και ευωδιάζον και πολλά θαύματα συνέβησαν κατά την μεταφορά του στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Το σκήνομά της έγινε πηγή ιάσεων για τους ασθενείς και πηγή παρηγορίας για τους δοκιμαζομένους. Το σεπτό λείψανο της Αγίας Παρασκευής έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα ως πολύτιμο θησάβρισμα στο ναό των Αποστόλων της Καλλικρατίας. Όταν οι Φράγκοι Σταυροφόροι εσύλησαν τους ιερούς θησαυρούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, υποχωρώντας την επιμονή του βασιλέως των Βουλγάρων Ιωάννου Ασέντου Δευτέρου, του παρέδωσαν το λείψανο της Οσίας Παρασκευής, από τα θαύματα της οποίας ήταν βαθιά εντυπωσιασμένος. Αυτό το τοποθέτησε στην πόλη Μεγάλο Τύρνοβο, όπου και παρέμεινε από το 1238 ως το 1393. Λόγω πολεμικής σειράξεως μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας, το λείψανο μεταφέρθηκε στο Βελιγράδι της Σερβίας, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1521. Κατά το έτος αυτό, ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής μπήκε νικητής στο Βελιγράδι και μετέφερε το λείψανο της Σωσίας στην Κωνσταντινούπολη, όπου εναποτέθηκε στο ναό της Παμακαρίστου. Το έτος 1641 το λείψανο δωρήθηκε στον ηγεμόνα της Μολδαβίας Βασίλειο Λούπου από τον Πατριάρχη Παρθένιο για λόγους ευγνωμοσύνης με απόφαση της Ιεράς Συνόδου. Καταρχάς τοποθετήθηκε στο ναό των τριών ιεραρχών του Ιασίου, όπου και παρέμεινε μέχρι το έτος 1888. Εδώ ας σημειώσουμε πως το προάβλιο του ναού αυτού ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ύψωσε το λάβαρο της Επαναστάσεως στις 22 Φεβρουαρίου του 1821. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1888 το λείψανο της Οσίας Παρασκευής μεταφέρθηκε και φυλάσσεται μέχρι σήμερα σε περικαλή ναό του Ιασίου της Ρουμανίας, πηγή παρηγορίας και πολλών θαυμάτων για τους χριστιανούς του ομοδόξου εκείνου κράτους, αλλά και για όλους τους πιστούς οι οποίοι ευλαβούνται και τιμούν την μνήμη της.

Ο Κύριος μας δίδαξε την ελεημοσύνη ως έκφραση της αληθινής αγάπης. Ο ίδιος μακάρισε τους ελεήμονας, αλλά και ο ίδιος επέστησε την προσοχή μας στην άσκηση της φιλανθρώπου αυτής αρετής, επισημένοντας κυρίως τον κίνδυνο της θεαματικής φιλανθρωπίας. Γιατί δεν είναι αρκετό κανείς να προσφέρει, πρέπει και να προσέχει τον τρόπο της προσφοράς και να ελέγχει τα κίνητρά του. Για να είναι ευάριστη στον Θεό η φιλανθρωπία μας, πρέπει πρώτα να προσφέρουμε χωρίς επίδειξη, αλλά με αγάπη και από αγάπη. Ο Χριστός κατεδίκασε την επιδεικτική και υπερήφανη ελεημοσύνη. Ένα δεύτερο σημείο είναι το να δίνουμε χωρίς διακρίσεις. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει να μην πολυεξετάζουμε την ζωή του άλλου, μήτε να ζητούμε πολλές εξηγήσεις για τον χαρακτήρα του. Γι' αυτό η προσφορά μας λέγεται ελεημοσύνη, για να δίνουμε και στους αναξίους. Ο ενάρετος είναι άξιος επένων και στεφάνων, ενώ ο αμαρτωλός άξιος ευσπλαχνίας και συγνώμης. Αν πολυεξετάζουμε τους ανθρώπους προκειμένου να ελεήσουμε, το ίδιο θα κάνει και για μας ο Θεός, αφού μας είπε «ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Το τρίτο σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι το να δίνουμε με ευχαρίστηση, όχι από λύπη ή από ανάγκη. Όλη χαρά με την αίσθηση πως παίρνουμε, πως κερδίζουμε. Ο Χρυσορήμων Πατήρ της Εκκλησίας πάλι συμβουλεύει να μην προφασιζόμαστε πως έχουμε κάποια μεγάλα έξοδα να αντιμετωπίσουμε ή πως τώρα ανατρέφουμε παιδιά, γι' αυτό δεν ελεούμε. Ακριβώς για αυτά τα παιδιά, λέει, πρέπει να ελεούμε τους ενδεείς για να καταστήσουμε με λίγα χρήματα ευμενή απέναντί του στον Θεό που μας τα χάρισε. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν κάθε προσφορά να την κάνουμε με την καρδιά μας, διότι ηλαρών δότην αγαπά ο Θεός. Ας ελεούμε, γιατί έτσι ευχαριστούμε τον Κύριό μας και γινόμαστε δανειστέ του. Και δεν θα στερήσει από κανέναν την αμοιβή στον ουρανό αλλά και στη γη. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Μη τίνει νοκνόμεν, μη δε αναβαλόμεθα, αλλά καθεκάς την ημέραν των της ελεημοσύνης καρπών φέρομεν, ίνα και τα παρόντα ημίν πράγματα καταρούν φέρητε και τις μελούσεις επιτύχομεν ζωής».

1η Παυλίου η Αγίη μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δεύτερον 24-30. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, πέπειθα εν Κυρίω ότι και αυτός ταχαίως ελεύσομαι. Αναγκαίον δε γισάμιν επαφρόδιτον των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, ημών δε Απόστολων και λειτουργών της χρίας μου, πέμψε προς ημάς, επειδή επιποθώνειν πάντα ημάς και αδειμονών, διότι οικούσατε ότι εισθένησε. Και γάρ, εισθένησε παραπλήσιον θανάτου. Αλλά ο Θεός αυτόν ηλέησεν, ουκ αυτόν δε μόνον, αλλά και εμέ, ή να μη λείπειν επί λείπειν σχώ. Σπουδιωτέρος σου έπεμψα αυτόν, ή να ειδώντες αυτόν πάλιν χαρείτε, καγώ αλυπότερο σώ. Προσδέχεστε ούν αυτόν εν Κυρίω με τα πάσης χαράς, και τους θειού τους εντύμους έχετε, ότι δια το έργον του Χριστού μέχρι θανάτου ίγγισε, παραβουλευσάμενος στη ψυχή, ή να αναπληρώσει το ημών υστέρημα της πρόσμε λειτουργίας. Με πιο απλά λόγια, έχω δε πεποίθησιν εις τον Κύριον ότι και εγώ ο ίδιος γρήγορα θα έλθω. Αλλά θεώρησα αναγκαίο να στείλω σε εσάς τον Επαφρόδητον, τον αδελφόν και συνεργάτην και συστρατιώτην μου, δικών σας δε απεσταλμένων και βοηθών εις τας ανάγκας μου, επειδή όλους σας εποθούσε πάρα πολύ και ήτο καταστενοχωρεμένος, διότι ακούσατε ότι είχε ασθενήσει. Πραγματικά είχε ασθενήσει και κινδύνευσε να πεθάνει, αλλά ο Θεός τον ηλέησε, και όχι μόνον αυτόν, αλλά και εμένα, για να μην έχω μία λύπη πάνω σε άλλη. Τον στέλνω λοιπόν όσο το δυνατόν ταχύτερο για να χαρείτε που θα τον δείτε πάλι και η δική μου λύπη να ελαττωθεί. Δεχθείτε τον λοιπόν εν Κυρίω με μεγάλη χαρά και να τιμάτε τέτοιους ανθρώπους, διότι

0: 8, 22, 25. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ανέβει ο Ιησούς εις πλοίον και οι μαθηταί αυτού και είπε προς αυτούς: «Διέλθομεν εις το πέραν της λίμνης και ανοίχθησαν. Πλεώνον δε αυτόν αφύπνωσε και κατέβει λέλαψ ανέμου εις την λίμνη και συνεπληρούντο και εκινδύνευον. Προσελθόντες δε διήγεραν αυτόν λέγοντες: Επιστάτα, επιστάτα απολύμεθα. Ο δε γερθής επετίμησε το ανέμο και το κλείδωνι του ύδατος και επάυσαντο και γένετο γαλήνι. Είπε δε αυτής: Πού έστιν η πίστη ημών? Φοβηθέντες δε εθαύμασαν λέγοντες προς αλλήλους: Τι σάρα ούτως εστίν, ότι και της ανέμης επιτάσσει και το είδατη και υπακούσιν αυτό?» Με πιο απλά λόγια, μια μέρα μπήκε εις ένα πλοιάριον μαζί με τους μαθητάς του και τους είπε: «Ας περάσουμεν εις την αντίπερα όχθη της λίμνης». Και έπλευσαν εις τα ανοιχτά. Ενώ δε έπλεαν, αυτός κοιμήθηκε και ενέσκυψε ανεμποθύελα εις την λίμνη και γέμισαν από νερά και κινδύνευαν. Τότε ήλθαν και τον ξύπνησαν και τον εφώνεζαν: «Διδάσκαλε, διδάσκαλε, χανόμαστε». Όταν αυτός ξύπνησε, επέπληξε τον άνημον και τα κύματα και έπαυσαν και έγινε γαλήνη. Τότε τους είπε: «Πού είναι η πίστη σας?» Κατελήφθησαν δε από φόβον και θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Ποιος άραγε είναι αυτός, αφού και τους ανέμους και τα κύματα διατάσσει και τον υπακούν?»
1: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και εμείς σας χαιρετούμε από εδώ, από την συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας, από την συννεφιασμένη σήμερα Θεσσαλονίκη. Ανοίξαμε το μικρόφωνο της εκπομπής μας, της πρωινής ζωντανής πρωινής εκπομπής του σταθμού μας, και για μια μισή περίπου ώρα θα είμαστε μαζί συντροφιά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο για τη δουλειά, στο γραφείο, από όπου και αν μας ακούτε αυτή την ώρα. Σας καλημερίζουμε και σας ευχαριστούμε που είσαστε και εσείς μαζί μας. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με το συναξάρι της ημέρας. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου. Τη μνήμη του Οσίου Κοσμά του Μελωδού, Επισκόπου Μαϊουμά, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους ποιητές της Εκκλησίας μας, ο Όσιος Κοσμάς, και έμεινε από πολύ νέος ορφανός, διαβάζουμε στο συναξάρι, και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον Σέργιο, που ήταν υπουργός των οικονομικών του Χαλίφη των Αράβων. Επειδή είχε πολύ δόξα και πλούτο, πήρε στο σπίτι του έναν πολυμαθή διδάσκαλο, τον ιερομόναχο Κοσμά, που καταγόταν από τη Σικελία της Ιταλίας. Σε αυτόν λοιπόν παρέδωσε το φυσικό γιο του Ιωάννη και τον υιοθετημένο Κοσμά, για να τους μάθει όσο γίνεται καλύτερα τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Πράγματι τα δύο παιδιά έμαθαν πολλά από τον άξιο διδάσκαλό τους: θεολογία, φιλολογία, μαθηματικά, φιλοσοφία και ρητορική. Επίσης ιδιαίτερα τους δίδαξε τη μουσική τέχνη, επειδή διέκρινε ότι οι δύο μαθητές του ήταν μπρικισμένοι με το μουσικό και ιερό ποιητικό τάλαντο. Αργότερα ο Ιωάννης και ο Κοσμάς πήγαν στην Ιερουσαλήμ και έγιναν μοναχοί στη μονή του Αγίου Σάβα. Κατόπιν ο Μέν Ιωάννης έγινε πρεσβύτερος, ο δε Κοσμάς μετά από πολλές πιέσεις από τη Σύνοδο των Ιεροσολύμων έγινε επίσκοπος Μαϊουμά. Είναι μια πόλη παραθαλάσσια της Παλαιστίνης. Αρχαιότερα ονομαζόταν Ανθιδών. Διαβάζουμε ακόμη στο συναξάρι ότι διεξήγαγε με πολλή επιμέλεια και ευσυνειδησία τα ποιμαντορικά του καθήκοντα και ποτέ δεν ξεχνούσε να ασχολείται με την εκκλησιαστική ποίηση. Έργα του είναι θαυμάσιοι ύμνοι και διάφοροι κανόνες που διακρίνονται μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, Βαΐων, Πεντηκοστής, Κοιμήσεως της Θεοτόκου αλλά και αλλού. Εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθιά γεράματα. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Σιλβανού, του Γέροντος και Ιερομάρτυρος. Τη μνήμη των Αγίων 40 μαρτύρων από την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, οι οποίοι μαρτύρησαν διαξήφους. Τη μνήμη του Αγίου Πέτρου, του Αυσελάμου. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής.

τη μνήμη του Αγίου Ιγνατίου, του Αγαλεανού Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης, του Θαυματουργού. Και τη μνήμη του Οσίου Νικολάου του Απλού και Θαυματουργού Ρώσου. Αυτά από το σημερινό συναξάρι, αγαπητοί ακροατές. Να έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων να μας προστατεύουν με τις πρεσβείες τους στο θρόνο του Θεού για όλους μας.

καθώς έτσι έχει κρυώσει λίγο ο καιρός, καθώς βλέπουμε αυτή την συννεφιά κάποιες ώρες της ημέρας να βρέχει ή και της νύχτας, καταλαβαίνουμε πως και συνειδητοποιούμε φυσικά πως όπως ακριβώς δεν είναι ίδιος συνεχώς, έτσι είναι και η κάθε μέρα που μας που ξημερώνει, που μας αξιώνει ο Θεός να τη ζήσουμε. Υπάρχουν ημέρες εύκολες και υπάρχουν και ημέρες οι οποίες είναι δύσκολες, έτσι δεν είναι, αγαπητοί ακροατές? Υπάρχουν πρωινά που ξεκινάμε με πολύ διάθεση, με πολύ δύναμη, αλλά υπάρχουν και άλλα που από την πρώτη ώρα υπάρχει μια κούραση, ίσως μια στεναχώρια, άλλες φορές μια αγωνία. Ο καθένας βγαίνει από το σπίτι του έχοντας μέσα του τη δική του ιστορία. Γι' αυτό, αγαπητοί ακροατές, χρειάζεται λίγη περισσότερη επιοίκεια μεταξύ μας. Γιατί ο άνθρωπος που σήμερα θα μας εκνευρίσει μπορεί να περνά κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Ή και εμείς οι ίδιοι. Δεν θα πιστεύουμε ότι έχουμε τέτοια συμπεριφορά. Γιατί ίσως κάτι μας βαραίνει. Ξεκινώντας λοιπόν από το σπίτι, ας κάνουμε το σταυρό μας. Ας κάνουμε την προσευχή μας, μακάρι. Ας πούμε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Ας πούμε ένα Κύριε βοήθησέ με μέσα στην καθημερινότητα, αλλά και ένα δόξα τω Θεώ. Ξέρετε, δεν χρειάζεται πάντα πολλά λόγια για να στραφούμε προς το Θεό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και τη σημερινή μέρα, αυτή τη συννεφιασμένη, χωρίς φυσικά μεγάλα λόγια και μεγάλες υποσχέσεις, με τα καθημερινά μας, με τις δουλειές μας, με τους ανθρώπους μας, με την οικογένειά μας, με τους συναδέλφους μας, με τις ευθύνες γύρω μας. Πάνω απ' όλα, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή ημέρα με το Θεό. Είμαστε πάντα εδώ στην συντροφιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λυδίας. Μια καλή, ευλογημένη μέρα ξεκινάει. Και ο Θεός να μας δίνει δύναμη σε όλους, να μας δίνει υπομονή και διάκριση για όσα θα συναντήσουμε στο δρόμο μας σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε λοιπόν και να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Έντονη κακοκαιρία πλήττει την Εύβοια, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ήδη από χθες. Στο έλεος της κακοκαιρίας αυτή την ώρα η Εύβοια, καθώς εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπάρχουν πλημμύρες αλλά και υπερχείλιση στον ποταμό Κυρεά. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας. Προκαλεί τα προβλήματα βέβαια η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή. Ο ποταμός Κυρέας υπερχείλησε και οδηγεί σε κλείσιμο δρόμων. Είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα εκεί, αλλά και στην περιοχή της Κιάθου, στο νησί, σε όλο το νησί, καθώς είχαμε πλημμύρες χθες το βράδυ και να ηχεί το 112 το μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, ζητώντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τις απολύτως απαραίτητες. Υπάρχει προειδοποίηση από την πολιτική προστασία και σήμερα μέχρι το μεσημέρι για τους κατοίκους της Κιάθου. Απαγορευτικό απόπουλου στο μεταξύ έχουμε σε Πειραιά από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των θυελωδών ανέμων. Τροποποιήσεις έχουμε στα δρομολόγια από Ραφίνα.

Η είδηση της αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έγινε γνωστή σε μια ενημέρωση που κράτησε μόλις 13 λεπτά στο Λευκό Οίκο και ήταν η πρώτη της νέας εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια. Ήρθε μετά από ερώτηση της δημοσιογράφου της Daily Mail, Ελίζα Σιραζή, σχετικά με το μέλλον της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ η κυρία Guilfoyle την ίδια ώρα, με ανάρτησή της, ενημέρωνε ότι πρόκειται για ψευδείς καταγγελίες. Θυμίζουμε, υπάρχει υπόθεση που φέρεται να εμπλέκεται η κυρία Guilfoyle και έχει να κάνει με χρηματισμό της. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την απομάκρυση Guilfoyle, Πασό, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Ελληνική Λύση και ΕΛΑΣ ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Ο Τζος Χακ τώρα είναι το πρόσωπο που αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος γνωρίζει καλά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κύριος Χακ θα αναλάβει καθήκοντα επιτετραμένου μέχρι να επιλεγεί και να αναλάβει ο νέος Αμερικανός πρέσβης. Απτόητοι παρά την κακοκαιρία, οι φοιτητές κατασκήνωσαν από χθες το βράδυ στο Σύνταγμα στην Αθήνα, όπου και θα παραμείνουν μέχρι το απόγευμα διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση και τα ακριβά φοιτητικά ενίκια. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρυσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις αλλά και τα επίπεδα να διαμορφώνονται στην αγορά των καυσίμων αρκετά υψηλά. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά αύριο 5η, 15 Οκτωβρίου, με την τελική τιμή για τα νοικοκυριά να εκτιμάται περίπου στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Σήμερα περιμένουμε και ανακοινώσεις σχετικά με την επιδότηση. Ήδη έγινε γνωστό ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί φέτος κατά 30%. Από την Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας της Αμοργού, που υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Θύρας, θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας. Η επίσημη υποδοχή καιρού επιτρέποντος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 6 μπροστά από το διοικητήριο από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον πολιούχο της πόλης Άγιο Δημήτριο. Στη σημασία της 5ης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης, η οποία πραγματοποιείται ήδη από χθες στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένη στη Λευκάδα, αλλά και στην πνευματική παρακαταθήκη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου, αναφέρεται σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος και εκπροσώπησε την κυβέρνηση στο συνέδριο αυτό. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου κυρίου Αναστασίου, ο οποίος υπήρξε ένας ακούραστος ιεραπόστολος που μετέτρεψε την πίστη σε πράξη, γνώση σε διακονία και την αγάπη για τον συνάνθρωπο σε ένα τεράστιο πνευματικό και κοινωνικό έργο. Οι εργασίες συνεχίζονται και σήμερα και θα ολοκληρωθούν αύριο. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε βρίσκεται εκεί και θα παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες σε ειδικές εκπομπές τις συνεδρίες. Στο εορταστικό κλίμα των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεότιδος κ. Σημεών πραγματοποιήθηκε το 7ο κατά σειρά ετήσιο τακτικό ιερατικό συνέδριο της Ιεράς Μητρόπολης Θεότιδας. Η Έδεσα γιορτάζει. Ο εορτασμός της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης ζωντανά στις τηλεοπτικές σας οθόνες μέσω της 4Ε αλλά και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Σήμερα Τετάρτη στις 6 θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός εσπερινός. Αύριο 5η το αρχαιρατικό συλλήτουργο. Πάντα σε απευθείας μετάδοση. Στην Ανατολική Θράκη είναι αφιερωμένο το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνισμός και Οικουμένη της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις εργασίες του επιστημονικού συνεδρίου που ξεκινά αυτή την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη από την 4Ε τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός θα βρίσκεται εκεί και θα καλύψει τις συνεδρίες. Στο μεταξύ, την Κυριακή το πρωί θα συνδεθούμε ζωντανά με τη νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης θα παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στις πολιτικές εφημερίδες, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Λίγο πιο κάτω, έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Τα νέα, το παρασκήνιο μιας έξωσης. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον η κυρία Guilfoyle, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια είναι οι προτάσεις των Πριτάνιων εδώ, να καθορίζουν δηλαδή τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων θέλουν και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Η εφημερίδα των συντακτών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Οι προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027, αφού βλέπει την ελληνική οικονομία σε φάση επιβράδυνσης. Ριζοσπάστης, το λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Έχουμε σήμερα απεργία, καθώς είχαμε έκρηξη στο εργοστάσιο της Motor Oil στην Αττική, και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν υπάρχει σχετική διαμαρτυρία ήδη από το πρωί. Ελεύθερος τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 ως 1560 ευρώ. Και λίγο πιο δίπλα, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Τύπος Θεσσαλονίκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Διπλή επιδότηση σε αντλία και επίδομα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Κόντρα, έρευνα της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. 7 στους 10 φοβούνται το δύσκολο χειμώνα. Ο λόγος, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, αύξηση 30% στο επίδομα και επιδότηση στην Αγγλία. Και η εφημερίδα Εστία, η Kimberly παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα και σήμερα. Αυτή ήταν η τίτλη επικαιρότητας. Πολλές φορές ακούγοντας έτσι τις ειδήσεις, έχει κανείς την αίσθηση ότι ο κόσμος στενεύει. Πόλεμοι, βία, οικονομική ανασφάλεια, εγκλήματα, άνθρωποι που δοκιμάζονται. Η μία δύσκολη είδηση θα διαδέχεται την άλλη. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μπορεί να αρχίσουμε να θεωρούμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως δεν είναι, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι. Οι ειδήσεις από τη φύση τους, είτε γιατί έτσι είναι, είτε γιατί θέλουν να μας τις παρουσιάζουν έτσι, καταγράφουν κυρίως αυτό που διαταράσει έτσι την κανονικότητα. Δεν θα γίνει είδηση, παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος που σήμερα στάθηκε τίμια στη δουλειά του. Δεν θα γίνει τίτλος κάποιος που φρόντισε έναν ηλικιωμένο. Δεν θα γίνει είδηση αυτός που συγχώρησε ή αυτός που βοήθησε αθόρυβα ένα συνάνθρωπό του. Δεν θα ακούσουμε στο δελτίο ειδήσεων για οικογένειες που παλεύουν με αξιοπρέπεια ή για κάποιο νέο που αντιστέκεται σε ό,τι τον τραβά προς τα κάτω. Ή για έναν άνθρωπο που μέσα στη δυσκολία δεν έχασε την ανθρωπιά του. Αυτά δεν θα τα ακούσουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Όμως αυτά και αυτά, και ίσως σε μεγαλύτερη κλίμακα, συμβαίνουν κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται βέβαια να ενημερωνόμαστε, αλλά να μην παραδίδουμε την ψυχή μας στην επικαιρότητα. Σαφώς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, όμως χωρίς να αφήνουμε το φόβο, την οργή, την ανασφάλεια, την απογοήτευση να γίνονται έτσι η μόνιμη εσωτερική μας κατάσταση. Να είναι αυτή η αγωνία μας, τι θα γίνει, χάλασε ο κόσμος. Άλλωστε, ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος που αγνοεί το κακό, ούτε αυτός που ωρεοποιεί την πραγματικότητα. Ξέρουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, ότι το κακό, όσο θορυβώδες κι αν είναι, δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Γιατί τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Χριστός. Και η ελπίδα μας δεν στηρίζεται στην πρόβλεψη ότι αύριο όλα θα πάνε καλύτερα. Στηρίζεται στην πίστη ότι ακόμη και μέσα σε αυτόν τον ταραγμένο κόσμο, ο καθένας από μας μπορεί να επιλέξει το καλό και να αντισταθεί στο κακό. Ότι μπορούμε να προσευχηθούμε, μπορούμε να αγαπήσουμε, να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο προνόμιο. Και ίσως να είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε κάθε φορά που τελειώνει ένα δελτίο ειδήσεων ή κάθε φορά που βλέπουμε στο κινητό μας ή στον υπολογιστή μας κάποιες ειδήσεις, οι οποίες όντως μας τρομάζουν. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να διορθώσουμε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορούμε όμως να μην επιτρέψουμε σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο ή όσα ακούμε να χαλάσουν τον άνθρωπο που έχουμε μέσα μας.

Και ίσως καθώς ακούμε αυτές τις ειδήσεις, μήπως, λέω μήπως, έτσι μια ιδέα, μήπως αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε περισσότερη προσευχή. Αν ακούμε, ας πούμε, για ένα δυστύχημα, να θυμόμαστε στην προσευχή μας αυτούς που εκείνη την ώρα ταλαιπωρούνται, αλλά και εκείνους που πενθούν. Αν ακούσουμε για κάποια αδικία, να ζητούμε από το Θεό να δώσει δύναμη σε εκείνον που την υφίσταται, αλλά και μετάνοια σε εκείνον που την προκαλεί. Περνάει δίπλα μας ένα ασθενοφόρο. Ας κάνουμε το σταυρό μας για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο κρεβάτι του ασθενοφόρου, τον άρρωστο, αλλά και για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, ακόμη και κυρίως για τον οδηγό εκείνη την ώρα. Να πάνε όλα καλά. Όλα να πάνε όπως ο Θεός τα θέλει. Να ακούμε για ανθρώπινο πόνο και να μην το καταναλώνουμε απλώς ως μια ακόμη είδηση και να περνάμε στην επόμενη. Ξέρετε, αυτός είναι ίσως και ένας μεγάλος κίνδυνος στην εποχή μας. Να συνηθίσουμε τον πόνο του άλλου. Να ακούμε αριθμούς και να ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος. Ότι πίσω από αυτή την είδηση υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν.

Η προσευχή λοιπόν μας ξαναδίνει αυτή τη συνείδηση. Όντως αγαπητοί ακροατές, δεν αγνοούμε το κακό, αλλά ούτε ωρεοποιούμε την πραγματικότητα. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Χριστός. Και αυτό θα είναι για μας ό,τι πιο μεγάλο, ό,τι πιο ελπιδοφόρο υπάρχει μέσα στην καθημερινότητά μας. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα στις 9 το βράδυ, με κάποιες εξαιρέσεις, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα το απόγευμα, που ίσως η εκπομπή μας μεταδοθεί λίγο αργότερα, ίσως αναλόγως με το πρόγραμμα και με τη διάρκεια του εσπερινού. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είναι η Έδεσα πανηγυρίζει, εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και ο πανηγυρικός εσπερινός, τον οποίο θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, αύριο το πρωί, ο Όρθρος και το Αρχιερατικό Συλλήτουργο. Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το σημείο βέβαια να δώσουμε πολλά πολλά χαιρετίσματα στην Ελένη, αλλά και στις μικρές Μαρία και Ανούλα που ακούν αυτή την ώρα την εκπομπή μας από την Τούμπα Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με την κυρία Φωτεινή Πυλωρίδου, που είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Κυρία Πυλωρίδου, χαίρετε και ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι είστε και οικογένεια, έχετε στην οικογένειά σας το θέμα αυτό, αλλά και συμμετέχετε σε ένα σύλλογο και θέλουμε να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας.
1: Η εμπειρία μου είναι πολλών χρόνων, γιατί πλέον και το παιδί μου μεγάλωσε όπως και εγώ φυσικά. Τα χρόνια τα δύσκολα, όταν γεννήθηκε το δικό μου το παιδί, δεν υπήρχε τίποτα ιδιαίτερο και σωστό για να μπορέσει να μας βοηθήσει σαν δομή. Υπήρχαν κάποια ιδιωτικά κέντρα, αλλά δυσκολευτήκαμε πολύ στην αρχή, κυρίως σε θέματα λογοθεραπείας, εκγύμνασης, όλα αυτά που τα χρειάζονται τα παιδιά μας. Τότε, περίπου το 1990, η κυρία Χατζησεβαστού, η οποία είναι παιδίατρος και νεογνωλόγος και ειδική σε θέματα καθυστέρησης, μας πλησίασε, μάλλον ήξερε άτομα, γιατί είχε μαζί τους και επαγγελματικά, τους παρακολουθούσε στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο, όπου είχε το τμήμα αυτό, και τους κάλεσε ώστε να ιδρύσουν περίπου 20 οικογένειες ένα σύλλογο ειδικευμένο στα θέματα του συνδρόμου Down. Και έτσι έγινε, έτσι ξεκίνησε το 1990. Εγώ πήγα και συμμετείχα στο σύλλογο μετά από 2 χρόνια περίπου, όταν έμαθα την ύπαρξη ενός τέτοιου φορέα, και από τότε είναι αλήθεια ότι όλοι μαζί αγωνιστήκαμε πάνω σε πολλά επίπεδα, δηλαδή και για την εκπαίδευση των παιδιών μας όσο το δυνατόν καταλληλότερη για τα ειδικά προβλήματα που είχαν, και συγχρόνως να εμπεδοθεί στην κοινωνία το δικαίωμα το να συμμετέχουν, να δέχονται δηλαδή τα άτομα με αναπηρία, είτε λέγεται συνδρόμο Down είτε οτιδήποτε. Αυτός ήταν ένας αγώνας σε όλα τα χρόνια και μέχρι τώρα μπορώ να πω συνεχίζεται, και ξεκινήσαμε βέβαια δύσκολα,
0: ναι,
1: μέσα από αίθουσες ακατάλληλες, υπόγεια, ημιπόγεια, όπου τέλος πάντων προσπαθούσαμε να κάνουμε τα προγράμματά μας, με τη βοήθεια βέβαια και του πανεπιστημιακών σχολών, νηπιαγωγών, ειδικής εκπαίδευσης κτλ. Και πάντα με την αρρωγή της πρώτης ιδρύτριας του Συλλόγου, της κυρίας Χατζησεβαστού, η οποία μας εξασφάλισε παρακολούθηση και προστασία των παιδιών από πλευράς νοσοκομιακής, το Ιπποκράτειο. Μέσα από αυτά λοιπόν τα προγράμματα προχωρήσαμε με προσπάθεια όλων σχεδόν των οικογενειών, γιατί δεν υπήρχε κάποια στήριξη από το κράτος, ας πούμε, οικονομική, και έπρεπε να πληρώνουμε τους ανθρώπους που δούλευαν στο φορέα μας. Κάναμε τα πάντα γι' αυτό. Τρέχαμε όλοι να πουλάμε κάρτες, να κάνουμε παζάρια, να μιλάμε μέσα σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις, να ζητούμε την αρρωγή του κόσμου, η οποία ήταν αμέριστη, οφείλω να το πω. Και σιγά σιγά και ο κόσμος εξασκήθηκε σε αυτό. Κάτι το οποίο πριν υπήρχε, ας πούμε, μία αφισβήτηση, ένας φόβος. Ξέρετε πώς αντιμετώπιζε ο κάθε ένας, ας πούμε, τον ανάπηρο, και ειδικά το σύνδρομο Down, που έχει και την ιδιαίτερη εικόνα. Όμως σιγά σιγά έγινε κάτι τελείως καινούριο. Η κοινωνία όχι απλά αποδέχτηκε τα παιδιά μας, αλλά ήρθε κοντά μας με κάθε τρόπο.
0: Άλλαξε δηλαδή η εικόνα της κοινωνίας, η αντιμετώπιση σας.
1: Ναι, έγινε κοινωνικά αποδεκτό και δημιουργήθηκε αυτό που λέμε συμπερίληψη, δικαίωμα στην αναπηρία, στη συμμετοχή, σε όλα αυτά. Φτάσαμε μέσα σε αυτά τα χρόνια, είναι πάνω από 30 χρόνια, σε ένα πολύ καλό σημείο. Δηλαδή και εμείς σαν φορέας δεν είμαστε πλέον σε χώρους ακατάλληλους. Μας βοήθησε και ο Δήμος Καλαμαριάς. Μας παραχώρησε οικοπαιδικό χώρο όπου μπορέσαμε και φτιάξαμε το κτίριο, τη δομή όπου στεγάζονται όλα αυτά τα προγράμματα. Και όχι μόνο, αλλά και μία στέγη. ΣΥΔ ονομάζεται, δηλαδή στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, και είναι γύρω στα 8-9 παιδιά τώρα τα οποία μένουν μέσα σε αυτή μόνιμα, είναι το σπίτι τους. Και συγχρόνως στον χώρο γίνονται και άλλα προγράμματα που, όσο και να το κάνουμε, είναι πολύ καλά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών, τα οποία βέβαια τώρα έχουν μεγαλώσει.
0: Ναι, και αλλά και τα μεγάλα παιδιά και πάλι χρειάζονται κάποια βοήθεια.
1: Ναι.
0: Ίσως περισσότερο τώρα, γιατί μεγαλώνουν και οι γονείς.
1: Αυτό ακριβώς. Και έχουν αφενός την ανάγκη να νιώσουν ότι έχουν δυνατότητες, ότι είναι ανεξάρτητα, είναι αποδεκτά, συμμετέχουν στα πάντα, στους δήμους, στην κοινωνία. Συγχρόνως διατηρούν όλες τις δεξιότητες που απέκτησαν όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια το σημαντικότερο πλέον γίνεται το πρόβλημα όλων των οικογένειών που, όπως είπατε, μεγάλωσαν μαζί με τα παιδιά τους και οι γονείς, το να υπάρχει μια εξασφάλιση για το μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πρώτιστα καθήκοντα του συλλόγου. Και σας είπα ότι ήδη έχουμε μια στέγη 9 ατόμων και τώρα τελευταία αποκτήσαμε και την παραχώρηση, δηλαδή, μιας ακόμη στέγης στην ίδια περιοχή, στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, και είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα κεφάλαιο ικανό ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πρέπει να γίνει κάτι πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Ακριβώς, ακριβώς, κυρία Πιλωρίδου. Το δικό σας παιδί πόσο χρονών είναι τώρα?
1: Είναι από τα μεγαλύτερα παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι 51.
0: Μάλιστα. Αν γυρίσετε τώρα 50 χρόνια πίσω και θυμηθείτε τον πρώτο καιρό που αντιληφθήκατε το θέμα, το πρόβλημα, ποια αισθήματα είχατε, πώς το αντιμετωπίσατε εσείς?
1: Δυσκολεύτηκα, γιατί δεν μου το ξεκαθάριζαν οι επιστήμονες. Απλώς το υποπτευόμουν και το απέρριπτα συγχρόνως. Δεν είναι εύκολο να τα αποδεχθείς. Είναι μια πολύ πολύ κέρια δοκιμασία για κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα για μια μητέρα. Ευτυχώς είχα ακόμη ένα παιδί πριν από τον Αντώνη και αυτό ήταν, ας πούμε, κάτι παρηγορητικό για μένα. Αλλά από τη στιγμή που μετά από ένα διάστημα ξεκαθαρίστηκε και το πήρα απόφαση ότι θα έχω ένα παιδάκι με πρόβλημα, το οποίο όμως θα μπορούσα να το βοηθήσω και να το φτάσω σε κάποιο σημείο πολύ καλό, αυτό μου δώσε δύναμη. Αυτό μετά ήταν για μένα βάλσαμο, διότι το αντιμετώπιζα και το αγωνιζόμουν μαζί με όλους τους άλλους γονείς.
0: Μείνατε δηλαδή μόνοι σας μέσα στο σπίτι
1: να
0: χειριστείτε το πρόβλημα, αλλά βγήκατε, ψάξατε το σύλλογο.
1: Ναι, ούτως ή άλλως τότε υπήρχε η κυριότερη δομή που υπήρχε, ήταν το ψυχολογικό κέντρο στο Ρετζίκι και ήταν το πρώτο σχολείο του παιδιού μου. Ούτως ή άλλως δηλαδή υπήρχε κάτι να κάνει, αλλά δεν ήταν για μένα το καλύτερο και για το παιδί, το έβλεπα. Και από τη στιγμή που έμαθα την ύπαρξη ενός ειδικευμένου συλλόγου, φυσικά και προσχώρησα σε αυτό, συγχρόνως με όλα τα άλλα προγράμματα που πήγαινε τότε το παιδί μου στα διάφορα ειδικά σχολεία. Εκεί μας κάναν το απόγευμα προγράμματα στο σύλλογο Down, προγράμματα εξειδικευμένα πάνω σε θέματα ορθοσωμικής, σωματικής ενδυνάμωσης, ικανότητας του παιδιού μέσα σε ένα περιβάλλον να αυτοπροσδιορίζεται και άλλα πολλά μαθήματα.

0: γένεια φυσικά. Αυτό είναι πάντα το καλύτερο που αποζητούν οι γονείς, είτε έχουν παιδί με αναπηρία, είτε όχι. Πλέον είναι απαραίτητο. Είναι πάρα πολύ καλό τη στιγμή που πλέον έχουμε χάσει εκείνη την κοινωνική επαφή που είχαμε τα χρόνια τα περασμένα. Υπήρχε δέσιμο στη γειτονιά, δέσιμο με φιλίες διαφορετικές, με τις οικογένειες. Τώρα ο άνθρωπος έχει απομονωθεί περισσότερο και έτσι σε αυτό το πρόβλημα βοηθούν πολύ οι οργανωμένες υποστηρίξεις με ειδικούς ψυχολόγους φυσικά και ειδικούς επιστήμονες γενικότερα.
1: Κυρία Πλωρίδου, τι θα προτείνατε εσείς σε κάποια οικογένεια που δεν έχει ακόμα πλησιάσει το σύλλογο και έχει όμως το θέμα αυτό μέσα στο σπίτι της?
0: Φυσικά αυτό το πράγμα το λέμε συνέχεια και όπου μπορούμε, ότι θα πρέπει να έρχονται σε μας άσχετα με το τι πρόγραμμα άλλο παρακολουθεί το παιδί τους, γιατί και ο σύλλογος δυναμώνει έτσι. Δίνει δηλαδή την περισσότερη ορμή στο να ακολουθήσουμε τα όνειρά μας, να ακολουθήσουμε και να πραγματώσουμε τα οράματα και των γονέων των νεότερων, αλλά και να σταθούμε πολύ κοντύτερα σε όλους τους μεγάλους γονείς. Όνειρο επίσης είναι, εκτός από αυτή τη στέγη που σας είπα, να υπάρξουν και φιλοξενία στις πόλεις, στους δήμους. Με κάθε τρόπο πρέπει να λειτουργήσουν φιλοξενία, τα οποία είναι μικρή διάρκεια στη διαμονή των παιδιών. Όταν μια οικογένεια χρειαστεί να φιλοξενηθεί κάπου το παιδί, είτε από ανάγκη για λόγους υγείας, είτε ακόμη και για να ξεκουραστεί λίγο η μητέρα. Αυτό είναι, θα έλεγα, εξίσου απαραίτητο με τις σχολές και με τις κατοικίες.
1: Ακριβώς, γιατί κάθε οικογένεια χρειάζεται, θα έρθει η ώρα που θα χρειαστεί αυτές τις λίγες ημέρες, ναι, για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Οπωσδήποτε, είναι απαραίτητο και το νιώθει κανείς μόνο όταν το δοκιμάσει, όταν έρθει κάποια στιγμή μια τέτοια δοκιμασία στη ζωή. Όλοι περνάμε κάτι. Όλοι περνάμε μια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια ανάγκη, οτιδήποτε. Άμα δεν έχεις ανθρώπους να κρατήσουν αυτό το άτομο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι φύση αδύνατον να εξυπηρετηθείς διαφορετικά. Άρα είναι απαραίτητο αυτό. Η δημιουργία φιλοξενίων βραχίας διάρκειας.
1: Είστε ευχαριστημένοι από τη στήριξη της πολιτείας, των δήμων, άλλων φορέων, στην πόλη μας ή γενικότερα?
0: Ναι, ναι. Είμαστε ευχαριστημένοι πρώτα-πρώτα από έναν δήμο όπως η Καλαμαριά, που μας αγκάλιασε από πολλά χρόνια πριν. Κατάλαβε τις ανάγκες μας. Στάθηκαν κοντά μας οι άνθρωποι και βρήκαμε αυτές τις λύσεις οι οποίες λειτουργήσαν για μας και για άλλους φορείς συγχρόνως. Κοντά σε μας βρήκαν και άλλοι την κατοικία τους. Επίσης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, Σικαιών, Δήμοι κάνουν ό,τι μπορούν με τις δυνατότητες που έχουν. Θα ήταν πολύ καλό να υπάρξει βοήθεια μεγαλύτερη από το κράτος και να έχουν και οι Δήμοι την οικονομική ευχέρεια να εξαπλωθούν σε τέτοιες δράσεις. Σας λέω, είναι απαραίτητο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, δεν γίνεται να επομιστούν αποκλειστικά οι γονείς όλα τα βάρη μιας αναπηρίας. Την αντιμετώπιση μιας αναπηρίας δεν φτάνουν τα σχολεία και τα κέντρα αυτά τα ειδικά. Θέλει παραπάνω και δεν γίνεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία μόνο. Θέλει οργάνωση.

0: Επίσης θα έλεγα ότι και η Εκκλησία που ενδιαφέρεται, και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, εμείς έχουμε εκτός από τον Μητροπολίτη Φιλόθεο της Θεσσαλονίκης και τον Ιουστίνο, το Σεβασμιότατο Ιουστίνο Μητρόπολης Καλαμαριάς και Κρίνης, οι οποίοι είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχουμε μια συνεργασία η οποία πιστεύω ότι θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί και η Εκκλησία έχει τον τρόπο της να βοηθήσει κυρίως σε τέτοια θέματα.
1: Σωστά. Και είναι πολύ σημαντικό να σχετίζονται τέτοιοι σύλλογοι που έχουν σχέση με τον πόνο, με τον άνθρωπο, να σχετίζονται με την Εκκλησία, γιατί η παρηγοριά που βρίσκουμε από το Θεό είναι ό,τι μεγαλύτερο, έτσι δεν είναι, κυρία Πιλωρίδου?
0: Κοιτάξτε, το θέμα της Εκκλησίας και της θρησκείας είναι κάτι που το έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου. Παντός όταν είναι πονεμένη, όταν είναι βασανισμένη, δεν υπάρχει μεγαλύτερο βάλσαμο από αυτό, το να κάνεις την προσευχή σου και να ελπίζεις. Είναι τυχερή, λέω, πάντα το λέω αυτό και το πιστεύω, αυτοί που βρίσκουν αυτό το καταφύγιο. Γι' αυτό ακριβώς και η Εκκλησία πρέπει να είναι κοντά μας σε κάθε φάση της ζωής μας και σε κάθε δυσκολία φυσικά.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Τα μέλη στο σύλλογο είναι μόνο γονείς?
0: Οικογένειες και αδέρφια.
1: Ναι.
0: Και κυρίως δηλαδή γονείς και αδέρφια. Τώρα, αν στο μέλλον καταφέρουμε να το ανοίξουμε περισσότερο, θα ήταν καλό. Θα δούμε. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Αλλά οι γονείς κυρίως ή τα αδέλφια, όπως λέτε, που ιδιαίτερα τους απασχολεί το θέμα, αυτοί ασφαλώς και σπέβδουν να ενταχθούν.
0: Φυσικά. Φυσικό είναι.
1: Σύλλογο.
0: Αυτός που έχει το πρόβλημα πρέπει και να δραστηριοποιείται. Αυτό δίνει δύναμη.
1: Πόσα είναι περίπου τα μέλη σήμερα του Συλλόγου?
0: Τα μέλη γενικά σαν Ελλάδος είναι πολλά, εκατοντάδες. Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι να σας πω πόσο έχει φτάσει.
1: Ναι.
0: Αλλά ενεργά μέλη, δηλαδή με παιδιά που συμμετέχουν ήδη σε προγράμματα, είναι γύρω στα 50 που είναι στην περιοχή μας. Κοντά και μπορούν και έρχονται. Αλλά εμείς δίνουμε βοήθεια, κάθε είδους βοήθεια που μπορούμε, ακόμη και στα πιο μακρινά μέλη, διότι έχουμε την κατάλληλη στήριξη από επιστήμονες. Όποιος και οπουδήποτε βρίσκεται, παθαίνει το τηλέφωνό μας, την ηλεκτρονική μας διεύθυνση και έρχεται σε επαφή και με ψυχολόγο και με κοινωνική λειτουργό και με ανθρώπους άλλους που έχουμε και μπορούν να τους δώσουν οτιδήποτε οδηγία χρειάζονται.
1: Το σύνδρομο Down είναι ένα θέμα, κυρία Πιλωρίδου, που δέχεται κάποια βελτίωση, δέχεται εξάσκηση το παιδί, δέχεται,
0: ναι,
1: παιδαγωγική, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Παρόλο που υπάρχουν πολλές βαθμίδες αναπηρίας, νοητικής εννοώ, και πολλές φορές και σωματικής. Αυτό ακριβώς αποσκοπεί το πρόγραμμα, να υπάρχει ενδυνάμωση και πνευματική και σωματική. Και έχει φυσικά μεγάλη βελτίωση. Έχουμε παιδιά που έχουν τελειώσει και γυμνάσιο, μέχρι και πανεπιστήμιο, θα σας πω. Κάποια. Λίγα βέβαια, αλλά υπάρχουν, πώς θα το κάνουμε. Αλλά είναι και βαρύτερες περιπτώσεις που αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι να συντηρούμε όσο δυνατόν τις απαραίτητες ικανότητες και να νιώθουν τα παιδιά μας ευχαριστημένα και ευτυχισμένα. Αυτό είναι το πρώτιστο.
1: Μπορούν τα παιδιά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, χαίρονται όταν βρίσκονται σε αυτά τα μαθήματα στο σύλλογο?
0: Το πρώτο λοιπόν, επειδή σας είπα ότι να είναι ευχαριστημένα και ευτυχισμένα, είναι αυτό. Γιατί έρχονται στο σύλλογο για να συναντήσουν και τους φίλους τους. Είναι, δηλαδή δεν είναι ένα σχολείο. Είναι και σχολείο χωρίς να το καταλαβαίνεις. Το στέκι τους είναι, η χαρά τους. Και μέσα από τα προγράμματα και τα ευχάριστα που κάνουν είναι η παρέιτσα τους. Θα βγουν και τις βόλτες τους, θα κάνουν τα καλαμπούρια τους, θα πιούν τους καφέδες τους, θα περάσουν καλά τη μέρα.
1: Οπότε αυτό θα είναι και μεγαλύτερη χαρά για εσάς, τους γονείς, έτσι δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Αλίμονο αν δεν το καταλαβαίνει ένας γονέας ότι το παιδί του έχει ανάγκη την κοινωνική επαφή. Διότι εμείς δεν μένουν κλεισμένα τα παιδιά σε τέσσερις τοίχους. Θα βγούνε βόλτα, θα πάνε ψωνίσουν, θα πάνε σε καφετέριες, θα πάνε σε εκθέσεις, σε θέατρα. Είναι πολλαπλή η αντιμετώπιση για μια καλύτερη ζωή.
1: Κάνει λοιπόν και ο Σύλλογος, κάνετε εσείς ως Σύλλογος ό,τι καλύτερο μπορείτε για την ανάπτυξη των παιδιών αυτών, για την ποιότητα της ζωής τους.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αυτό είναι η ποιότητα της ζωής. Και η κοινωνική ενσωμάτωση. Θέλουν να νιώθουν ότι αξίζουν ακόμη να βοηθήσουν τα ίδια τα παιδιά, τα δικά μας. Χαίρονται πολύ όταν μπορούν να βοηθήσουν και τους δίνεται ευκαιρία. Να ξέρετε ότι συμμετέχουν ακόμη και σε προγράμματα του Δήμου που είναι, ας πούμε, για τους άπορους. Είναι η σύντηση που γίνεται στο Δήμο. Πηγαίνουν τα παιδιά, βοηθούν και στη σύντηση. Και προσπαθούμε και σε άλλα θέματα, όπως παλαιότερα που πήγαιναν και κρατούσαν παρέα σε μικρά παιδάκια ενός παιδικού σταθμού. Ήταν μεγάλη χαρά. Ακόμη βγαίνουμε και σε κάποιες εκδηλώσεις, συμμετέχουν τα παιδιά σε καταστήματα όπου κάνουν τους καφέδες, κάνουν οτιδήποτε, σερβίρουν, βοηθούν. Και αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση. Είναι τα παιδιά σε θέση να προσφέρουν πολλά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά.
1: Μάλιστα. Κυρία Πιλωρίδου, τι έχετε να πείτε τώρα, ένα μήνυμα που θέλετε εσείς να δώσετε στους ακροατές μας? Ίσως κάποιο παράπονο από την κοινωνική αποδοχή, ό,τι εσείς νομίζετε.
0: Τώρα τι να σας πω, πλέον είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, ευχαριστημένοι και από την κοινωνική αποδοχή και από την αποδοχή της πολιτείας, που εκεί βέβαια περιμένουμε πολύ περισσότερο, όπως ήδη σας είπα, και πιέζουμε γι' αυτό μαζί με, και με άλλους συλλόγους και με την ομοσπονδία μας ΕΣΑΜΕΑ και ΦΟΣΓΑΜΕΑ. Αλλά εντάξει, πλέον τα πράγματα έχουν γίνει και δύσκολα και δεν υπάρχει δυνατότητα και ψυχική και οικονομική στους ανθρώπους για να προσφέρουν ίσως το κάτι παραπάνω όπως γινόταν παλαιότερα. Λέμε και ελπίζουμε ότι θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα προσπαθούμε πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσουμε. Και πιστεύω ότι θα είναι δίπλα μας οι άνθρωποι. Κάτι που θα προσθέσω είναι τώρα αυτό που σας είπα, ότι θα ετοιμάσουμε μια καινούρια στέγη.
1: Ναι.
0: Εδώ χρειαζόμαστε πραγματικά την οικονομική βοήθεια από όπου είναι δυνατόν να βρεθεί. Αυτό είναι πρωτίστως που έχουμε ανάγκη τώρα. Γιατί θα βοηθηθούν ακόμη 9 παιδιά και μακάρι να γίνουν περισσότερες στέγες. Και φιλοξενία, όπως ήδη σας έχω πει.
1: Στις στέγες αυτές υπάρχει μόνιμο προσωπικό όλο το 24ωρο?
0: Ναι, ναι, μόνιμο. Είναι οι μητέρες των παιδιών.
1: Ωραία, τα πήγατε όμως πολύ καλά με την πρώτη στέγη, οπότε ευχόμαστε καλή συνέχεια και
0: ναι,
1: στην πορεία.
0: Θα χαρούμε πολύ να σας υποδεχθούμε κάποτε, όποτε μπορείτε, και να σας ξαναγήσουμε να δείτε κι εσείς το χώρο μας.
1: Ναι, πρέπει. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Πιλωρίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
0: Εγώ.
1: Βλέπουμε ότι είστε ένα από τα μεγαλύτερα στελέχη αυτού του συλλόγου. Ελπίζουμε να έχει και συνέχεια ο σύλλογος, δηλαδή να έρχονται και οι νέες μητέρες που έχουν το θέμα στο σπίτι τους.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Αυτό προσπαθούμε, να γίνουν γνωστό στους νέους. Θα δούμε, γιατί πώς θα το κάνουμε, συνεχίζεται. Η αναπηρία δεν πάβει να υπάρχει. Και πρέπει όλοι να αγωνιζόμαστε. Και οι νέοι και εμείς οι παλιοί να είμαστε κοντά τους.
1: Βέβαια, και με την εμπειρία σας και με τις... Με τα όσα περάσατε,
0: ακριβώς,
1: έχετε
0: ακριβώς,
1: να τους δώσετε πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμάς για όσα μας είπατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ, αδερφή.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Φωτεινή Πιλωρίδου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Σας καλημερίζουμε από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Και σας ευχαριστούμε που μένετε στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, στην αγαπημένη μας συντροφιά.

Σήμερα το απόγευμα στις 6, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης τον εορτασμό της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και φυσικά από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν στις 6 την υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και τον πανηγυρικό εσπερινό, ενώ αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, στις 7.30 τον όρθρο και το αρχιερατικό συλλήτουργο.

Αυτές τις ημέρες, συγκεκριμένα στις 16 Οκτωβρίου, την Παρασκευή δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή, η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς διοργανώνει την διεξαγωγή μεγάλου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου υπό τον τίτλο «Ανατολική Θράκη, Ιστορία, Πολιτισμός και Αγιολογία». Το συνέδριο εντάσσεται στην ευρύτερη σειρά των επιστημονικών συνεδρίων υπό το γενικό τίτλο «Ελληνισμός και Οικουμένη» και περιλαμβάνει πλούσιες θεματικές και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης στις 7 το απόγευμα, όπου θα γίνει και η πρώτη πανηγυρική συνεδρία. Ενώ οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από το πρωί ως το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού στους νέους επιβάτες. Και επίσης το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με πολυαρχαιρατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των απανταχού Ανατολικοθρακιωτών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Νέα Μηχανιώνα. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή, αγαπητοί μας ακροατές, σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις αποτελεί τιμή προς τους προγόνους μας. Αλλά και να το πούμε και αυτό, είναι μια ευκαιρία γνωριμίας με την πλούσια ιστορία, την αγιολογία και το μοναδικό πολιτισμό της Ανατολικής Θράκης.

Αυτές έτσι κάποιες από τις ειδήσεις. Φυσικά τις εργασίες του συνεδρίου θα τις παρακολουθήσουμε στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό 4Ε. Αλλά και εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό τις επόμενες ημέρες. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για να μιλήσουμε ελληνικά. Ας μιλήσουμε λοιπόν ελληνικά με τη βοήθεια της Ελένης Κοξίδου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Λιδία FM. Σας καλωσορίζω στο σύντομο γλωσσικό μας διάλειμμα που στόχο έχει φυσικά να σας υπενθυμίσει λέξεις και φράσεις που λησμονήσατε ή που πιθανώς δεν γνωρίζατε την ύπαρξή τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη λέξη «απόκοσμος». Πρόκειται, όπως καταλάβατε, για σύνθετη λέξη που προέρχεται από την πρόθεση «από» και το ουσιαστικό «κόσμος». Απόκοσμος σημαίνει παράξενος, αλόκοτος ή μυστηριώδης, αυτός που προέρχεται από τον δικό του κόσμο. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Σήμερα ο Δημήτρης στη δουλειά ήταν σκεπτικός και απόκοσμος, που σημαίνει πως ήταν παράξενος. Και ακόμη μία, η απόκοσμη φωνή του στην ραδιοφωνική εκπομπή προσελκύει το κοινό. Εδώ το απόκοσμη έχει την έννοια του μυστηριώδης.

Συνεχίζουμε με τη λέξη σύνεση. Η λέξη σύνεση είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους, αλλά καλό είναι να την ξαναθυμηθούμε. Είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους και σημαίνει σοφροσύνη, η ιδιότητα ενός ανθρώπου να σκέπτεται και να πράττει με τη λογική. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Ο διευθυντής μου αντιμετωπίζει με μεγάλη σύνεση τα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησής του. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα με σοφροσύνη. Και ακόμη ένα, οι διαδηλωτές επέδειξαν σύνεση και απέφυγαν τις βιαίες αντιδράσεις, που σημαίνει πως οι διαδηλωτές έπραξαν με γνώμονα τη λογική.

Τελευταία λέξη για σήμερα είναι η αταραξία. Η αταραξία, όπως και η σύνεση, είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους. Ετυμολογικά προέρχεται από το στερητικό α και τη λέξη ταραχή. Αταραξία είναι η ψυχική γαλήνη, η απάθεια, η ψυχραιμία. Ας δούμε και για την τελευταία μας λέξη ένα-δύο παραδείγματα. Αντιμετώπισε τις συκοφαντίες με απόλυτη αταραξία, δηλαδή με ψυχική γαλήνη. Και ακόμη ένα, η αταραξία που τον χαρακτηρίζει στις στιγμές κρίσης τον κάνει να παίρνει σωστές αποφάσεις. Εδώ η λέξη αταραξία έχει την έννοια της ψυχραιμίας. Απόκοσμος, σύνεση και αταραξία ήταν οι τρεις λέξεις που προσεγγίσαμε σήμερα ετυμολογικά και ερμηνευτικά. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά και να ακούτε Lidi FM.

να αναφέρουμε το πρόγραμμά μας, πώς διαμορφώνεται, αγαπητοί μας ακροατές, για τη συνέχεια της ημέρας μετά το πέρας της εκπομπής μας σε λίγα λεπτά. Θα ακολουθήσει το αγιογραφικό ανάγνωσμα από το μακαριστό γεροντά μας πατέρα Θεόφιλο και τη Β' προς Θεσσαλονικής επιστολή. Στις 11 ακολουθεί εκπομπή «Λόγος Λειτουργικός» με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσί. Θέμα της εκπομπής «Λόγος Λειτουργικός» είναι «Η Θεία Λατρεία στους νεότερους χρόνους». Στις 12 η πνευματική οδηπορία ακολουθεί με θέμα «Γιατί φοβόμαστε». Ενώ στη μία ας τραγουδήσω και ας χαρώ με τη Μαρία Λαδά. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια για τον ξένο. Στη μία και μισή η Μακεδόνισσα στο θρύλο και την ιστορία. Ενώ στις 2 η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα. Στις 2:30 μουσική μέλισσα, εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμνους θα ακούσουμε. Ενώ στις 3, αγαπητοί ακροατές, η λογοτεχνική περίπατη. Ακούμε το μυθιστόρημα «Στέφανα από Λιγαριά» της Μυρσίνης Βιγκοπούλου. Στις 4 η ακολουθία του παρακλητικού κανόνος και στις 5 η παιδική εκπομπή του σταθμού μας. Αυτά έτσι ενδεικτικά για το σημερινό πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στις 6 το απόγευμα να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και από τον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό από την 4Ε και από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης. Τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Φυσικά κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή αποχαιρετώντας σας, αγαπητοί ακροατές, με τις σταγόνες Σοφίας και το μήνυμα το οποίο μας δίνει σήμερα ο μακαριστός γεροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος. Η ζωή για το χριστιανό μας, λέει, δεν είναι πεδιάδα αναπαύσεως κεραστώνης, αλλά δώρο Θεού, το οποίο χαρίζεται στον άνθρωπο για να αγωνιστεί. Η ζωή είναι ένα στάδιο αγώνα, στο οποίο ο χριστιανός καλείται να μπει όχι ως θεατής στις κερκίδες, αλλά ως αθλητής στο στίβο. Η αδράνεια και η απραξία δεν έχουν θέση στη ζωή των πιστών. Συναγωνιστές λοιπόν όλοι εμείς, αγαπητοί ακροατές, στον καλό αγώνα της πίστεως. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον αγώνα μας αυτό. Εμείς σας αποχαιρετούμε, πρώτο ο Θεός θα τα πούμε μαζί την Παρασκευή. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας ακροατέ με βάση τα ιερά κείμενα του Ευαγγελίου να συλλέγουμε τα στοιχεία της ταυτότητος του θηρίου της Αποκαλύψεως του Αντιχρίστου. Ο ερχομός του Αντιχρίστου θα προσημάνει τον ερχομό της Δευτέρας Ελεύσεως του Χριστού. Και ήδη ευρισκόμεθα εις το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και διαβάζουμε από τους στίχους 11 έως και 18. Ακούτε το ιερό κείμενο. Και είδων άλλο θηρίων αναβαίνουν εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίο και ελάλη ως δράκον. Και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιοί ενώπιον αυτού και ποιοί την γην και τους εναυτοί κατοικούντας είναι απροσκυνήσωση το θηρίον το πρώτον που εθεραπεύθει η πληγή του θανάτου αυτού. Και ποιοί σημεία μεγάλα και πυρ είναι εκ του ουρανού καταβαίνει εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και πλανά τους κατοικούντας επί της γης δια τα σημεία αεδόθη αυτό ποιήσε ενώπιον του θηρίου λέγον της κατοικούσιν επί της γης ποιήσε εικόνα το θηρίο ως είχε την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Και εδόθη αυτό πνεύμα δούνε τη εικόνη του θηρίου ή να κελαλήσει η εικόν του θηρίου και ποιήσει όσοι εάν μη προσκυνήσωση τη εικόνη του θηρίου ή να αποκτανθώσει. Και ποιεί πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους ή να δώσω συναυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών. Και ή να μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστίν ο έχων νουν ψηφισάτο τον άριθμον του θηρίου. Αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666. Με πιο απλά λόγια. Και είδον άλλο θηρίον να βγαίνει από την γην και είχε δύο κέρατα όμοια προς τα κέρατα του αρνίου, ομίλη όμως σαν δράκον. Είναι ο ψευδοπροφήτης που υπό το εξωτερικόν φαινόμενον του προβάτου κρύπτει των λύκων και των σατανάν και εκτελεί τούτο όλην την δικαιοσίαν του πρώτου θηρίου υποτεταγμένων εμπρός εις αυτό και πείθει την γην και εκείνους που κατοικούν εις αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίον το πρώτον του οποίου εθεραπεύθη το θανατηφόρον τραύμα. Και ως ψευδοπροφήτης κάνει θαύματα αγυρτικά μεγάλα μάλιστα μέχρι του να κατεβαίνει και φωτιά ακόμη από τον ουρανό στη γη μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Και λόγω των αγυρτικών αυτών θαυμάτων που κατά θείαν παραχώρησιν του επετράπει να κάμει μπροστά εις το πρώτο θηρίον πλανά τους κατοικούντας επί της γης λέγον εις αυτούς να κάμουν εικόνα και είδωλο και να θεοποιήσουν το θηρίο το οποίο έλαβε το τραύμα της μαχαίρας και όμως έζησε.
και του επετράπει να δώσει ζωή στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να ομιλήσει η εικόνα του θηρίου. Και όσοι με τους παραπληνετικούς λόγους του δευτέρου θηρίου δεν θα επίθοντο να προσκυνήσουν το είδωλο και την εικόνα του πρώτου θηρίου, του επετράπει να ενεργήσει ώστε να φωνευθούν. Και ενεργεί όλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, και οι πλούσιοι και οι πτωχοί, και οι ελεύθεροι και οι δούλοι, να δηλώσουν τελεία υποταγή στο θηρίον και να τους δώσουν χάραγμα και σφραγίδα ανεξάλειπτον εις το δεξιόν τους χέρι ή στο μέτωπό τους, ώστε δι' αυτού να φαίνεται δημοσία και καθαρά ότι είναι δούλοι του θηρίου. Και ενεργεί και αποκλεισμόν κατά των χριστιανών, ώστε κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει παρά μόνον εκείνος που έχει τη σφραγίδα και το χάραγμα. Είναι δε η σφραγίδα αυτή το όνομα του θηρίου, ο αριθμός που αποτελείται από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας εκάστου γράμματος του ονόματός του. Εδώ είναι η Θεία Σοφία, η κρυμμένη από τους μακράν του Θεού ανθρώπους. Όποιος έχει νου φωτισμένο, ας αριθμίσει τους αριθμούς που κάθε γράμμα του ονόματος του Αντιχρίστου σημαίνει και ας αθροίσει των αριθμών του θηρίου. Διότι δεν είναι αριθμός ονόματος υπερανθρώπου και υπερφυσικού προσώπου, αλλά αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός που βγαίνει από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας ενός εκάστου γράμματος του ονόματος του θηρίου είναι 666 τελικών, όνομα που αντιτίθεται και πλαστογραφεί και διαλύει το όνομα του Χριστού. Το πρώτο θηρίο προσφυλής μας, ακροατέ, δείχνει τη δύναμη των αθέων κρατών με πρωτοπόρον τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αναβαίνει από τη θάλασσα, από τον ταραγμένο χώρο του εθνισμού, και ο ψευδοπροφήτης αναβαίνει από τη γη. Ως Κύριον έργον έχει να κηρύξει και να παραπλανήσει τα παιδιά του Θεού και να τα απομακρύνει από τη λατρεία του αληθινού Θεού και να ακολουθήσουν τη λατρεία του Αντιχρίστου και του Διαβόλου. Στο πρόσωπο του ψευδοπροφήτου συγκεντρώνονται όλες οι προσπάθειες των αρνητών της πίστεως, των αθέων, των αιρετικών, που ως Κύριον έργον έχουν την παραπλάνηση των πιστών και την απομάκρυση των από την αλήθεια της Ορθοδοξίας και να σατανοποιήσουν ολόκληρον την οικομένη. Όπως βλέπετε, προσφυλής μας ακροατέ, το θηρίο αυτό που δεν βγαίνει από τη θάλασσα αλλά από τη γη έχει την εμφάνιση του αρνίου. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι ένα αρνί μπορεί να κάνει κακό? Και τα δύο κέρατα που θα έχει στο κεφάλι σε τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει την όψη του αρνίου. Γι' αυτήν την ομοιότητα μας ομίλησε ο Κύριος και μας είπε ότι οι αιρετικοί και παραχαράκτε της πίστεώς μας θα έρχονται εν ενδύμαση προβάτου, έσωθεν δε θα είναι λύκοι άρπαγες. Έρχονται οι αιρετικοί και πλησιάζουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς με χαμόγελα, με ευγένεια, με τεχνητή καλοσύνη, με ψεύτικο ενδιαφέρον,
για να ληστέψουν τον ατίμητο θησαυρό της Ορθοδόξου πίστεως. Είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο οφείλουν να προσέξουν ιδιαιτέρως όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όταν κτυπούν τη θύρα του σπιτιού των και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τους αποπέρνουν και δεν τους επιτρέπουν ούτε καν το κατόφλι τους να περάσουν, αυτοί με ένα ψεύτικο χαμόγελο και με μία τεχνητή και προσποιητή καλοσύνη απέρχονται, δίδοντας την εντύπωση πως τίποτε δεν τους πειράζει και ότι έχουν κάθε διάθεση να επανέλθουν για τον ίδιο σκοπό, να κλέψουν οι προβατόσχημοι λύκοι το πρόβατο από την πίμνη του Χριστού. Τα αγαπόλογά τους και οι ευσεβεφανείς θρησκευτικές φλιαρίες πάντα στοχεύουν στην παραπλάνηση και την παραπληροφόρηση και προπαντός στην απάτη και τη διαστροφή της αληθείας. Ο σκοπός του ψευδοπροφήτου προσφυλής μας, ακροατέ, θα είναι ένας και μοναδικός: η απομάκρυνση των πιστών από την Εκκλησία και η προσχώρησή των στην εξουσία του Αντιχρίστου. Προς τον σκοπόν αυτόν ο ψευδοπροφήτης θα χρησιμοποιήσει δύο μεγάλα και εντυπωσιακά κατορθώματα. Το ένα από αυτά θα είναι η μεταφορά φωτιάς από τον ουρανό, όπως έκανε άλλοτε ο προφήτης Ηλίας, και το άλλο θα είναι να ομιλήσει το άψυχο άγαλμα του Αντιχρίστου. Και τα δύο αυτά κατορθώματα του Αντιχρίστου ένα στόχο θα έχουν: να αποδείξουν ότι ο Αντίχριστος είναι Θεός. Αλλά οπωσδήποτε το κακό δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτοί που θα κλονιστούν και θα υποκύψουν εις των πειρασμών του ψευδοπροφήτου, είτε από φόβο, είτε από συμφέρον, είτε γιατί θα εκπλαγούν από την εντυπωσιακή παρουσία του Αντιχρίστου, θα είναι πολλοί και θα προέρχονται από το χώρο εκείνων των χριστιανών που δεν έχουν σταθερή πίστη και βρίσκονται εις το μετέχμιον της πίστεως και της απιστίας. Και είναι λίγο χριστιανοί και είναι λίγο αχριστιανοί και είναι λίγο του Χριστού και είναι λίγο του διαβόλου. Αλλά τα πράγματα για τους χριστιανούς που θα μείνουν πιστοί, εδραίοι και αμετακίνητοι στον Κύριο δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα. Οι χριστιανοί θα διωχθούν από τον Αντίχριστο. Οι χριστιανοί θα οδηγηθούν στα βασανιστήρια και στους διωγμούς και με τα μαρτύριά τους και το αίμα τους θα ποτίσουν και πάλι το δέντρο του χριστιανισμού. Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι χριστιανοί οφείλουν να είναι έτοιμοι για όλα, να αναβιώσει μέσα τους το ηρωικό φρόνημα και ο πόθος και η λαχτάρα του μαρτυρίου. Ο ψευδοπροφήτης, για να γνωρίζει τους δικούς του, θα τους φραγίσει με τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Και όπως στην αρχαία εποχή που επικρατούσε η δουλεία, οι κύριοι για να γνωρίζουν τους δούλους τους εσφράγιζαν με μια σφραγίδα πυρακτωμένου σιδήρου, έτσι και ο σατανάς θα σφραγίσει τους δικούς του για να τους έχει υπό τη διαρκή κατοχή του. Το σφράγισμα όμως αυτό είχε και άλλο νόημα. Όσοι θα μείνουν πιστοί στο Θεό και θα αρνηθούν να προσκυνήσουν το θηρίον, αυτοί θα ευρίσκονται σε τέλειο αποκλεισμό από την κοινωνία των ανθρώπων του κόσμου που θα αναγνωρίζουν και θα προσκυνούν το θηρίον. Θα τους αφαιρεθούν όλα τα αστικά τους δικαιώματα,
δεν θα μπορούν ούτε να πουλούν ούτε να αγοράζουν. Και όλα αυτά για να κάμψει ο σατανάς την αντίσταση των πιστών και να πάνε με το μέρος του. Έτσι θα οδηγηθούμε στο πλέον κρίσιμο σημείο της ζωής μας και η τοποθέτησή μας εξαρτάται από το πόσο πιστεύουμε και το πόσο έχουμε σταθερή απόφαση να μείνουμε στην πίστη μας, στην Εκκλησία μας, στο Χριστό μας, στην Ορθοδοξία μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: φίλοι τηλεθεατές, χαίρετε. Στις προηγούμενες εκπομπές είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε την εικόνα της Θείας Λατρείας όπως αυτή εξελίχθηκε στις διάφορες εποχές μέχρι και την τουρκοκρατία. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την Θεία Λατρεία κατά τους δύο τελευταίους αιώνες, δηλαδή τον 19ο και τον 20ο, όπως παραδείγματος χάρη τη συμβολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την τήρηση της τάξης της λατρείας, για την προσφορά μεμονωμένων προσώπων στην περί την Θεία Λατρεία έρευνα, για το έργο επίσης των θεολογικών και εκκλησιαστικών σχολών όσον αφορά τις λειτουργικές σπουδές σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Θα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή με ένα σχόλιο που είναι συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής για τα υπομνήματα της ερμηνείας, της λειτουργίας δηλαδή κατά την τουρκοκρατία. Αυτή η προσπάθεια της Εκκλησίας να συνδέει τους πιστούς με την Εκκλησία διά των ερμηνεών της Θείας Λειτουργίας συνεχίζεται και μετά την απελευθέρωση κατά τον 19ο αιώνα. Μνημονεύω έτσι ενδεικτικά δύο έτσι χαρακτηριστικά έργα κάποιων συγγραφέων από το χώρο της Εκκλησίας, όπως είναι ένα υπόμνημα του Νεοφύτου Μεταξά, αυτός ήταν επίσκοπος Ταλαντίου 1762-1861, δηλαδή είναι 18ος-19ος αιώνα τα πρόσωπα που αναφέρομαι. Και στη συνέχεια αναδείχθηκε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 1850-1861. Ένα έργο το δικό του που ονομάζεται «Εγχειρίδιον περιέχουν τα 7 μυστήρια». Υπήρχε αυτή η προσπάθεια δηλαδή των εκκλησιαστικών ανδρών να ερμηνεύουν όλα τα μυστήρια και μεταξύ αυτών και την Θεία Λειτουργία, με ειδικό στόχο την τέλεση των μυστηρίων, τη σωστή τέλεση από τους ιερείς. Απευθυνόταν δηλαδή περισσότερο σε κληρικούς. Ένας άλλος λόγιος κληρικός, ιεροδιδάσκαλος, ο Δανίλ Γεωργόπουλος από το Ζυγοβίτσιο της Αρκαδίας, εξέδωσε στη Βενετία τότε, γιατί εκεί ήταν το κέντρο των εκδόσεων, υπήρχε πολύς ελληνισμός, το 1833, μια μελέτη με τον τίτλο «Ιερά Ανθολογία περί των Σεπτών και Θείων Επτά Μυστηρίων». Αυτή έχει επανεκδοθεί από εκδοτικό οίκο στη Θεσσαλονίκη και το κείμενο αυτό το είχε πάρει από τα άπαντα του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης. Ήταν ένα κείμενο ενός πατριάρχου Καλλινίκου του Τρίτου που σε παράφραση έτσι το είχε εντάξει εκεί κάποιος λόγιος της εποχής εκείνης το 1791 και από εκεί το πήρε ο Δανιήλ. Και αυτός στο κείμενο αυτό ενδιαφέρεται για τους κληρικούς, πώς θα καταρτιστούν λειτουργικά, πώς πρέπει να ετοιμάζεται ο ιερέας πριν πάει στη λειτουργία, πώς να καθαρίζει παραδείγματος χάρη τα Άγια Σκεύη, πρακτικά πράγματα και τα Ιερά Εάμφυα, πώς να προετοιμάζει τον Άγιον Άρδον της Προαγιασμένης. Όλα αυτά χρειάζονται μια γνώση θεωρητική βέβαια, αλλά και μια εμπειρία, και βοηθούσαν τα κείμενα αυτά προς την κατεύθυνση αυτή. Στη συνέχεια να αναφερθώ σε κάποιους λογίους του 19ου αιώνα και του 20ου, στις πρώτες δεκαετίες, μικρασιάτες περισσότερο αυτοί, όπως είναι ο Μινάς ο Χαμοδόπουλος από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας, μέγας ρήτορας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ιστορικός, δημοσιογράφος, συνέταξε για αυτός μια ερμηνεία της λειτουργίας, της λειτουργίας στο περιοδικό Εκκλησιαστική Αλήθεια, το οποίο την εποχή εκείνη κυκλοφορούσε και είχε χρηματίσει αυτός και αρχισυντάκτης αυτού του περιοδικού, ήταν σπουδαία προσωπικότητα. Μνημονεύω ακόμη δύο άλλους, τον Μανουήλ Γεδεών 1851-1943 και τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο τον Κεραμέα 1856-1912, σπουδαίοι λόγοι. Ο πρώτος ήταν απόφοιτος της μεγάλης του γένους σχολής, ιστοριοδίφης και χαρτοφύλακας, ένα οφίκιο του Οικουμενικού Θρόνου είχε. Και για κάποιο διάστημα, ο Γεδεών δηλαδή, είναι αρχισυντάκτης πάλι του περιοδικού Εκκλησιαστική Αλήθεια. Σπουδαία έργα μας άφησε ο Μανουήλ Γεδεών σχετικά με την πνευματική κίνηση του γένους μας τον 18ο-19ο αιώνα. Έγραψε για το Άγιον Όρος ένα βιβλίο Άθος και κάποια κείμενα, άρθρα στην Εκκλησιαστική Αλήθεια, υμνογραφικού, εορτολογικού, αγιολογικού περιεχομένου για το Άγιο Μύρο και πάρα πολλά άλλα σημαντικά, μια σπουδαία προσωπικότητα. Ο δεύτερος, ο Αθανάσιος Παπαδόπουλος Κεραμεύς, Αϊβαλιώτης, φιλόλογος και αρχιγραμματεύς, όχι βέβαια στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, αλλά στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων του Πατριάρχου Νικοδήμου του 1ου 1887. Είναι γνωστός αυτός ο λόγιος άνθρωπος, φιλόλογος, ο Παπαδόπουλος Κεραμεύς, έκανε και καθηγητής στην Μόσχα, ή στην Πετρούπολη, συγγνώμη. Είναι γνωστός από την έκδοση του τυπικού των Ιερουσαλήμων. Ένα κείμενο που στηρίζεται σε χειρόγραφα του 12ου αιώνα, αλλά κρατούν την παράδοση της ιεροσολυμητικής τάξης στο Ναό της Αναστάσεως και αλλού. Σε μια σειρά όπως ονομάζεται ανάλεκτα ιεροσολυμητικής ταχυολογίας. Έχει και άλλες μελέτες, αλλά όπως για τα Μινέα παραδείγματος χάρη, και αν αξιωθούμε να μιλήσουμε για αυτά θα τον ξαναμνημονεύσουμε. Τον 19ο αιώνα το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναλαμβάνει κάποιες πρωτοβουλίες όσον αφορά το τυπικό και την έκδοση των μηνέων. Εμείς γνωρίζουμε από παλαιότερες εκπομπές ή από τις μελέτες που μπορεί να έχει κάνει ο καθένας ότι μετά την οικονομαχία υπήρξε μια μίξη μοναχικού και ασματικού τυπικού. Αυτή η μίξη μέσα στην ιστορία δεν ήταν και πάντοτε εύκολη. Σε επίπεδο ενορίας δημιουργήθηκαν κάποιες δυσκολίες, κάποιες ασυμφωνίες μεταξύ των ενοριών. Τόσοι αιώνες θα υπήρχαν και προβλήματα. Για να διορθωθούν αυτές οι ασυμφωνίες και κάποια σφάλματα του τυπικού στην ενοριακή δηλαδή του έκφραση, ανέλαβε να διορθώσει μια επιτροπή με πρωτοστάτη, έναν πρωτοψάλτη του ναού του Πατριαρχικού, του Αγίου Γεωργίου δηλαδή, του Γρηγορίου του Βυζαντίου. Επί Γρηγορίου του Πατριάρχου του Έκτου. Το τυπικό εκδόθηκε το 1838 και μεταξύ των θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκε είναι η αναθεώρηση παραδείγματος χάρη της τάξης των εγγενείων, προφανώς περί συντομεύσεων πρόκειται, της τάξης της ακολουθίας των και κοιμημένων και αυτή πέστη κάποια συντόμευση, αλλά και του Εωθηνού Ευαγγελίου που διαβάζεται στον όρθο της Κυριακές, κανονικά είναι μετά τους αναβαθμούς, αλλά το μετέθεσε το τυπικό αυτό μετά τους κανόνες. Δεν είναι το σωστό αυτό, αλλά συνέβη αυτό για να έχει πιο πολύ κόσμο, είναι κατανοητό το γιατί. Αλλά δεν είναι όμως λειτουργικά σωστό και θα το εξηγήσουμε, αν όχι σήμερα, κάποια άλλη φορά που θα μιλήσουμε για τα Εωθηνά Ευαγγέλια και τους συμβολισμούς τους. Πάλι λοιπόν πρόκειψαν κάποια λάθη στο τυπικό αυτό, τα οποία και κυρίως μια συμφωνία στα Μηναία, κάποια προβλήματα στα Μηναία, τα οποία κλήθηκε τα λάθη αυτά να τα διορθώσει ο Βαρθολομαίος ο Κοτλουμουσιανός το 1772-1851. Πάλι προβλήματα υπήρχανε και τα προβλήματα αυτά, βλέπετε τον ενδιαφέρον της Εκκλησίας και δι' του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κλήθηκε να τα διορθώσει μια άλλη επιτροπή στην οποία συμμετείχε ο Γιώργος Διολάκης και αυτός πρωτοψάλτης του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου το 1878, ήταν επί Πατριάρχου Ιωακήμ δηλαδή του Τρίτου 1878-1901-1902. Η προσπάθεια αυτή πάλι δεν έλυσε τα προβλήματα και γράφει για αυτό το τυπικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχουμε σήμερα, το τυπικό δηλαδή που χρησιμοποιούν και συμβουλεύονται κληρικοί είτε και λαϊκοί ψάλτες στο ναό είναι του Βιολάκη. Αυτό το τυπικό έχουμε σήμερα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τα προβλήματά του. Και πάντα υπήρχε κάποια κριτική από τους ειδικούς και από λογίους κληρικούς όπως ο Γεώργιος Ρήγας, ένας λόγιος κληρικός και αθήτης κολυβάς όσον αφορά τη λειτουργική έτσι παράδοση, ο οποίος σε ένα κείμενό του «Ζητήματα τυπικού» που εκδόθηκαν από την η Ράμον Ιβλατάνθρωπος και το τυπικό του στη σειρά λειτουργικά ανάλεκτα επί διευθύνσεως μακαριστού καθηγητού Ιωάννου Φουντούλη, άσκησε μια κριτική και προσπάθησε να συμβάλλει και αυτό στην διόρθωση. Διορθώνει, γράφει ο Φουντούλη, σφάλματα του τυπικού, συμπληρώνει τα υπάρχοντα, δηλαδή ο σκιαθήτης αυτός ο κληρικός, ο Γεώργιος Ρήγας, το τυπικό του που κυκλοφορεί, και παίρνει θέση σε διφορούμενες τυπικές διατάξεις. Πρέπει κανείς να δει τα βιβλία αυτά για να έχει μια πληρέστερη εικόνα. Μια και είμαστε στον 20ο αιώνα τώρα, να επισημάνουμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο συνέχισε τις πρωτοβουλίες του για τα λειτουργικά πράγματα και κυρίως για τις εκδόσεις των λειτουργικών βιβλίων σε κριτική μορφή, με βάση τα χειρόγραφα. Και μια επιτροπή που συνεκλήθη υπό τον Μητρόπολιο Τραπεζούντος Χρύσανθο του 1932, αλλά αυτή η επιτροπή δεν εργάστηκε λόγω των συνθήκων της εποχής, εργάστηκε μόνο ένας σπουδαίος καθηγητής, ακαδημαϊκός, δάσκαλος, ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, ο οποίος στο πλαίσιο αυτής της επιτροπής, με τους συνεργάτες του βέβαια από την Ιεραποστολική τότε αδελφότητα της Ζωής, η οποία έχει προσφέρει σημαντικά πράγματα στη λειτουργική ζωή, στη συμμετοχή του λαού στα της λατρείας και σε εκδόσεις κλπ. Ήταν πρωτεργάτης ο Τρεμπέλας και στην αδελφότητα αυτή και στη μετέπειτα την αδελφότητα του Σωτήρος. Εξέτωσε λοιπόν ένα έργο «Ετρίς λειτουργίε κατά τους εναθήνες κώδικες», τα χειρόγραφα που είχε στην Αθήνα. Πάρα πολύ σημαντικό έργο, με διεθνή ακτινοβολία και με πανορθόδοξη έγκριση. Γιατί υπήρχε μια αμφισβήτηση από έναν άλλο Μητροπολίτη, τον Ευλόγιο τον Κουρίλα. Μια σημαντική προσωπικότητα, ήταν από την Κοριτσά, Μητροπολίτης Κοριτσάς, με μια περιπετειώδη εκκλησιαστική πορεία, αλλά δεν μας ενδιαφέρει τώρα εδώ. Και διαμαρτυρήθηκε γιατί δεν εκδίδει ο Τρεμπέλας τις λειτουργίες με βάση τα χειρόγραφα του Αγίου Όρους. Τους έκανε και στη Λαύρα. Αλλά ο Τρεμπέλας αυτά μπορούσε τότε να εκδώσει. Αργότερα ο καθηγητής Τρεμπέλας του 1950 εξέδωσε και ένα άλλο έργο του πάρα πολύ σημαντικό με τον τίτλο «Μικρών Ευχολόγιων», δίτομο, και εκεί εκδίδει σε κριτική έκδοση το Ευχέλιο, το Βάπτισμα, τα Εγγένεια, το Γάμο, τον Όρθο, τον Εσπερινό. Είναι πηγή για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στα λειτουργικά πράγματα. Πριν πάμε στον ακαδημαϊκό χώρο στις θεολογικές σχολές Αθηνών Θεσσαλονίκης, να πούμε δύο λόγια και για τρία πρόσωπα των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Βλέπετε, υπάρχουν μεμονωμένες φυσιογνωμίες οι οποίες συμβάλλουν με την έρευνά των στα χειρόγραφα, στα έντυπα, στις πηγές, συμβάλλουν στα λειτουργικά μας πράγματα. Ο Ευλόγιος ο Κουρίλας, που μνημονεύσαμε προηγουμένως, 1880-1961 εκοιμήθη. Σε ένα περιοδικό Νέα Σιών που κυκλοφορούσε τότε και συνεχίζει σαν επιτηρίδα μάλλον είναι σήμερα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, που δημοσιεύονται σπουδαία κείμενα διαχρονικά, δημοσίευσε κείμενά του για την αναθεώρηση των λειτουργικών βιβλίων και έχει πάρα πολλές πληροφορίες και έχει μια σκληρή έτσι πένα, αιχμηρή πένα, κριτική πένα με γιώτα βέβαια για τα λειτουργικά μας πράγματα. Ο Κωνσταντίνος ο Καλλίνικος επίσης, ένας λόγιος κληρικός, το 1921 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου εξέδωσε ένα έργο το οποίο είναι μνημειώδες. Είναι μια κυκλοπαίδεια με τον τίτλο «Χριστιανικός Ναός και τα τελούμενα είναι αυτό». Το συνιστούμε αυτό το έργο επειδή κυκλοφορεί σε επανεκδόσεις από κάποιον εκδοτικό οίκο στην Αθήνα. Γράφει ο μακαριστός Φουντούλης γι' αυτό ότι το έργο αυτό του Καλλινίκου, ο οποίος ασχολήθηκε και με άλλα βέβαια λειτουργικά πράγματα, αποτελεί πρόδρομο της μιας καλύτερης για την λειτουργική εποχής. Δηλαδή αυτός πρώτο άνοιξε, έσκαψε πνευματικά δηλαδή στις πηγές και άνοιξε ο δρόμος για μεγαλύτερες λειτουργικές έρευνες αργότερα. Επίσης ο Μητροπολίτης πρώην Κεσαρίας Αμβρόσιος Σταυρινός ασχολήθηκε με τις αρχαίες λειτουργίες, δηλαδή του Μάρκου, του Ιακώβου και τις λειτουργίες των Αρμενίων, των Κοπτών, του 1921-1922 εξέδωσε δύο τόμους, οι οποίοι τόμοι έχουν επανεκδοθεί τώρα πάλι από την Ιερά Μονή, από το Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, και μία άλλη μελέτη για τον Γάμο 1923 στην Κωνσταντινούπολη με βάση τα χειρόγραφα, και μία άλλη μελέτη για τις ακολουθίες του Λιχνικού και του Όρθρου πάλι με βάση τα χειρόγραφα το 1924. Αυτά τα έργα του Μητροπολίτου Κεσαρίας Αμβροσίου άνοιξαν το δρόμο για τη μελέτη της χειρογράφου παραδόσεως, που δεν υπήρχε τότε κάτι Γιατί τα χειρόγραφα μέσα στην λειτουργική έρευνα είναι η βασική πηγή. Όπως τα έντυπα, είναι τα χειρόγραφα ακόμα πιο σημαντικά και πιο ενδιαφέροντα. Στα νεότερα χρόνια θα ήθελα να μνημονεύσω μια σπουδαία μορφή, έναν Μητροπολίτη, πρώην Κοζάνης, κοιμηθείς τώρα, κυρός, που λέμε, Διονύσιος, Σερβίων και Κοζάνης, ο οποίος έχει γράψει και ευχές, έχει μεταφράσει, ερμηνεύσει τη Θεία Λειτουργία σε ένα εγκόλπιο πάρα πολύ σημαντικό, έχει κάνει και κηρύγματα για τη Θεία Λειτουργία, έχει πει σπουδαία πράγματα για τη λειτουργική διαφώτιση, για την απλούστευση και την λιτότητα της λατρείας, που δεν είναι κάτι αρνητικό. Έγραφε και έλεγε να αγαπήσουμε, λέει, το έργο μας στους κληρικούς, να αγαπήσουμε το πετραχύλι μας, που είναι λειτουργικό το έργο του ιερέα. Ο Αλέξανδρος Σμέμαν επίσης, μάλλον πριν πάμε στον Αλέξανδρο Σμέμαν, να μνημονεύσουμε τον Γεώργιον Φλωρόφσκι, ο οποίος καταγόταν από την Οδυσσό. Έχει μιλήσει για τη λατρεία, για την Εκκλησία ως λατρεύουσα κοινότητα, και έχει μιλήσει για τη σχέση της πίστεως με τη λατρεία. Θα το λέξω ράντε, λέξη κραντέντι που το έχω μνημονεύσει, δηλαδή αυτό που πιστεύουμε το εφαρμόζουμε μέσα στη λατρεία. Ήταν και πατρολόγος ο Φλωρόφσκι, σπουδαίος. Εργάστηκε και στην Αμερική. Μαθητής του Φλωρόφσκι ήταν ο Αλέξανδρος Σμέμαν, πιο γνωστός ίσως στους λειτουργιολόγους. Έχει γράψει αρκετά βιβλία, πορεία προς το Πάσχα για την προηγεσμένη, Εξίδατος και Πνεύματος για το βάπτισμα, η Ευχαριστία για τη Θεία Λειτουργία. Η Εκκλησία Προσευχομένη είναι ένα κείμενο εισαγωγικό για την Θεία Λατρεία και το λειτουργικό τυπικό. Κατήγεται από την Εσθονία και εργάστηκε στον χώρο της Διασποράς. Ο Σμέμαν μίλησε από τους πρώτους έτσι αντέδραση σε αυτό που λέμε εκοσμίκευση και τυπολατρεία. Είναι από τους πρώτους που κι αυτός μίλησε για το Lex Orandi, Lex Credendi. Είναι από τους πρώτους που μίλησε για λειτουργική κρίση με την έννοια ότι η λατρεία δεν περιορίζεται μέσα στο ναό. Πρέπει να βγει έξω από το ναό. Αυτό που αργότερα λένε ότι ο Άγιος Αλβανίας το είχε πει, λειτουργία μετά τη λειτουργία. Και η κρίση στην λατρεία, αν δεν την καταλαβαίνουμε τη λατρεία, δεν συμμετέχουμε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι κάτι που περιορίζεται μόνο μέσα στο ναό, αφορά και το λαό. Και στο ναό και στην πορεία της ζωής του στη συνέχεια. Ο Σμέμαν μίλησε επίσης για την λειτουργική θεολογία. Όχι ότι πρέπει στα πανεπιστήμια να διδάσκεται μόνο λειτουργική, αλλά όλη η θεολογία πρέπει να εμπνέεται να έχει ως κέντρο την Θεία Λατρεία, το μυστήριο της Ευχαριστίας και γενικότερα τη μυστηριακή ζωή. Πολύ σημαντικές λοιπόν οι απόψεις του. Ο αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος Σαχάροφ από το Έσεξ, για ένα βιβλίο πάρα πολύ ωραίο, περί προσευχής. Εκεί ομιλεί περί λειτουργικής γλώσσας. Εκεί έχει μια ωραία ερμηνεία αυτού του ψαλμικού στίχου που λέγει ο διάκονος πριν αρχίσει η λειτουργία. Καιρός του πείσε το Κύριο. Και τι σημαίνει, είναι καιρός να λειτουργήσει, όχι ο ιερεύς, που είναι και αυτό σωστό βέβαια, αλλά ο Χριστός λειτουργεί μέσα στην Ευχαριστία. Ο προσφέρον και προσφερόμενος. Είναι μια ωραία προσέγγιση αυτού του ψαλμικού στίχου. Ο Σοφρόνιος Σαχάροφ λέει πάρα πολλά πράγματα για τη λειτουργία ως το πνευματικό κέντρο του κόσμου. Θα τελειώσω με τις προσωπικότητες αυτές των τελευταίων χρόνων, έναν δικό μας εδώ άνθρωπο από την Θεσσαλονίκη, τον μακαριστό Κωνσταντίνο Παπαγιάννη. Εμβριθή μελετητή θα λέγαμε της λατρείας, ο οποίος εκτός από τις προτάσεις του για την λειτουργική αυταξία και λοιπά, για τα διόρθωση των λειτουργικών βιβλίων, εξέδωσε και ο ίδιος βιβλία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας, βέβαια, το εγκόλπιο του αναγνώστου, αυτά που αφορούν τον ψάλτη και τον αναγνώστη, το ιερατικόν που αφορά τους ιερείς, σύστημα τυπικού, και έχει διορθώσει το τριώδιο, δηλαδή τα λάθη του τριώδιου. Δεν είναι κακό να λέμε ότι υπάρχουν ορθογραφικά λάθη, συντακτικά λάθη. Τα εντόπισε με βάση τα χειρόγραφα. Συνεργαζόταν με το Πανεπιστήμιο, με τον Μακαριστό Φοντούλη, και η προσφορά του είναι πάρα πολύ σημαντική στα λειτουργικά δρόμενα της εποχής μας. Δεν θα αφήσω έξω το Άγιον Όρος σήμερα. Ας μνημονεύσω και έναν ζωντανό, τον πατέρα Βασίλειο Γοντικάκη. Έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο, εισοδικό το ονομάζει, και εκεί ασχολείται θεολογικά με την Θεία Λειτουργία. Ιερά, Μονή Σίμωνος Πέτρας επίσης, έχει εκδώσει σημαντικά βιβλία συλλειτουργικών, ιερατικών κλπ. Όπως και αυτή την περίοδο η Ιερά Μονή Βατοπεδίου έχει εκδώσει τη διάταξη του Φιλοθέου του Κοκκίνου, το χειρόγραφο με σχόλια δηλαδή, και τη διάταξη του Δημητρίου του Γεμιστού, που είναι της ίδιας εποχής, 14ο αιώνα. Σημαντικά κείμενα, σημαντικές πηγές για τη μελέτη της ιστορίας και της τάξεως της λειτουργίας και γενικότερα της λατρείας μας. Το ιερατικό του Σιλίτοργο που έχει εκδώσει η Ράμον Ιβατοπεδίο και από ό,τι γνωρίζω ετοιμάζεται και κάποια άλλη έκδοση. Το Άγιον Όρος το θέλουμε, όχι μόνο για την προσευχή που είναι το πρώτο, αλλά και για τη θεολογία και για τη λειτουργική θεολογία που πηγάζει και μας αφορά μέσα από, από τις εκδόσεις και τα κείμενα. Να μην ξεχάσουμε την πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία πάντοτε βέβαια ενδιαφέρονταν για τις εκδόσεις, καινούργιες εκδόσεις με επιμελητές διαφόρους των λειτουργικών βιβλίων δηλαδή, αλλά επί μεκαριστού Χριστοδούλου του 1999 είχε δημιουργηθεί μια ειδική επιτροπή λειτουργικής αναγεννήσεως, την είχαν ονομάσει, και δημιούργησε κάποια έτσι ερωτήματα, αλλά αναγέννηση του ανθρώπου, όχι της λατρείας. Όσον αφορά την έννοια αυτού, έχει διευκρινιστεί, αφορά την τάξη της λατρείας και τη συμμετοχή του πληρώματος στα τελούμενα. Περί αυτού πρόκειται και όχι περί έτσι απαξίωσης ή φθοράς κλπ. Της θείας λατρείας. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Έχουν οργανωθεί 18 περίπου συνέδρια για τα στελέχη των Μητροπόλεων, τους κληρικούς δηλαδή, και έχουν κυκλοφορήσει οι τόμοι. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτή η εκδοτική παραγωγή συνεδρίων που γράφουν επιστήμονες από πολλούς κλάδους, και είναι βοήθημα πραγματικά και για τους φοιτητές μας και για κάθε ενδιαφερόμενο για την περί την θεία λατρεία έρευνα. Αυτή την περίοδο η Εκκλησία της Ελλάδος, με πρωτοβουλία βεβαίως του νυν Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και σε συνεργασία με πολλούς φορείς, ακόμα και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κρήτη, που είναι η Εκκλησία εκεί, είναι αυτόνομος, υπάρχει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης του κλήρου από το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως με πολλά θέματα. Ένα από τα θέματα αυτά, 20 περίπου, είναι και η Θεία Λατρεία και ο πολιτισμός στην εποχή μας, κάπως έτσι είναι, με θέματα που αφορούν τα μυστήρια, τις λειτουργίες και όλα τα λειτουργικά πράγματα για την επιμόρφωση των κληρικών μας. Είναι όλα αυτά, αγαπητοί τηλεθεατές, πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας, έχουμε λίγα λεπτά, με μια αναφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Θεολογική Σχολή Αθηνών ιδρύθηκε το 1841. Η Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε το 1941, είναι πολύ νεότερη. Στις σχολές αυτές δίδαξαν σπουδαίες προσωπικότητες. Να το πάω λίγο ιστορικά. Από την Θεσσαλονίκη ξεκίνησε ο καθηγητής Δημήτριος Μωραΐτης, δεκαετία του 50, και πήγε στην Αθήνα μετά καθηγητής λειτουργίας. Έχει δώσει ένα ωραίο βιβλίο για τη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων με βάση τα χειρόγραφα, από τους πρώτους που ασχολήθηκε με τη λειτουργία αυτή. Ο Ευάγγελος Θεοδόρου τον διαδέχθηκε. Πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής στο Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα. Είναι γνωστός από τα μαθήματα λειτουργικής και από άλλα ενδιαφέροντα που είχε στην κατήχηση, στην φιλοσοφία κλπ. Είναι γνωστός πιο πολύ από ένα έργο του «Η μορφωτική αξία του ισχύοντος τριωδίου». Δεν πολύ κυκλοφορούν αυτά, δυστυχώς βέβαια, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία, καλή προσέγγιση πνευματική και επιστημονική αυτής της μεγάλης περίοδου που ακούει στο όνομα τριώδιο. Να μνημονεύσω τον Παναγιώτο Ντρεμπέλα, έναν άνθρωπο πολυγραφότατο και ακαταπόγνητο συγγραφέα. Σας είπα προηγουμένως ότι προείστατο δύο ιεραποστολικών αδελφοτήτων, με πολύ μεγάλη συμβολή στα λειτουργικά πράγματα του 20ου αιώνα. Στην κατανόηση της λατρείας, στη συμμετοχή του λαού, στις μεταφράσεις των λειτουργικών κειμένων, στις ερμηνείες κλπ. Στη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία, κυρίως και πάνω απ' όλα, μια κολυβατική παράδοση, μια παράδοση της Εκκλησίας που είχε ξεχαστεί. Ο Παναγιώτης Ντρεμπέλας είναι από τους πρώτους, ο οποίος έσκαψε, ας το πω έτσι, με βάση τα χειρόγραφα. Τον ενδιέφεραν η μελέτη των πηγών και κυρίως η χειρόγραφη παράδοση. Με βάση αυτά εξέδωσε τα βιβλία που είπαμε, όπως και άλλα βιβλία, όπως παραδείγματος χάρη από την Ορθόδοξη Λατρεία, που είναι ερμηνεία της λειτουργίας, ένα εγκόλπιο μικρό λειτουργικό εγκόλπο που βοήθησε πάρα πολύ και βοηθάει ακόμα πάρα πολύ κόσμο να βλέπει το κείμενο, να βλέπει και τη μετάφραση, και έχει κάποια σχόλια νομίζω πίσω. Τι είναι το αμήν, τι είναι το κυριελέσον, τι είναι το αλληλούια, τι σημαίνει αναφορά. Έχουμε ανάγκη από αυτές τις λέξεις για την κατανόηση του γεγονότος και της γλώσσας γενικότερα, της λατρείας και δίτης θείας λειτουργίας. Και άλλα βιβλία για τις αρχές και χαρακτήρες της χριστιανικής λατρείας, για τους λειτουργικούς τύπους Ανατολής και Δύσος και πάρα πάρα πολλά άλλα. Άνοιξε δρόμους. Μαθητής του Τρεμπέλα, εκοιμήθη το 1977 ο Τρεμπέλας. Μαθητής του Τρεμπέλα ήταν ο καθηγητής εδώ της Θεσσαλονίκης, ο λειτουργιολόγος της Εκκλησίας, όπως μπορούμε να πούμε, ο Ιωάννης ο Φουντούλης. Για τρεις δεκαετίες και πλέον εχρημάτισε δίδαξη τη λειτουργική εδώ στο Πανεπιστήμιο. Και από όσο γνωρίζουμε, αναφέρομαι τώρα στους και κοιμημένους καθηγητές, ο καθηγητής Φουντούλης, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε το 1996, εχρημάτισε και διευθυντής του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατρικών Μελετών και εκοιμήθηκε το 2007. Η σπουδαία φυσιογνωμία και πάνω απ' όλα σπουδαίος άνθρωπος, αγάπης. Εργάστηκε, μπορώ να πω, σε τρεις άξονες. Πρώτα τον ενδιέφερε η έκδοση των λειτουργικών κειμένων, των ακολουθιών. Σε αυτή την προσπάθεια εξέδωσε τις λειτουργίες όλες, τις αρχές όπως λέμε Μάρκου, Ιακώβου, Αποστολικών Διαταγών και τις γνωστές τις Βυζαντινές, Βασιλείου, Χρυσοστόμου και Προγιασμένων. Εξέδωσε τα κείμενα του Ευχολογίου, δηλαδή για τα μνημόσυνα και άλλα μυστήρια. Εξέδωσε επίσης τις ακολουθίες του Νυχθημέρου, του Όρθρου, του Εσπερινού. Σημαντικά κείμενα για την εξάρχηση των φοιτητών. Ένας δεύτερος άξονας του μακαριστού Φουντούλη ήταν η λατρευτική αγωγή των νέων ανθρώπων, των φοιτητών. Γι' αυτό οργάνωσε ένα πρόγραμμα λατρείας στο Ναίδριο ή τη σχολή ή παλαιότερα σε ναούς της πόλεως, με την ευλογία του εκάστοτε εδώ αρχιεπιμένος, του αρχιερέως της τοπικής μας εκκλησίας, και ήθελε να συμμετέχουν οι φοιτητές, να ψάλουν, να κηρύττουν, να αναγνώσκουν, να μην είναι αυτοί που παρακολουθούν τα δρόμενα, αλλά αυτοί που συμμετέχουν. Δεν υπάρχει πουθενά υπέρ των παρακολουθούντων μέσα στη λατρεία. Συμμετέχει ο πιστός στη λατρεία. Από νέος κάποιος να μπει μέσα στο κλίμα αυτό, να καταλάβει τη λειτουργική γλώσσα, το ψαλτήριο, την υμνογραφία, τα νοήματα της λειτουργίας, να τα ψάλει αυτά, να τα κάνει δικό του βίωμα και να αποκτήσει το που λέμε λειτουργικό ήθος. Και ένας τρίτος άξονας των ενδιαφερόντων του Φουντούλη, που είχε γράψει πάρα πολλά, είχε ασχοληθεί με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, είχε εκδώσει τα έργα του, Ευχές και Ύμνη, με την 24ωρη ακολουθία και πολλά άλλα μικρά ή μεγαλύτερα κείμενα. Μια τρίτη πτυχή του έργου του είναι ο διάλογος με τους κληρικούς. Έτσι μπορώ να πω ότι διαμορφώνει, καθιερώνει αυτό που λέμε και λειτουργική ποιμαντική. Με πολλή αγάπη απαντά και με υπευθυνότητα και με τεκμηριωμένο λόγο απαντά στα ερωτήματα που έθεταν κατά καιρούς οι ιερείς. Όχι οι αρχιερείς, δεν ήθελε να απαντά σε αρχιερείς, γιατί κάθε επίσκοπος έχει και ένα δικό του τρόπο σκέψης. Ήθελε να απαντάει στους απλούς κληρικούς. Και τα κείμενα του τα έγραφε διαβάζοντας τις μελέτες, τις πηγές, τα χειρόγραφα, τα πατερικά, τα κείμενα, τις λειτουργικές πηγές. Δεν έβγαζε κάτι από τον εαυτό του. Όπου είχε δυσκολία, έλεγε νομίζω, πιστεύω. Δεν ήταν πάντα απόλυτος. Έτσι ο διάλογος ήταν πλήρης. Και έπειθε, θα έλεγα, αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω, και όχι μόνο τους κληρικούς, αλλά και την ίδια την ηγεσία της Εκκλησίας, η οποία τον αναγνώριζε, όπως είπα προηγουμένως, ως τον λειτουργιολόγο της Εκκλησίας. Έχει ιδιαίτερη σημασία, και τελειώνουμε σε 2-3 λεπτά αγαπητοί τηλεθεατές, να πούμε ότι στον ακαδημαϊκό χώρο, με τα πρόσωπα που αναφέραμε, όλα τα γνωστικά πεδία, ακόμα και σήμερα, αντλούν ιδέες και υλικό από τη Θεία Λατρεία. Με αυτήν την έννοια κατανοώ αυτό που λέγει ο Σμέμαν περί λειτουργικής θεολογίας. Παραδείγματος χάρη, όσοι ασχολούνται με τη δογματική και διδάσκουν τη δογματική της Εκκλησίας, βρίσκουν πολύ υλικό μέσα στην υμνογραφία και στα λειτουργικά κείμενα, στις θείες λειτουργίες. Γύρω από θέματα τριαδολογικά, χριστολογικά, θεοτοκολογικά, ας το πω έτσι, και γενικότερα για θέματα δογματικά. Γιατί η λατρεία αποτυπώνει, διατυπώνει με ακρίβεια το δόγμα της Εκκλησίας. Το δόγμα προηγείται, η λατρεία το διατυπώνει και το εφαρμόζει. Όσοι διδάσκουν την χριστιανική ηθική, μιλούν για το λειτουργικό ήθος μέσα από τη Θεία Λατρεία και τη μυστηριακή ζωή. Οι παιδαγωγοί επίσης αναφέρονται στη σύνδεση θείας λατρείας και παιδείας. στον εκκλησιασμό των νέων ανθρώπων και δι' των μαθητών, στο λειτουργικό υπόβαθρο της χριστιανικής αγωγής και κατήχησης. Όπως ήταν πάντοτε, η λατρεία ήταν το υπόβαθρο της κατήχησης της Εκκλησίας. Οι κανονολόγοι μελετούν τη σχέση ιερών κανόνων και θεία λατρεία, καθώς κατά τον Άγιο Σημείο Θεσσαλονίκης τα πάντα συνέχεια τάξεις. Οι βιβλικοί ακόμη μελετούν το βιβλικό υπόβαθρο όλων των πτυχών και εκφάνσεων της θείας μας λατρείας. Ανακεφαλαιώνοντας τώρα, αν θέλουμε να αναδείξουμε τα θέματα, τα σημεία, τους βασικούς άξονες, τους οποίους στοχεύουν όλες οι πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μεμονωμένων προσώπων, όπως αναφέραμε προηγουμένως, καθηγητών της ακαδημαϊκής κοινότητας ή της θεσμικής εκκλησίας ή αποστολικών πρωτοβουλειών, οι στόχοι, αυτό που στοχεύουν όλοι αυτοί, είναι, να μπορούμε να πούμε, οι εξής. Πρώτα-πρώτα, η σωστή έκδοση των λειτουργικών κειμένων, των λειτουργικών βιβλίων καλύτερα, του Αποστόλου, του Ευαγγελίου, του Πεντηκοσταρίου, του Τριωδίου, των Μηναίων. Υπάρχει μια αγωνία για αυτά, για να είναι σωστά προς την έκδοσή των. Δεύτερον, στην ανάγκη που υπάρχει για λειτουργική ευταξία και αισθητική στη λατρεία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που μιλούν, και ο Φουντούλης και ο Τρεμπέλας και άλλοι, για λελογισμένη χρήση των μικροφώνων, παραδείγματος χάρη στη θεία λατρεία. Για έναν κανονικό φωτισμό και όχι ένα προκλητικό φωτισμό που σε τυφλώνει και φεύγεις από την εκκλησία. Και χάνεται αυτό που λέμε κατάνοιξη. Για την αξιοπρεπή επίπλωση, όχι την πολυτελή, την αξιοπρεπή επίπλωση των ναών με καθίσματα τα οποία εμπνέουν μια ευπρέπεια και δεν είναι φορτωμένα με πράγματα ακαλέσθητα. Για την καλεσθησία επίσης των ιερών αμφίων, την ομοιομορφία, το σωστό το χρώμα, το πένθυμο είναι το πορφυρούν βαθύ το κόκκινο και το λευκό είναι το χαρούμενο χρώμα. Όλα τα άλλα έχουν από εδώ και από εδώ και από εκεί έχουν έρθει μέσα στην εκκλησία μας. Σεβαστά μένα, αλλά αυτά είναι τα χρώματα. Και η ομοιομορφή όταν γίνεται ένα συλλήτουργο. Πρέπει να υπάρχει αυτή η προσοχή των ενδιαφέρων των ποιμένων και των ιερέων. Όχι ένας να φοράει πορφυρόν, ο άλλος κόκκινο, ο άλλος άσπρο. Και πάνω τα άμφια να έχουν τα ανάλογα κεντήματα, τους συμβολισμούς που πρέπει. Και όχι οτιδήποτε. Όχι στην εμπορευματοποίηση αυτή. Του αντικειμένου, των σκευών και των αμφίων ή των σκευών, τα οποία και αυτά πρέπει να έχουν μια καλεσθησία και να μην είναι φορτωμένα με σμάλτα και να βοηθούν οι κληρικοί μας αυτούς που δημιουργούν τα εργαστήρια, δηλαδή αυτούς που εμπορεύονται όλα αυτά, να δημιουργούν πράγματα σύμφωνα με την παράδοσή μας. Επίσης, μια άλλη στόχευση όλων αυτών που αναφέραμε σήμερα των παραγόντων είναι η ενεργώς συμμετοχή του λαού στα τελούμενα και δει στη μυστηριακή ζωή, η μετάληψη δηλαδή. Μας καλεί η Εκκλησία στο τραπέζι, δεν το περιφρονούμε. Όταν υπάρχουν βεβαίως οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από την παραδοσή μας. Η συνεχής επιμόρφωση επίσης του κλήρου, πάντα υπήρχε ενδιαφέρον από την Εκκλησία. Και η προαγωγή γενικότερα της λειτουργικής ζωής και η εξύψωση του πνευματικού φρονήματος των μελών της Εκκλησίας. Θα κλείσω με μια αποστροφή ενός σπουδαίου ανθρώπου, κληρικού και λειτουργιολόγου, και επειδή είναι και κοιμημένος θα τον ονομάσω. Ο πατήρ Δημήτριος Τζέρπος, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή των Αθηνών, γράφει σε ένα από τα έργα του για την σημασία της θείας λατρείας. Λέει, μια ζωντανή λατρεία θα μπορούσε να αποδειχθεί και σήμερα ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα που έχει στη διάθεσή της η Εκκλησία, τόσο στην εμπέδωση των αληθιών της πίστεως και στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως κακοδοξιών, όσο και στη διαμόρφωση μιας γνήσιας ορθόδοξης πνευματικότητας, κύρια έκφραση της οποίας αποτελεί λειτουργική ευσέβεια. Λειτουργική ευσέβεια, θέλει να μας πει, δίνει καρπός μιας έτσι στήρας έτσι αγωγής ή μιας ευσεβούς διδασκαλίας, αλλά είναι καρπός της εμπειρίας της Εκκλησίας, κέντρο της οποίας είναι η λειτουργική ζωή. Σας ευχαριστώ, αγαπητοί τηλεθεατές, που ακούσατε την εκπομπή, και μέχρι την άλλη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Χαίρετε.
1: Θεός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Η Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, με την υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού, διοργανώνει το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ελληνισμός και Οικουμένη Ανατολική Θράκη». Η έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Το συνέδριο θα συνεχιστεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού στους νέους επιβάτες από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί και η λήξη του συνεδρίου. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας στις 7.30 το πρωί η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο των Απανταχού Ανατολικοθρακιωτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2310-481-810 και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
1: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 2027 και 19 Απριλίου του 2027.

Η Εκκλησία του Χριστού είναι το θαυμαστότερο εργαστήριο του σύμπαντος, διότι δημιουργεί ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον κόσμο, τους Αγίους. Η Εκκλησία είναι εργαστήριο αγιότητος και είναι το μοναδικό, διότι μόνο μέσα από τα δικά της πλάχνα γεννιούνται οι Άγιοι, μόνον αυτή μπορεί να δημιουργεί Αγίους. Με ποιον τρόπο γίνεται αυτό? Πώς δημιουργείται ένας Άγιος? Πώς δηλαδή ένας άνθρωπος γίνεται Άγιος? Υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που συντελούν στον αγιασμό του ανθρώπου: η χάρη του Θεού και η θέληση του ανθρώπου. Κανένας άνθρωπος δεν φτάνει στην αγιότητα με την θέλησή του μόνο, και κανένας δεν αγιάζεται μόνο με τη χάρη του Θεού. Είναι απολύτως αναγκαίο οι δύο αυτοί παράγοντες να συνεργαστούν προκειμένου ένας άνθρωπος να εξαγιαστεί. Φυσικά το κύριο και βασικό εδώ είναι η χάρη του Θεού. Αυτή αγιάζει τον άνθρωπο. Η συμβολή του ανθρώπου ουσιαστικά περιορίζεται στο να συγκατατίθεται στην όλη εξαγιαστική διεργασία στην οποία τον υποβάλλει η χάρη του Θεού, να δέχεται να υποβληθεί στην διαδικασία του αγιασμού του. Στην πραγματικότητα, ένα ναι χρειάζεται να πει ο άνθρωπος για να γίνει Άγιος, όπως ακριβώς το είπε η Παναγία μας: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Τόσο εύκολο λοιπόν είναι να γίνει ο άνθρωπος Άγιος? Ναι, εύκολο, πραγματικά πολύ εύκολο. Τότε γιατί δεν γινόμαστε όλοι Άγιοι? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν γινόμαστε Άγιοι γιατί δεν λέμε ολόψυχα αυτό το ναι. Προβάλλουμε αντίσταση στην ενέργεια της χάριτος του Θεού μέσα μας. Με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά λέμε «δεν θέλω». Οπότε ο Θεός υποχωρεί. Μπροστά στο θέλημα του ανθρώπου, εκείνος κάνει πίσω. Δεν παραβιάζει ποτέ την ελευθερία των πλασμάτων του. Δεν θέλω. Το θέλημα του ανθρώπου, λένε οι Άγιοι, τείχος εστί χαλκούν αναμέσων αυτού και του Θεού. Είναι ένα χάλκινο τείχος που τον χωρίζει από τον Θεό. Ένα τείχος αδιαπέραστο που εμποδίζει τη χάρη του Θεού να μπει στο εσωτερικό του και να τον αγιάσει. «Δεν θέλω». Φοβερός λόγος. Ο άνθρωπος αρνείται να υποταχθεί στο θέλημα του Θεού. Επιθυμεί άλλα πράγματα. Επιδιώκει να πραγματοποιήσει στο φευγαλαίο πέρασμά του από τον κόσμο τούτο τα δικά του όνειρα, τα δικά του σχέδια, τους δικούς του σκοπούς. Συχνά το θέλημα του ο άνθρωπος δεν το αντιτάσσει κατά μέτωπον στο θέλημα του Θεού, αλλά προσπαθεί με έναν αλόκοτο τρόπο να τα συνδυάσει και τα δύο. Δηλαδή επιχειρεί να εξαναγκάσει το Θεό να συμφωνήσει με το δικό του θέλημα και να του πραγματοποιήσει τις επιθυμίες του. Προσεύχεται κάθε μέρα επαναλαμβάνοντας μηχανικά τα λόγια «γεννηθείτο το θέλημά σου». Στην πραγματικότητα όμως, με το νου και την καρδιά του, φωνάζει επίμονα «γεννηθείτο το θέλημά μου». Αυτή είναι η τραγωδία του ανθρώπου. Έτσι κλείνει μόνος του το δρόμο προς την αγιότητα. Στερείται τη χαρά του, αρνείται την ευτυχία του και η ζωή του γεμίζει πόνο και δυστυχία.

Άγιοι γίνεστε, παραγγέλει ο Κύριος μας σε όλους μας. Ένα ναι, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Και να, ο δρόμος ανοίγει προς την αγιότητα, την ευλογία του Θεού, την χαρά του παραδείσου. Τόσο απλός μα και τόσο δυσέβρετος δυστυχώς. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στην ζωή, και ολίγοι οι σύνοι ευρίσκονται σε αυτήν. Είναι ασθενή η πόρτα και κακοτράχαλος ο δρόμος που οδηγεί στην αιώνια ζωή, και λίγοι μόνο είναι εκείνοι που τον βρίσκουν. Στενή η πύλη και κακοτράχαλος ο δρόμος, διότι απαιτεί να απαρνηθεί ο άνθρωπος το θέλημά του. Στενή η πύλη και κακοτράχαλος ο δρόμος, μέχρι να αρνηθεί κανείς το θέλημά του. Αν το αρνηθεί, ο δρόμος γίνεται χαρά, ο κόπος ευτυχία και ο αγώνας αγιασμός και χάρη και αιώνια ζωή. Τόσο απλό και τόσο εύκολο τελικά, και όσοι τολμούν, αληθινά ευλογημένοι.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μου τηλεθεατές. Για άλλη μια φορά είμαστε μαζί στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία και έχουμε ως συνομιλητή μας και αναλυτή των θεμάτων μας το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κύριον Ιωήλ. Σας ευχαριστούμε και σήμερα, Σεβασμιότατε, που ήρθατε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσετε πάλι εδώ στην φιλόξενη αυτή εκπομπή του δημοφιλούς σε όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία και εκτός αυτής, έτσι, τηλεοπτικού σταθμού 4Ε.
0: Ναι. Σεβασμιότατε, το θέμα που σκεφτήκαμε σήμερα να αναλύσουμε έχει να κάνει με κάτι πολύ επίκαιρο, κάτι που πολύ, ένα πρόβλημα το οποίο πολλοί άνθρωποι το έχουν σήμερα. Είναι ο φόβος. Γιατί φοβόμαστε? Να ξεκινήσουμε έτσι, και αυτός είναι ο τίτλος, και σε αυτό έτσι και να απαντήσετε έτσι.
1: Γιατί φοβόμαστε, γιατί φοβούμεθα πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αισθανόμαστε ένα φόβο μέσα μας. Να πω μερικά πράγματα γενικά περί του φόβου και μετά να εστιάσουμε το θέμα και στα πιο ειδικά σημεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εάν ανοίξει κανείς την Αγία Γραφή, παλαιά και νέα, θα βρει πάρα πολλές φορές ο Λόγος του Θεού να ομιλεί για το φόβο. Λέγει, κλασικό χωρίο είναι, που το ξέρουμε όλοι μας, έτσι, αρχή σοφίας,
0: φόβος Κυρίου,
1: έτσι. Ή ακόμη λέγει, στις παροιμίες είναι αυτό, παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο, σε 7 στίχων. Λέει, φοβούμενοι των Κύριων, ενέσατε αυτόν. Ή στους ψαλμούς, μακάριος ανήρ, ο φοβούμενος των Κύριων, έτσι, Και αλλού πάλι στον Ιερεμία λέει, φοβηθόμεν δι Κύριον των Θεών ημών, τον διδόντα ημίν ιετών πρόημων και όψιμο κατά καιρών πληρώσεως προστάγματος θερισμού και φύλαξεν ημίν. Έτσι. Να φοβηθούμε, λέει, το Θεό που μας δίδει τα αγαθά του ιετών πρόημων, έτσι, για τα σπέρματα, για τα χωράφια μας. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, ας πούμε, έχουμε πάρα πολλά χωρία που μιλούν για το φόβο. Λέει στο Λουκά, στο 12ο κεφάλαιο, λέει, μη φοβηθείτε από εκείνους που θα σας αποκτήνουν το σώμα, περισσότερο δεν μπορούν να σας κάνουν, Υποδείξω ημίν τι να φοβηθείτε. Εγώ θα σας δείξω, λέει ο Κύριος, ποιο να φοβηθείτε. Να φοβηθείτε αυτό που θα έχει την δύναμη να σας βάλει στη γέννα να του πυρώσει.
0: Δεν τον είναι το Θεό.
1: Ναι, λέγω ημίν τούτο φοβήθητε. Δηλαδή το Θεό να φοβάστε, ο οποίος έχει την εξουσία να σας βάλει ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, έτσι. Οι άλλοι που θα σας κακοποιήσουν στο σώμα δεν έχουν καμιά ουσιαστική εξουσία. Δεν μπορούν να σας βλάψουν πνευματικά, ψυχικά ή μετά θάνατο. Ναι. Και αλλού στο κεφάλαιο, στην επιστολή του Ιωάννου, λέει, η τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Έτσι δεν είναι? Η τελεία αγάπη έξω. Φοβήθητε τον Θεό, λέει στην Αποκάλυψη, και δότε δόξαν ότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού. Έτσι. Και ο Παύλος Κορωθίου λέει, έξωθεν μάχη και έσωθεν φόβη. Έξωθεν, λέει, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, μάχες, έτσι, που μας προκαλούν διάφορα προβλήματα εσωτερική. Αλλά και εσωτερική φόβη, έτσι, φόβη. Μήπως συμβεί κάτι, μήπως, ξέρω εγώ, πάθουμε κανένα κακό. Μήπως άνθρωποι που μας επιβουλεύονται μας δημιουργήσουν κατάσταση.
0: Διαιρέσουμε στην Εκκλησία.
1: Ναι, διαιρέσεις και λοιπά.
0: Σκάνδαλα,
1: ναι, σκάνδαλα και τέτοια. Έξωθεν μάχη και έσωθεν τη φόβη. Όχι μόνο προσωπικά, αλλά και γενικά μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, Ακόμη έχουμε και περιστατικά της παρουσίας του Θεού ή αγγέλων που έκαναν τους ανθρώπους να φοβούνται. Θυμάστε εκεί που λέει ο Δανίλη, που παρουσιάστηκε ο άγγελος του Δανίλη και κόπηκαν, λέει, τα γονατά του, έτσι, από τον φόβο. Φοβήθηκε τόσο πολύ που, λέει, τα γονατά του άρχισαν να τρέμουν, έτσι, ναι. Ή θυμάστε όταν πήγε ο άγγελος πήγε στους ποιμένες και ανήγγειλε τους είπε την γέννηση του Χριστού, μετέφερε τη γέννηση του Χριστού, την είδηση πως γεννήθηκε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός, ευαγγελίζομαι ημίν χαράντη μεγάλην, ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Και τι λέγει εκεί ο Λουκάς, εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και στις μυροφόρες εκεί, μη εκθαμβήστε έτσι.
0: Και μη φοβήστε εμείς.
1: Ναι, μη φοβήστε εμείς, μάλιστα. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων. Ηγέρθη ου και εσυνόδε. Και εκεί στις μυροφόρες που τις είπε ο Κύριος, συνάντησε ο Κύριος που λέει ο Μάρκος, πώς το λέει το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, λέει, που συνάντησε και τις είπε χαίρετε και λοιπά, λέει αυτές έφυγαν τρέχοντας, εφοβούν το γάρ. Ο Μάρκος τελειώνει το Ευαγγέλιο με αυτό του Μάρκου, με αυτή τη φράση εφοβούν το γάρ. Να, για μερικά χωρία τα οποία υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη που μας μιλούν για το φόβο, έτσι. Για τώρα να πούμε τι είναι ο φόβος, έτσι, τι είναι ο φόβος. Άμα μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε από πλευράς πνευματικής. Οι ψυχολόγοι έχουν τους ορισμούς τους, άμα τους ρωτήσουν λένε τι είναι ο φόβος, αλλά εμείς μέσα στην Εκκλησία μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε, έτσι. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του φόβου. Όσα λέμε είναι γύρω από το φόβο, τα περί των φόβων, έτσι, αλλά ακριβής ορισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας ορισμός που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Φόβος, λέει, είναι κίνδυνος που προμελετάται. Ή διαφορετικά, φόβος είναι μια έντρομη καρδιακή αίσθηση που συγκλονίζεται και αγωνιά από αναμονή απροβλέπων γεγονότων. Για να το εξηγήσω πιο καλύτερα. Λέγει, όταν ένας άνθρωπος περιμένει ότι θα του συμβούν διάφορα πράγματα άσχημα, πράγματα τα οποία θα τον στεναχωρήσουν, ή έχει μια ασθένεια και λέει η εξέλιξη της ασθενίας μου, ας πούμε, θα με οδηγήσει στον θάνατο, ή ότι περιμένει διάφορες καταστάσεις που θα υποφέρει, από τις οποίες θα υποφέρει πάρα πολύ, αυτό το η έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, το σφίξιμο που νιώθουμε μέσα μας, το σφίξιμο, λες ότι αν εξελιχθεί αυτή η ασθένεια θα καταλήξει στο θάνατο, και νιώθεις ένα σφίξιμο μέσα σου, έτσι, ένα σφίξιμο που σε πνίγει μερικές φορές. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, το ονομάζει έντρομη καρδιακή αίσθηση, έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, που κάνει τον άνθρωπο να συγκλονίζεται.
0: Φόβος δεν εστιάζεται στη ψυχή μόνο, αλλά και στο σώμα.
1: Και στο σώμα, βέβαια.
0: Λιώνεται.
1: Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαμβάνονται από αυτό το φόβο και αρχίζουν και τρέμουν, έτσι δεν είναι, υδρώνουν. Υδρώνουν. Δεν μπορούν να αρθρώσουν κανονικά τις λέξεις.
0: Τα χυπαλμίες,
1: ξέρω εγώ τι, ανεβαίνει η πίεση. Έτσι, όλα αυτά είναι, δεν είναι μόνο ψυχικά γεγονότα, έχουν αντίκτυπο και στο σώμα. Άλλωστε ξέρετε πολύ καλά ότι η ψυχή και το σώμα συνδέονται στενά, έχουν πλασία από τον δημιουργό να υπάρχει αλληλοσυμπάθεια μεταξύ τους. Οι καταστάσεις της ψυχής επιδρούν στο σώμα και οι αλγιδόνες στο σώμα τους προκαλούν καταστάσεις μέσα στην ψυχή. Έτσι. Λοιπόν, ο φόβος θα μπορούσαμε να πούμε είναι μια στέρηση εσωτερικής πληροφορίας. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί, περιμένουμε ότι θα συμβούν διάφορα χρόνο. Βλέπετε τώρα με την κρίση αυτή την οικονομική, τη μεγάλη που περνάμε, και τη στέρηση πολλών πραγμάτων και με τις περιπέτειες πολλών ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους, ξέρω εγώ τι και λοιπά, είναι σταθεροί, δεν έχουν μια σταθερότητα, μια πεποίθηση μάλλον, σταθερότητα ότι θα παραμείνουν στη θέση τους, καθηγητές είναι αυτοί, υπάλληλοι, ξέρω εγώ, διαφόρων θέσεων και λοιπά. Αυτή η αναμονή ότι πιθανώς να έρθουν για καταστάσεις όπου θα χάσουν τη θέση τους, θα πάθουν κάποιο κακό, θα στερηθούν τα χρήματά τους, αυτό τους κάνει να έχουν μέσα τους αυτή την κατάσταση, στις τηλεοψίες που βγαίνουν έξω και λένε και θα γίνουν εκείνα και θα γίνουν εκείνα, και μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν, αλλά άμα ένα μικρό πράγμα το διωγγώνεις και τον κάνεις τον άνθρωπο άλλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν ελπίζει στο Θεό, αλλά ελπίζει σε καταστάσεις κοσμικές, έτσι. Αυτός φοβάται περισσότερο. Mm-hmm. Όλοι φοβόμαστε, όλοι έχουμε το πάθος του φόβου, αλλά ένας ο οποίος είναι υπερήφανος, έχει μεγάλη υψηλή ιδέα.

0: τον εαυτό του. Ξέρω ότι νομίζει, έχει πεποίθηση στις ικανότητές του. Θέλει να τον αναγνωρίζουν οι άλλοι. Άμα του συμβεί ένα μεγάλο κακό, αυτός φοβάται περισσότερο. Φοβάται περισσότερο, έτσι, ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει πεποίθηση στις ικανότητές του. Θέλει να τον αναγνωρίζουν οι άλλοι. Άμα του συμβεί ένα μεγάλο κακό, αυτός φοβάται περισσότερο. Φοβάται περισσότερο, έτσι, ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φόβος είναι μια καρδιακή αίσθηση για τα πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Παραδείγματος χάρη, μια αρρώστια δεν την περιμένουμε, έτσι δεν είναι. Ένας θάνατος, η κόλαση, έτσι. Κάποια καταστροφή. Να, τώρα βλέπετε, πολλοί έρχονται και σου λένε καταστράφηκε το μαγαζί μου, καταστράφηκε. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα, έτσι.
1: Ασφαλώς.
0: Ναι, αυτά θα μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε αυτό πιο καλύτερα. Να βρούμε και την πηγή από την οποία εξήλθε ο φόβος, βγήκε ο φόβος. Από πού είναι η αρχή του, πού υπάρχει. Ναι. Φυσικά ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε να φοβάται. Καταλάβουμε αυτό πιο καλύτερα. Να βρούμε και την πηγή από την οποία εξήλθε ο φόβος, βγήκε ο φόβος. Από πού είναι η αρχή του, πού υπάρχει. Ναι. Φυσικά ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε να φοβάται, έτσι. Ο δημιουργός, ναι, δεν έβαλε μέσα στην ανθρωπίνη φύση το φόβο, όπως και κανένα άλλο, την αμαρτία.
1: Το δειλινό εκεί.
0: Ναι, το δειλινό, αυτό το τραγικό δειλινό. Λέει ότι το δειλινό συνομιλούσε ο Αδάμ με το Θεό, σαν να ήταν δύο φίλοι. Δύο φίλοι. Και όταν την ημέρα που έπεσε στην αμαρτία, άκουσε τα βήματα του Κυρίου στον παράδεισο. Αυτά ανθρωποπαθείς εκφράσεις είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι ο Θεός είχε πόδια και πατούσε στην κοινωνία με τον
1: Αδάμ,
0: έτσι.
1: Πρωτοπλάστο.
0: Με τον νου, προφανώς, έτσι, ναι. Επειδή

0: και πατούσε η κοινωνία με τον
1: Αδάμ,
0: έτσι,
1: έτσι πρωτοπλάστος,
0: με τον νου προφανώς, έτσι, ναι. Επειδή ο Θεός είναι ο ανώτατος νους και ο άνθρωπος είναι νους, ο οποίος έχει την αιαρχή, κρύφθηκα. Και λέει, γιατί η κοινωνία με τον
1: Αδάμ,
0: έτσι,
1: έτσι πρωτοπλάστος,
0: με τον νου προφανώς, έτσι, ναι. Επειδή ο Θεός είναι ο ανώτατος νους και ο άνθρωπος είναι νους, ο οποίος έχει την αιαρχή, κρύφθηκα. Και λέει, γιατί κρύφτηκες, γιατί φοβήθηκες, μήπως έφαγες από τον απειγορευμένο καρπόν. Λέει, πού είσαι. Και είπεν αυτό, τη φωνή σου ήκουσα περιπατούντας στο παραδείσο και φοβήθην ότι γυμνώσιμην και κρύβην. Έτσι λέει η Γένεσης, Άκουσα, λέει, ότι περπατούσες στο παράδεισο, κατάλαβα ότι περπατούσες. Και άκουγα που με καλούσες, Αδάμ, Αδάμ, και κρύφτηκα, φοβήθηκα, κρύφτηκα επειδή είμαι γυμνός. Και ο Κύριος του είπε, και ποιος σου ανήκει, λέει, ότι είσαι γυμνός, μήπως έφεγες από τον απειγορευμένο καρπό, λέει, η γυναίκα που μου έδωσε, αυτή μου έδωσε. Και εκείνη είπε, όφης με υπάτησε. Λένε οι πατέρες ότι δεν είχαν γνωρίσει το αίσθημα της μετανοίας, ώστε να πούν ήμαρτον, να αμαρτήσαμε, ξέρω ότι πέσαμε στην αμαρτία. Θα τους συγχωρούσε ο Θεός αν λέγανε εκείνη την ώρα, αλλά αυτοί προσπάθησαν να βρουν δικαιολογίες να κρατήσουν, ας πούμε, την κατάστασή τους, και είχαν την περιπέτεια της εξορίας εκ του παραδείσου, έτσι, ναι. Ο φόβος, λοιπόν, θα λέγαμε, πρώτα είναι η διάπραξη της αμαρτίας και μετά έρχεται ποιος, ο φόβος, έτσι. Ο φόβος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο πρώτος φόβος του Αδάμ ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας. Όσοι αμαρτάνουν, λέει ο Χρυσόστομος, υποπτεύονται τα πάντα. Είδατε, λέει, άκουσε τα βήματά του εκεί πέρα. Υποπτεύθηκε ο Αδάμ ότι έρχεται ο Θεός, και επειδή είχε το αίσθημα της ενοχής μέσα του, ότι είχε παραβεί την εντολή, φοβήθηκε. Φοβήθηκε και κρύφτηκε, έτσι, τρέμουν τις σκιές οι άνθρωποι όσοι πέφτουν στην αμαρτία και έχουν λίγο τη συνείδησή τους γρηγορούσα. Τρέμουν τις σκιές, φοβούνται κάθε ψόφο, κάθε κτύπο, έτσι. Νομίζουν πως οι άνθρωποι είναι εναντίον τους κλπ. Λέγε ο καθηγητής, ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης, στο περιφημότατο βιβλίο του αυτού, το θαυμάσιο βιβλίο του που άνοιξε, ας πούμε, το δρόμο της θεολογίας για μια νέα θεολογία, όχι νέα, για μια πατερική θεολογία στην Εκκλησία μας, και φύγαμε από το σχολαστικισμό του αυτού, του Θωμά, του Ακινάτη και του Ανσέλμου και όλων των άλλων. Αυτό το περίφημο βιβλίο λέει ότι ο φόβος που έχει ο άνθρωπος είναι μετά την πτώση, είναι μεταπτωτικό συνέστημα, έτσι. Ο θάνατος είναι η ρίζα όλων των κακών στον άνθρωπο. Επειδή φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε, κάνουμε το πάνω για να μην πεθάνουμε. Ξέρετε, αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν και μισούμε εκείνους που μας μισούν. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε πολλά αγαθά, έτσι, νομίζοντας ότι όσο πιο πολλά αγαθά έχουμε, τόσο πιο πολλά χρόνια τι θα ζήσουμε. Υποπτευόμεθα τους ανθρώπους, προβάλλουμε τον εαυτό μας, έχουμε τον εγωισμό, το μίσος, τη ζηλοτυπία και όλα τα όμοια, έτσι. Ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να μην πεθάνει, συνεχώς φοβείται πως η ζωή του είναι άνευ νοήματος, αγαπά τις κολακίες και φοβάται τις βρισιές, έτσι. Εξαιτίας της αγωνίας και του φόβου γίνεται ατομιστής, έτσι. Αυτά λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανής, ότι όταν πέσαμε στην αμαρτία, η πτώση μας έφερε μια ανακατάταξη του εσωτερικού μας κόσμου. Όλα τα κάνουμε για το... γίναμε κατεξοχήν φύλαυτοι, έτσι, φύλαυτοι, εγωιστές, αυτό είναι η φυλαυτή, ο εγωισμός, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ό,τι μας εξυπηρετεί, μας βολεύει, αυτό θέλουμε. Τα άλλα, τι τα κάνουμε, τα απορρίπτουμε, έτσι. Άρα, λοιπόν, ο φόβος αυτός είναι συνέστημα, κατάσταση μετά την
1: πτώση,
0: έτσι. Μετά την πτώση. Άλλο παράδειγμα. Όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, έτσι,
1: Τον Άβελ, ναι.
0: Τον Άβελ, στο 4, στο κεφάλαιο 4 της Γενέσεως. Ο ίδιος ομολογεί ότι είναι στένων και τρέμων επί της γης και έστε πάσο ευρίσκον με, τι, αποκτενή με.
1: Θα με θανατώσει, ναι.

0: πέθαμε θάνατος, λέει, κάποιο σημάδι του είχε βάλει ο Θεός εδώ, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρουμε τώρα το σημάδι πώς είναι.
1: Χρυσόστομος λέει μια παραλυσία του δημιούργησε. Αυτό που λέει τρέμον, στένον και τρέμον, είχε κάποια παραλυσία έτσι στα νεύρα και ήταν έτσι, έτρεμε συνεχώς.
0: Έτρεμε. Υπήρχε ένα σημάδι πάντως του φόνου, έτσι, του φόνου. Και αυτός νόμιζε ότι όποιος το συναντήσει θα το σκοτώσει. Είχε φοβίες, Φόβο. Ένα, φόβο. Έκτοτε όποιος γεννιέται από τους ανθρώπους έχει μέσα του αυτό τον φόβο του θανάτου, έτσι, Αλλά αυτός ο φόβος όμως, να το εξηγήσουμε, του Αδάμου ο φόβος ήταν αμαρτωλός, έτσι δεν είναι, Αλλά έκτοτε αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, δηλαδή όλοι γίναμε αμαρτωλοί, δηλαδή γεννιόμαστε με την φορά προς την αμαρτία, που είναι και το προβατορικό αμάρτημα, αυτό δεν είναι, Μέσα σε αυτή τη φορά προς την αμαρτία υπάρχει και το πάθος του φόβου, το οποίο όμως είναι αδιάβλητο, δεν είναι αμαρτωλό, έτσι δεν είναι, δεν είναι αμαρτωλό. Τώρα δεν είναι αμαρτωλό, δηλαδή ο Αδάμ ήταν, ο φόβος ήταν αμαρτωλός, είχε κάνει αμαρτία, αλλά τώρα γεννιούνται οι άνθρωποι με το πάθος του φόβου, έτσι είναι μέσα στο στοιχείο του προπατορικού αμαρτήματος, της φοράς προς την αμαρτία. Και αυτά τα πάθη τα οποία έχουν γεννηθεί από την πτώση μας, αλλά δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, λέγονται αδιάβλητα τι?
1: Πάθη.
0: Αδιάβλητα πάθη, όπως είναι η κούραση, η στεναχώρια, τα κλάματα. Υπάρχει ανάμεσα σε αυτά
1: η ανάγκη του ύπνου,
0: η ανάγκη του ύπνου, του φαγητού, έτσι. Αυτά τώρα και ο φόβος, και ο φόβος του θανάτου, αυτά λέγονται αδιάβλητα τι?
1: Πάθη.
0: Δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, έτσι. Ο φόβος του θανάτου είναι φυσιολογικός. Φυσιολογικός η κάθε. Η υπερβολή του φόβου δεν είναι φυσιολογική. Οι φοβίες, έτσι δεν είναι? Η φοβία εστιάζεται περισσότερο στη φιλαυτία του ανθρώπου, έτσι είναι. Όσοι φοβούνται, στην ιδιοτέλεια και στην ιδιοτέλεια, όσοι φοβούνται υπερβολικά είναι κενόδοξοι, γράφει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Υπερβολικά. Ο φυσιολογικός φόβος του θανάτου είναι κάτι το συνηθισμένο σε όλο τον κόσμο. Φοβούμεθα το θάνατο. Γιατί το φοβούμεθα? Γιατί εμείς έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Έτσι δεν είναι? Πλαστήκαμε από το Θεό, μας έβαλε ο Θεός μέσα μας τη ζωή, δεν μας έβαλε το θάνατο. Η αμαρτία έφερε το θάνατο, έτσι. Η αμαρτία. Η να μην το κακό να θάνατον, τι, γέννηται. Κατά την έκφραση του μεγάλου Αθανασίου. Η να μην το βασιλείο. Η να μην το κακό να θάνατον, γέννηται. Γέννητη. Λοιπόν, ο φόβος αυτός με τον οποίο γεννόμεθα είναι σε όλους τους ανθρώπους, τον είχε και ο Κύριος από παρακάτω, αλλά στους Αγίους, στους ανθρώπους του Θεού κλπ. Δεν υπάρχουν οι φοβίες, έτσι δεν είναι οι φοβίες? Θα πούμε και παρακάτω. Φόβο όλοι έχουμε, όλοι έχουμε. Διότι έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Όλοι έχουμε. Πώς λέγανε για τον Αββά Σισόη, το Σισόη δεν το λέγανε? Ότι όταν επρόκειτο να πεθάνει έτρεμε ολόκληρος. Και του είπαν οι μαθητές του, λέει, Αββά και εσύ φοβάσαι το θάνατο? Λέει, ουδέποτε έπαυσα να το φοβάμαι. Λέει, κάθε μέρα το σκεφτόμουν, κάθε μέρα το σκεφτόμουν. Σκεφτόταν την ώρα του θανάτου, έτσι. Και πώς λέμε εκεί στο απόδειγμα, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτής
1: απελάβουσα.
0: Είδες, η ευχή της Εκκλησίας μας λέει, στην ώρα του θανάτου που θα τρέμει ο άνθρωπος, θα χωρίζει την ψυχή από το σώμα και θα έχει φόβον μέγα, λέμε στο Θεό μην με εγκαταλείψεις. Το ίδιο και τον Άγιον Άγγελο, έτσι, και την Παναγία. Και το καιρό της εξόδου μου. Είναι συγκινητική αυτή η ευχή, πάρα πολύ συγκινητική. Ναι. Ο υπερβολικός φόβος δεν είναι φυσιολογικός, έτσι, ο υπερβολικός φόβος. Ο φόβος της οργής, της χαράς, του θυμού, του γύρατος, της απαρτίας, της πλάνης, της κατάρας δια του Κάιν, είναι δοθείς το των ανθρώπων γέννη, λέει ο Γρηγόριος ο Συναήτης, έτσι. Και μέσα στη φύση την ανθρώπινη, έτσι.
1: Μάλιστα, σεβασμιότητα, μια παρατήρηση του Χρυσοστόμου εκεί στον Ιακώβ, που φοβήθηκε τον Ισάφ όταν πλησίασε. Ο Ισάφ με πολλούς άντρες εκεί πέρα, και φοβήθηκε μήπως τον θανατώσει. Λέει, είχε έντονο το αίσθημα του φόβου, έτσι, ο Ιακώβ, αλλά λέει, η αρετή σε αυτόν ήταν ότι δεν τον άφηνε να το κυριεύει. Και τον νικούσε με την προσευχή.
0: Μάλιστα. Με την προσευχή. Ναι. Δηλαδή υπήρχε όμως αυτός.
1: Υπήρχε
0: μέσα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπήρχε. Δεν υπήρχε.
1: Αλλά δεν το κατακυρεύει και αυτό είναι αρετή πλέον μετά γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Ναι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Κύριος στον κήπο της Γεσημανής την ώρα της μεγάλης του αγωνίας. Φοβήθηκε το θάνατο. Ο Κύριος σαν άνθρωπος φοβήθηκε το θάνατο. Να διαβάσω το χωρίο, να το διαβάσω. Λέει: «Θύστα γόνατα προσήφθηκε το λέγον. Πάτερ η βούλη παρεγένου τούτο το ποτήριο να πεμού. Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σόν γενέστε. Όφθη δε αυτό άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτόν». Λέει γονάτισε και έλεγε πάτε να παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο του, το ποτήριο του θανάτου, έτσι. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις τι.
1: Εσύ.
0: Και παρουσιάστηκε ένας άγγελος και τον ενίσχυε. Τον ενίσχυε. Μάλιστα στις πράξεις των Αποστόλων ο Λουκάς λέει ότι έπεφτε και σηκωνόταν έτσι. Γονάτιζε και σηκωνόταν και φώναζε με τα κραυγής ισχυράς. Με τα κραυγής ισχυράς φώναζε αυτό. Παρελθέτω από μου το ποτήριο, ε.
1: Αυτό στην Προσεβραίους.
0: Στην Προσεβραίους επιστολή. Μάλιστα. Στην Προσεβραίους επιστολή, μάλιστα. Ναι, και λέει ότι και γενόμενος εν αγωνία, τι. Εκτενέστερος προσήφθη του, λέγει εκεί. Δηλαδή αυτό πρέπει να το είπε πολλές φορές. Έπεφτε, σηκωνότανε, έπεφτε, σηκωνότανε, έπεφτε, σηκωνότανε. Ναι, και εκεί πήγε και τους βρήκε να κοιμούνται, έτσι, να κοιμούνται. Άρα ο φόβος και η δειλία του Χριστού μπροστά στο θάνατο ήταν ότι η ψυχή του θα χωριζόταν από πού? Από το σώμα, από το σώμα. Δια την εξαρχής εντεθήσα αυτή παρά του δημιουργού φυσική συμπάθεια, άντε και οικειότητα. Επειδή η ψυχή και το σώμα έχει μια συμπάθεια και μια οικειότητα έχουν μεταξύ τους, όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλο τι? Φόβο, έτσι. Τα πάθη αυτά τα που είχε ο Χριστός τα αδιάβλητα μεταστοιχειώθηκαν προς το αμήνο. Δηλαδή προς το καλύτερο μετά την Ανάστασή του, έτσι. Ξαφανίστηκαν, έτσι. Πώς είπε εκεί στους μαθητάς, έτσι δεν λέει, θα αρσείτε, εγώ νενίκηκα
1: τον
0: κόσμο, έτσι, θα αρσείτε. Δηλαδή του λέει, μην φοβάστε τώρα, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο, ναι, έχω νικήσει τον κόσμο. Αντίθετα, τον άλλον φόβο, τον αμαρτωλό, που φοβάται κανείς να περπατήσει τη νύχτα, να ακούσει κάποιο κρότο και λοιπά, ο Κύριος δεν τον είχε, έτσι, δεν τον είχε. Τώρα εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διακρίνει έξι είδη φόβου.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι. Ο πρώτος φόβος είναι, τον ονομάζει δισταγμό. Ο άνθρωπος δισταγμός, Τι θα πει δισταγμός? Ο άνθρωπος φοβάται για κάτι που πρόκειται να κάνει. Λέει, αν το κάνω μήπως συμβεί εκείνο. Αν δεν το κάνω μήπως συμβεί το άλλο. Έχεις ένα δισταγμό. Όλοι δεν το έχουμε αυτό. Όλοι το έχουμε. Δίστασα να το κάνω αυτό γιατί φοβήθηκα μήπως συμβεί εκείνο εκεί. Μετά το άλλο είναι η εντροπή. Είναι ο φόβος στην περίπτωση που περιμένουμε κάποια κατηγορία. Ναι, αυτό το συνέστημα είναι πάρα πολύ καλό. Ντροπή. Λέει, έκλεψες λεφτά, κινδυνεύεις να ανακαλυφθείς. Λες, άμα ανακαλυφθώ ότι έκλεψα λεφτά, θα γίνω ρεζίλι όλων. Έτσι. Και σε καταλαμβάνει πια. Ντροπή. Ή όταν σε αποκαλύψουν ποιος είσαι, ντρέπεσαι να συναντήσεις ποιους. Τους ανθρώπους, να τους συναντήσεις, να μιλήσεις μαζί.
1: Την
0: αισχύνη. Ντρέπομαι να αντικρίσω με τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους συγγενείς μου. Έκανε αυτό και αυτό. Δεύτερον. Τρίτον είναι η αισχύνη. Είναι χειρότερη από την εντροπή, έτσι. Είναι ο φόβος για κάποιο κακό που έχουμε πράξει.
1: Το οποίο μάλλον αποκαλύπτεται πλέον.
0: Αποκαλύφθηκε, έτσι. Η εντροπή και η αισχύνη είναι δηλαδή, όψεις ενός και του αυτού τι, πράγματος. Το ένα είναι η αναμονή, το άλλο είναι όταν πλέον σε έχουν αποκαλύψει και αισθάνεσαι ένα συνέστημα που σε ισοπεδώνει. Τέταρτο σημείο του φόβου είναι η κατάπληξη. από μια φανταστική εντύπωση. Βλέπεις κάτι που, που καταλαμβάνεις. Φοβάσαι έτσι, φοβάσαι. Κατάπληξης. Μπαίνεις σε ένα πλοίο και κινδυνεύεις να πνιγείς. Έτσι καταπλήσεσαι. Τα κύματα τα αυτά. Η έκπληξη. Δεν το περίμενε να συμβεί αυτό, έτσι. Άλλη πέμπτο είδος του φόβου. Λέμε, εξεπλάγησαν. Πολλές φορές είδαν οράματα, οπτασίες και εξεπλάγησαν οι άνθρωποι. Έτσι, έκπληξη. Για ένα γεγονός ασυνήθιστο. Έτσι, ασυνήθιστο. Και έκτον είναι η αγωνία. Η αγωνία. Και η αγωνία έχει μέσα το στοιχείο του φόβου. Αγωνία, μήπως πέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, μήπως αποτύχουμε σε τα έργα μας, μήπως οι ενέργειές μας φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν και λίγο σχολαστικός, έτσι δεν είναι? 6 είδη φόβου λοιπόν. Στο φόβο διακρίνει 6 κατηγορίες. Να το πω: τον δισταγμό, την εντροπή, την εσχήνη, την κατάπληξη, την έκπληξη και την αγωνία. Είναι ωραία αυτά τα. Είναι πρακτικά, είναι ωραία γιατί μας δείχνουν, ας πούμε, πόσο. Τι μπορεί κανείς να περάσει με το συνέστημα αυτό.
1: Βλέπουμε εδώ και το πλούτο και την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσας πάντως.
0: Την ακρίβεια, βέβαια, βλέπεις. Άλλο είναι η κατάπληξη και άλλο είναι η έκπληξη. Έτσι. Κατάπληξη. Βλέπεις ένα πράγμα φοβερό, φανταστικό, καταπλήσεσαι, έτσι δεν είναι. Ενώ το άλλο η έκπληξη, βλέπεις ένα πρόσωπο που δεν το περίμενες, μεγάλη έκπληξη. Δοκιμάζεις, έτσι, ναι. Οι λεπτομέρειες αυτές δείχνουν και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Ναι. Τώρα το πάθος του φόβου μπορούμε να το δούμε και σε άλλες πτυχές. Σαν αρετή, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται έχει μέσα του ψυχολογικές και σωματικές αδυναμίες. Παραδείγματος χάρη, ο χωρισμός της ψυχής από το
1: σώμα.
0: Από την Θεία Χάρη.
1: Από τη Θεία Χάρη, ναι.
0: Η φθορά του σώματος. Άμα στερηθεί στη χάρη του Θεού, έτσι δεν είναι. Και όταν πάθει, ας πούμε, το σώμα σου διάφορες έτσι, άσχημες περιπέτειες. Φθαρεί, είτε από αρρώστιες, είτε από ατυχήματα κλπ. Αυτό προκαλεί φόβο, έτσι δεν είναι. Προκαλεί φόβο. Τον φόβο του θανάτου. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, λέει, ήρθε να απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν
1: ένοχοι
0: ήσαν δουλειές. Έτσι. Επειδή νιώθαν ότι είναι ένοχοι, ήταν δούλοι, λόγω του φόβου που είχαν προς το θάνατο οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη νιώθαν ότι δεν είναι ελεύθεροι, ότι είναι δούλοι. Και ο Κύριος ήρθε να τους απαλλάξει από τη δουλεία και από την ενοχή και να τους χαρίσει το πνεύμα της υιοθεσίας, της ελευθερίας, να φωνάζουν Αβά ο Πατήρ, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Ο Χριστός έφερε την ελευθερία, έτσι, η αμαρτία έφερε το αίσθημα αυτό. Δεν μας έφερε πνεύμα δελίας αλλά πνεύμα υιοθεσίας, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Όποιος πιστεύει στο Χριστό ελευθερώνεται και οδηγείται στην αγάπη. Η τελεία αγάπη, πως λέμε εκεί, έξω βάλει το φόβο. Για να φτάσω όμως στην αγάπη, αυτή την τελεία αγάπη, χρειάζεται αγώνας και άσκηση. Δεν γίνεται αυτό διαμιάς, Στα πρώτα βήματα του άνθρωπος προς την τελείωση, έχει το φόβο για ορισμένα πράγματα. Έχει φόβο για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή βλέπεις έναν ο οποίος πρωτοπιστεύει στο Χριστό, έτσι, αφήνει την αμαρτία και στην πορεία του αυτή την πνευματική ορισμένα πράγματα τον συνέχουν, έτσι, έχει μέσα του ορισμένες καταστάσεις ψυχολογικές. Ας πούμε, φοβάται την κόλαση, έτσι, φοβάται την αμαρτία, φοβάται μήπως, ας πούμε, δεν εφαρμόσει τις εντολές πιες του Θεού, μήπως παραβεί καμιά εντολή. Αυτός ο φόβος τον οποίον έχουν οι άνθρωποι που είναι στο πρώτο στάδιο της πνευματικής του ζωής είναι σωτήριος, είναι αρετή, έτσι, είναι αρετή, είναι αρετή. Πώς έλεγε εκεί ο Ιωσήφ που του επετέθηκε η πετεφρίνα, έτσι δεν λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, που τον πούλησαν τα αδέλφια του εκεί στην Αίγυπτο, και η Πετεφρίνα εκεί, η πονηρή γυναίκα εκείνη, ήθελε να το ρίξει στην αμαρτία. Λέει, φοβάμαι τον Θεό. Πώς θα κάνω το ρήμα τούτο, το πονηρό εναντίον του Θεού, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα. Μπορώ να κάνω, λέει, αυτή την αμαρτία. Εγώ φοβάμαι τον Θεό, φοβάμαι. Και μετά η περιπέτειά του ήταν γνωστή. Προτίμησε να βγει στους δρόμους γυμνός παρά να πέσει στην αμαρτία. Αυτός ο φόβος, ο εισαγωγικός φόβος, που φοβόμαστε μήπως πέσουμε στην αμαρτία, μήπως κάνουμε κάτι κακό που θα μας καταρακώσει πνευματικά, μήπως δεν εφαρμόσει εντολές του, εισαγωγικός φόβος, των αρχαρίων, όπως λένε οι πατέρες, είναι αρετή μεγάλη. Γι' αυτό και λέμε και για πολλούς ανθρώπους, αυτός είναι τι, αθεόφοβος, δεν λέμε, αθεόφοβος, δεν λέμε. Και για άλλους, αυτός έχει φόβο Θεού. Έτσι δεν λέμε, αυτός έχει φόβο Θεού. Για τους άλλους λέμε ότι είναι τι, αθεόφοβοι.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις η σεβασμιότητα είναι και μεγάλο χάρισμα. Εκεί στο βιβλίο του «Ο ψώμεθα το Θεό, καθώς εστίν ο γέροντας ο Φρόνιος», στο κεφάλαιο εκεί περί φόβου Θεού, περιγράφει τη δική του κατάσταση, πώς τον είχε αυτόν κυριεύσει αυτός ο φόβος του θανάτου, και λέει μετά από χρόνια κατάλαβε ότι αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα Θεού. Βέβαια, αυτό για να το δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα σε κάποιον, θα δει ότι βλέπει από πριν, ξέρει ο Θεός, ότι μπορεί να το αντέξει αυτό το χάρισμα. Διότι πολλοί άνθρωποι, άμα καταληφθούν από το φόβο του θανάτου, ενώ δεν έχουν την ψυχική αντοχή, έτσι να τηρήσουν τις εντολές στο έπακρο, ας πούμε, μπορεί να τα φτάσουν σε απελπισία, να τα χάσουν.
0: Ναι. Αυτό είναι η αμαρτωφοβία.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση νοσηρή, δεν είναι φυσιολογική. Ναι, ναι. Αλλά φόβος για την αμαρτία είναι φυσιολογικός. Ναι. Είναι αρετή.
1: Και
0: η αμαρτωφοβία δεν είναι αρετή. Δηλαδή, μην ακουμπήσω το τραπέζι, θα κάνω. Έχουμε μερικούς που λένε, ας πούμε, άμα δώσω το χέρι μου να το ακουμπήσει κάποιος, θα μολυνθώ. Έτσι δεν είναι. Μήπως μιλήσω με αυτόν και πω κάτι. Αμαρτωφοβία. Αυτό όμως δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι, ο φόβος της αμαρτίας είναι φυσιολογικός, η αμαρτωφοβία δεν είναι φυσιολογική, έτσι. Η εκτροπή, δηλαδή η υπερβολική αυτή, ο υπερβολικός φόβος. Και αρχή της αληθινής ζωής, λέει ο Άγιος Ισάκος Ιώσης, είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή της αληθινής ζωής, δηλαδή άμα θέλεις, ας πούμε, να κάνεις μια πνευματική ζωή, θα αρχίσεις πρώτα από το φόβο ποιο, του Θεού. Και ο Πέτρος ο Δαμασκηνός λέει, ο φόβος είναι η πρώτη εντολή που οδηγεί στο πένθος των αμαρτημάτων. Άμα δεν φοβηθείς το Θεό, πώς θα κλάψεις και τα αμαρτήματά σου, έτσι, πώς θα κλάψεις, ναι.
1: Και Άγιος Μάξιμος ομολογητής, σεβασμιότητα. Εκεί στο 400 κεφάλαιο περί αγάπης λέει, τοποθετεί το φόβο του Θεού στα πρώτα σκαλοπάτια. Λέει, όποιος πιστεύει στο Θεό, φοβάται την κόλαση. Όποιος φοβάται την κόλαση, λέει, τηρεί τις εντολές.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιος τηρεί τις εντολές, υπομένει τις θλίψεις. Όποιος υπομένει, ελπίζει και σιγά σιγά φτάνει στην αγάπη. Ναι.
0: Ναι. Αυτό το ίδιο το λέει και ο Άγιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός. Ναι. Να το διαβάσω. Ναι. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο, φοβείται την κόλαση. Και αυτός που φοβείται. Του Πέτρου του Δαμασκηνού είναι.
1: Και ο Άγιος Μάξιμος το λέει.
0: Ναι. Και αυτός που φοβείται την κόλαση, τηρεί τις εντολές. Αυτός πάλι που τηρεί τις εντολές, υπομένει τις θλίψεις. Και εκείνος που υπομένει τις θλίψεις αποκτά την ελπίδα του στο Θεό. Πολύ ωραία, έτσι, πάρα πολύ ωραία, ο Πέτρος ο Δαμασκηνός. Και άλλο πράγμα να φοβήσει τον Θεό και άλλο να εφαρμόσει τις εντολές του, λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος ο Θεολόγος. Στη ζωή μας προηγείται ο φόβος του Θεού που μας κάνει να πενθούμε για τις αμαρτίες μας και ακολουθεί η εργασία των εντολών ως καρπός. Πρώτα είναι ο φόβος του Θεού που μας κάνει έτσι να μας παρακινεί να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, που είναι ο καρπός, έτσι, ναι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως το λένε και οι πατέρες, ότι έχουμε έναν έμφυτο φόβο κάθε ένας που γεννιέται, έτσι δεν είναι. Και ο φόβος του Θεού μας αναγκάζει να πολεμάμε την κακία. Και ενώ εμείς πολεμάμε την κακία, η χάρη του Θεού την πολεμεί. Ο Μάρκος ο ασκητής. Κατ' ουσίαν στον αγώνα που κάνουμε, όλα τα κάνει η χάρη του Θεού. Αλλά εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το συνέστημα του φόβου για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και η ρίζα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλοι οι πατέρες το λένε αυτό. Η ρίζα της ευλαβίας μας προς το Θεό είναι ο φόβος του Θεού. Αν έχουμε, λέει, ευλάβεια προς το Θεό, η ρίζα, θα λέγαμε το πρώτο στοιχείο, έτσι, η αρχή, είναι ο φόβος του Θεού. Είναι ένα λόγος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου μετά των σεισμών. Και ο φόβος του Θεού είναι το πιο δυνατό όπλο για να πολεμήσουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας, την πνευματική μας ζωή. Έτσι είναι.
1: Ωστόσο, σεβασμιότητα, υπάρχει και ένας φόβος που μένει στον αιώνα. Λέει κάπου σε ένα ψαλμό του ο Δαβίδ, λέει, ο φόβος του Κυρίου αγνός διαμένουν σε αιώνα αιώνος.
0: Αυτό είναι τον τελείωνο φόβος, αλλά θα το πούμε παρακάτω αυτό. Ναι. Λέει, άρα λοιπόν, ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής. Έτσι. Πόσο χαίρομαι να... κληρικούς που μπαίνουν μέσα στο ιερό και στέκονται με τα προσοχής μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Πόσο μου έκανε εντύπωση. Ναι, ένας μου είπε, δεν ακουμπούσε την Αγία Τράπεζα να σιερεύσει. Και λέω πλήση, όχι πάτε, λέει, φοβάμαι τον Θεό, τον άγγελο του θυσιαστήριου που λέει η Αποκάλυψη. Τον άγγελο του θυσιαστήριου. Βλέπεις χαριτωμένοι άνθρωποι που αισθάνονται την πνευματική του ζωή, τη ζουν και έχουν αρχίσει να αυτό με ρίζα το φόβο προς τον Θεό. Έτσι. Ενώ οι αθεόφοβοι, βλέπετε, εσείς είστε και κληρικός και εγώ είμαι και επίσκοπος. Αθεόφοβοι δεν αισθάνονται ότι μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Και λαϊκοί και κληρικοί. Και λαϊκοί και κληρικοί. Μιλάνε, γελάνε, φωνάζουν, χίλια δύο πράγματα κάνουν, έτσι. Και υπάρχουν και αθεόφοβοι κληρικοί που κάνουν και χειρότερα. Και χειρότερα. Λοιπόν, τώρα, να πω το παράδειγμα του ληστού. Του ληστού. Που οι δύο ληστές στην αρχή κατηγορούσαν ποιον, τον Χριστό. Και ο ένας του είπε, αν είσαι Θεός, κατέβα από το Σταυρό, μας ελευθερώσει και εμάς και να πιστέψουμε σε σένα. Και τι του είπε εκεί, ουχή εσύ ο Χριστός, ο άλλος, αυτός που ήταν έτσι ανεδείς, ουχή εσύ ο Χριστός, εσύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και εμάς, σώσε μας, λέει. Και αποκρίθηκε ο έτερος, επιτιμών αυτό ο άλλος, ο καλός ληστής, έτσι, ουδέ φοβήσει τον Θεό, ότι εν το αυτό κρίμα τι, δεν φοβάσαι, λέει, τον Θεό. Να φοβηθείς τον Θεό. Μπροστά στον Κύριο ο ληστής αισθάνθηκε το φόβο, γιατί εμείς άξια όνε πράξαμε τι, απολαμβάνομαι, ούτως δε τι, έτσι δεν είναι, έτσι.
1: Ούτως δε τι επίσης.
0: Λοιπόν, τώρα λιγάκι προχωρώ παρακάτω για να πω πιο συγκεκριμένα ότι ο φόβος του Θεού, οι πατέρες το λένε αυτό, έτσι. Λένε οι πατέρες ότι μας, πολλές φορές μας κάνει να συγκρατούμεθα μακριά από την αμαρτία. Έτσι, μακριά από την αμαρτία. Κάνει τον άνθρωπο να μισεί την αδικία, την ύβρη, την υπερηφάνεια, λέει ο Μέγας Βασίλης. Ο φόβος του Θεού κάνει να μας απομακρύνει από το μυαλό μας τους ακάθαρτους λογισμούς και τους λογισμούς του διαβόλου, έτσι, Ο νους του ανθρώπου δεν έχει περισπασμούς, άμα έχει φόβο Θεού, είναι προσιλωμένος στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι, Κάνει τα πάντα για να τον επενέσει ο Κύριος, ο άνθρωπος που έχει το φόβο του Θεού, μέσα του, ναι. Για να έχουμε καθαρή ελεημοσύνη, απειλαγμένη από κοινοδοξία, φιλαργυρία και ειδονή, πρέπει να προηγείται ο φόβος του Θεού, δηλαδή στις εντολές του Θεού, έτσι δεν είναι. Να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Δηλαδή, κάνεις ελεημοσύνη. Άμα έχεις φόβο Θεού, λες, εγώ την ελεημοσύνη την κάνω από αγάπη προς τον Θεό, έτσι. Κινδυνεύεις να πέσεις την πόρνια, λες, δεν πέφτω, γιατί το αμάρτημα αυτό με χωρίζει από πού? Από το Θεό.
1: Όπως είπατε, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος.
0: Ο Πάγκαλος, μάλιστα.
1: Πώς να το κάνω αυτό και να αμαρτήσω ενώπιον του Θεού μου.
0: Ένας που έχει φόβο Θεού δεν κοιτάζει μόνο τα μεγάλα αμαρτήματα και τα πιο μικρά τους φάλματα. Έτσι, και τα πιο μικρά τους φάλματα. Δεν λέει ότι αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα ή μικρό. Λέει ότι για όλα τα αμαρτήματα περιμένει απολογία απέναντι στο Θεό. Έτσι, απολογία απέναντι στο Θεό. Άρα λοιπόν, εξαιτίας του φόβου του Θεού προσέχουμε και τα πιο λεπτά μας αμαρτήματα, έτσι. Δεν λέμε αυτό είναι βαρύ και αυτό είναι ελαφρό, όλα. Θυμάσαι εκείνον και τον ασκητή που λέει το γεροντικό, λέει, ήταν ένας ασκητής πολύ έτσι ευλαβέστατος και πολύ έτσι άνθρωπος που τηρούσε τις εντολές του Θεού. Και άκουσε για κάποιον μοναχό ότι έπεσε στην πόρνια και τι είπε, δεν έκανε καλά. Δεν έκανε καλά, δεν έπραξε καλά. Και αυτό ο Θεός δεν του άρεσε που του είπε δεν έπραξε καλά. Και έστειλε, όταν πέθανε, λέει εκείνος ο μοναχός που έπεσε στην πόρνια, ο άγγελος Κυρίου πήρε την ψυχή του και την πήγε στον ασκητή αυτόν που έκανε την παρατήρηση και του λέει, να η ψυχή του αδελφού, τον οποίο έκνες και είπε δεν έκανε καλά. Και με διατάζει ο Θεός να μου πεις σε ποιο μέρος να το βάλω, στην κόλαση ή στον παράδεισο. Στην κόλαση. Και αυτός λέει για χρόνια πολλά έκλαιγε την αμαρτία του, έτσι που απλώς έκρινε, είπε, που δεν είπε ψέματα. Εμείς που το λέμε κάθε μέρα αυτά.
1: Ένας ψωματήρι.
0: Ψωματήρι, ναι, αλλά που είπε απλώς δεν έκανε καλά ο αδελφός που έπεσε στην πορνεία. Μέχρι ότου πήρε πληροφορία από το Θεό και απειλάγει από το αυτό. Αλλά βλέπετε, στους πατέρες και τα πιο μικρά έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, έτσι. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε τα χοντρά χοντρά και τα άλλα τα παραλείπουμε, τα άλλα τα παραλείπουμε, τα ακούω καμιά φορά και στην εξωγόρηση. Λέω, έχεις τίποτα? Άλλη, τα αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, και αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι και βαριά, δεν είναι? Δηλαδή, βαριά αμαρτήματα θεωρούν να κλέψεις, να πέσεις την πορνεία, αλλά την κατάκριση, να αγαφάς τον αδελφό σου με λόγια άσχημα, να τον κατακρίνεις, δεν το θεωρούν έτσι αυτό. Να, αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ενώ όποιος έχει φόβο Θεού και τα μικρά και τα μεγάλα αμαρτήματα τα προσέχει. Τα προσέχει, δεν είναι έτσι.
1: Έλεγε με ένα ωραίο παράδειγμα ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, στις ομιλίες του συχνά το έλεγε. Έλεγε, ο χριστιανός δεν πρέπει να αρκείται σε μια κατάσταση μπετόν αρμέ. Δηλαδή, αν είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, που το σπίτι απλώς κτίζεται, θα μπορείς να κατοικήσεις, να φέρεις κάποιο φιλοξενούμενο. Πρέπει να το ασβεστώσεις, να το επιπλώσεις, να έχει τη ζεστασιά του και μετά θα μπει ο άλλος και θα χαρεί μέσα.
0: Βέβαια,
1: βέβαια. Έτσι και με το Θεό δηλαδή. Πώς θα κατήσεις την ψυχή μου?
0: Και όποιος θέλει να αγαπήσει το Θεό, αρχίζει από το φόβο του. Έτσι, από το φόβο του. Ναι. Μέχρι εδώ νομίζω είπαμε αρκετά που δείχνουν πώς ενεργεί ο φόβος του Θεού στον άνθρωπο. Θα πω και μια άλλη πτυχή. Ο φόβος του Θεού διαιρείται σε δύο. Στο φόβο που είναι στους αρχάριους και στο φόβο που είναι στους τέλειους. Στους αρχάριους είναι αυτό το φόβο που είπαμε προηγουμένως. Όσοι έχουν φτάσει όμως στην τελειότητα, έχουν και αυτοί φόβο. Αλλά τι φόβο έχουν? Φοβούνται μήπως κάνουν κάτι και λυπήσουν ποιον?
1: Το Θεό.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέει η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Έτσι. Εμείς που είμαστε έτσι εισαγωγικοί, αρχάριοι, λέμε φοβάμαι να το κάνω αυτό, διότι θα πάω στην κόλαση. Ο άλλος που έχει φτάσει στην τελειότητα λέει δεν το κάνω αυτό γιατί θα λυπήσω τον Θεό. Είναι κάπως διαφορετικά, έτσι. Τελείως διαφορετικά. Είναι υψηλή πνευματική κατάσταση. Τώρα, ήδη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να πω τον φόβο ως αμαρτία. Φοβίες, έτσι, Οι φοβίες είναι αμαρτίες, έτσι, αμαρτωλές. Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, οι άνθρωποι φοβούνται, έχουν φοβίες. Και εσείς είστε πνευματικός και θα το έχετε δει ότι έρχονται στην εξομολόγηση και μας...
1: Σας να ζητάνε ευχές, να τους διαβάσουμε ευχές.
0: Μάλιστα, έχω βγάλει και ένα βιβλιαράκι, έτσι.
1: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων.
0: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων, με ένα παρακτητικό κανόνα. Για το φόβο, για τις φοβίες. Φοβίες ποικίλες. Έχω ακούσει ποικίλες φοβίες. Και όχι μόνο από απλούς ανθρώπους, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι είναι προχωρημένοι κάπως πνευματικά και ακόμη και ανθρώπους της Εκκλησίας. Ναι. Μια κυρίαρχος, ας πούμε, μορφή, ένας κυρίαρχος, μια θα λέγαμε κυρίαρχη μορφή του φόβου, της φοβίας, είναι ο φόβος του θανάτου. Είπαμε, ο φόβος του θανάτου δεν είναι κακό, αλλά οι φοβίες όμως είναι κακό, έτσι δεν είναι? Πολλούς από εμάς μας καταλαμβάνουν φοβίες θανάτου, δηλαδή μόλις έτσι πέσουμε λίγο σε καμιά αρρώστια και γρήπη ακόμη. Δεν λέω αρρώστια μεγάλη, και γρήπη. Το μυαλό μας πηγαίνει συνέχεια, μήπως είναι κάτι κακό, θα πεθάνουμε και δεν θα αντέξουμε και λοιπά, και πολλοί από εμάς είμαστε και έχουμε αρρωστοφοβία, έτσι δεν είναι? Αρρωστοφοβία. Ένα παραμικρό παθαίνουμε και τρέχουμε σε 50 γιατρούς να το δει και ο τάδε γιατρός και το τάδε γιατρός. Πολλοί γιατροί μας κοροϊδεύουν, έτσι, κοροϊδεύουν, αλήθεια, Και σε πολλούς δίνουν και φάρμακα τα οποία είναι, δεν έχουν καμιά θεραπευτική αξία, μόνο και μόνο για να.
1: Ψυχολογική αξία.
0: Είναι ψυχολογική, ακριβώς. Ψυχολογική αξία για να πάρουν ένα φάρμακο να, ότι τους το έδωσε ο γιατρός και έτσι κάπως θεραπεύονται. Ναι. Φοβίες του θανάτου, πάρα πολλές. Φοβίες. Και άλλες φοβίες, ας πούμε, φοβούνται να μπουν στο ασανσέρ. Φοβούνται, ξέρω εγώ, ότι να κοιμηθούν το βράδυ, έτσι, με ανοιχτό το φως, χωρίς φως. Βλέπεις, κοιμούνται με τα φώτα όλα αναμένα. Φοβούνται μήπως, ας πούμε, υποστούν κατά τη διάρκεια του ύπνου αρρώστιες οι οποίες θα τους επιφέρουν το θάνατο. Ξέρω εγώ, συγκοπή της καρδιάς, εγκεφαλικά και χιλιά και άλλα πράγματα. Ναι. Φοβούνται να δώσουν το χέρι τους να το, να το χαιρετήσουν άλλοι, έτσι, με αυτές τις ιώσεις. Όλοι κουβαλούσαν μπουκαλάκια με εκείνα τα υγρά και μόλις είχαν μια χαιρετούρα βγάζανε τα, τα υγρά και πλέναν τα χέρια τους. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Μπορεί όλοι να το κάνουμε, αλλά όταν έχει συνέχεια δεν προλαβαίνει να χαιρετήσει ένα και βγάζει το μπουκαλάκι εκεί και το αυτό είναι ψυχολογικό, άσχημο, είναι μια φοβία.
1: Εγώ θυμάμαι άνθρωπο που είχαν σπρίσει τα χέρια του υπανάμεστο επειδή συνεχώς σαπούνιζε τα χέρια του. Ό,τι και να πιανε, έτσι σαπούνιζε.
0: Ναι, είναι φοβίες, φοβίες.

0: φοβία, για τη φοβία. Ναι, φοβούνται μήπως χάσουν την περιουσία τους, έτσι. Μήπως φοβούνται να περπατήσουν σε έρημους τόπους. Αδιανόνται τους φαίνεται να περάσουν έξω από τα νεκροταφεία, έτσι δεν είναι. Θυμάμαι έναν ο οποίος τον βάλαμε σε ένα δωμάτιο να κοιμηθεί που είχε πεθάνει κάποιος. Είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια. Στο δωμάτιο, εκείνο, δεν ήθελε να κοιμηθεί πάνω στο δωμάτιο, να ξαπλώσει το κρεβάτι εκείνο εκεί, γιατί είχε πεθάνει εκείνος ο προηγούμενος. Δηλαδή, νόμιζε ότι άμα ξαπλώσει το κρεβάτι να κοιμηθεί τη νύχτα, θα πεθάνει τι.
1: Θα
0: πεθάνει και αυτός. Και άλλα πολλά τέτοια. Τέτοια δηλαδή είναι πάρα πολλά. Φοβούνται τους άλλους ανθρώπους. Φοβούνται τον εαυτό τους. Φοβούνται τον διάβολο. Χίλια δύο πράγματα, έτσι. Χίλια δύο πράγματα. Ναι. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι. Να κάνω και κάτι, να πω και κάτι που είναι πνευματικό. Λένε οι πατέρες πώς μπορούμε να διακρίνουμε μια οπτασία άμα είναι του Θεού και μια οπτασία αν είναι του διαβόλου, από το συνέστημα του φόβου. Όταν ο Θεός παρουσιάζεται στον άνθρωπο γνήσια, ή άγγελος ή άγιος, στον άνθρωπο φέρνει μια γαλήνη, μια ειρήνη, ενώ ο διάβολος αντίθετα του φέρνει τι, φοβίες, ταραχή και φόβο, έτσι. Μετά από μια οπτασία, όταν βλέπεις μέσα σου να έχεις ταραχή, φόβο, υπερηφάνεια και αυτά, να ξέρει κανείς ότι αυτά προέρχονται από πού. Από το πονηρό, ναι. Τέτοιες φοβίες έχουν πάρα πολύ, έτσι. Πώς θεραπεύονται τώρα? Πρέπει να ομολογήσουμε πώς τα κληρονομικά στοιχεία ή τα χαρακτηριολογικά στοιχεία, το DNA, πολλές φορές επιδρά πάνω στους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Έτσι. Στοιχεία του χαρακτήρα που είχαν οι γονείς μας μπορούμε να τα κληρονομήσουμε τι? Και εμείς, έτσι. Αυτό είναι η φθορά της ανθρωπίνης τι? Φύσης, έτσι, ναι. Πώς μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει φοβίες, έτσι? Πρώτα να πάει να βρει ένα καλό πνευματικό, έτσι, να τον χειραγωγήσει σωστά, να τον βοηθήσει να ξαναβρει την πίστη του, έτσι. Θα βρει ένα καλό πνευματικό. Να το θεραπεύσει τους αμαρτωλούς λογισμούς. Το μυαλό του ανθρώπου δημιουργεί αμαρτωλούς λογισμούς, φοβίες, έτσι. Εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη, στο μυαλό του ανθρώπου. Άμα του θεραπεύσει τους λογισμούς, σιγά σιγά η φοβία θα υποχωρήσει και αν δεν εξαλειφθεί τελείως, θα είναι ακίνδυνη, έτσι. Εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη, εν της λογισμής αχριούμεθα και εν της λογισμής τι?
1: Βελτιούμεθα,
0: έτσι. Να εξογορευτεί σωστά και ειλικρινά τους λογισμούς του. Να αγωνιστεί με άσκηση, να πιστεύσει στην άλλη ζωή, ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Αν υπάρχουν σωματικά αίτια που προκαλούν το φόβο, να πας σε ένα γιατρό. Έτσι. Δεν είναι κακό να πας σε ένα γιατρό. Παράλληλα με την πνευματική εργασία του πνευματικού, θα πρέπει να πάει, άμα είναι έντονα αυτά τα σημάδια και έχουν, ας πούμε, είναι ανάγκη ψυχιατρικής, έτσι, έχει ανάγκη ψυχιατρικής παρακολουθήσεως, θα πάει σε ένα καλό γιατρό. Θέλω να το τονίσω αυτό. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κακό θα ήταν να απέρριπτε την πνευματική βοήθεια και να ήλπιζε μόνο στα χάπια που του δίνει ο γιατρός. Άμα πας σε έναν καλό ψυχολόγο, ψυχίατρο που πιστεύει στο Θεό, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και η βοήθεια του πνευματικού θα είναι ουσιαστική, έτσι. Πρώτα ο πνευματικός και μετά ένας καλός γιατρός θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει. Μου έλεγε ένας γιατρός ψυχίατρος ότι οι φοβίες δεν θεραπεύονται, απλώς τα φάρμακα που δίδει ο γιατρός φέρνουν μια καταστολή, έτσι, των νεύρων και ο άνθρωπος κάπως ηρεμία. Εκείνο που θεραπεύει τις φοβίες είναι η πνευματική πρόοδος του ανθρώπου, δηλαδή να εξομολογείται, να κοινωνεί, να ζητάει το έλεος του Θεού, να διαβάζει την Αγία Γραφή, να διαβάζει την Αγία Γραφή. Όλα αυτά του φέρνουν, ας πούμε, μια ηρεμία, μια ειρήνη μέσα του. Η αυτή η συναναστροφή με ανθρώπους, έτσι, του Θεού, βλέπεις, πηγαίναν στον πατέρα Παΐσιο και ειρηνεύανε, έτσι, δεν είναι, γιατί μετέδιε τη χάρη ποιο, του Θεού, τη χάρη του Θεού. Η συμμετοχή μας στις ακολουθίες, η εκκλησιαστική ζωή γενικά, φέρνει στον άνθρωπο πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια, έτσι. Άμα όλα αυτά τα τηρήσει, τότε θα καταλάβει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το συνέστημα του φόβου θετικά για να μπορέσει και να ηρεμήσει και να προοδεύσει πνευματικά. Αυτά είχα να πω σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ σεβασμιότητα για τα τόσο σπουδαία θέματα αυτά που στήξατε και τα οποία

άπλονται, θα έλεγα, πάρα πολλών ανθρώπων της συγχρόνου ζωής. Διότι ο φόβος έτσι έχει κατακυρεύσει τους ανθρώπους ιδιαίτερα σήμερα. Ποικίλοι φόβοι. Φτάσαμε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ας φροντίσουμε να αυξήσουμε μέσα μας τον υγιή φόβο του Θεού για να απαλλαχθούμε από τον αμαρτωλό φόβο και από τις διάφορες φοβίες, έτσι ώστε φτάνοντας κατά το δυνατόν σε αυτή τη ζωή να αγαπήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο, να απαλλαχθούμε τελείως από κάθε τι το οποίο μας προκαλεί ταραχή και να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

ελληνική παράδοση. Η καλύτερη διέξοδος για ξεκούραση, διασκέδαση, ψυχαγωγία. Στον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Τα ξένα, η ξενιτιά, ο ξένος, ο μοναχικός, ο αλλιώτικος, ο αποκομμένος, ο πονεμένος. Μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή σε παλιότερα χρόνια, αλλά μεγάλο κεφάλαιο επομένως και στα τραγούδια που πάντοτε την αποτυπώνουν.

Σε κάθε περιοχή, με το εκφραστικό δυναμικό της ιδιοσυγκρασίας της, οι Έλληνες προσεγγίζουν το θέμα κυρίως από την πλευρά του συντρόφου, του δικού τους ανθρώπου, που τώρα είναι ξένος μακριά από τη γη του. Και όταν η απουσία κρατάει πολύ, ενδεχομένως την επιστροφή νιώθει πια ξένος και στον τόπο του.

Τραγούδια γραμμένα κυρίως από αυτούς που έμειναν πίσω, τραγούδια υπαγορευμένα από την άδεια θέση στο κρεβάτι και στο τραπέζι, τραγούδια που προσπάθησαν να μπουν στη ψυχή του φευγάτου και να πούν τι νιώθει.

ξένος αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Η κοινότητα τον κοιτάει εξεταστικά. Παράλληλα όμως είναι και ιερός. Η φιλοξενία, η αγάπη προς τον ξένο δηλαδή, και σε όσα ενδεχομένως το επιφύλαξαν και το επιφυλάσσουν οι δρόμοι, είναι μονόδρομος.

Υπάρχει και ένας ιδιαίτερος ξενιτεμός μέσα στη ζωή παλιότερων χρόνων. Ένας ξενιτεμός θηλυκού γένους, επιθυμητός, αλλά δύσκολος. Ο ξενιτεμός λόγω γάμου για κάθε κορίτσι. Για κάθε κορίτσι που θα φύγει να χαρίσει τη φροντίδα και τον κόπο του σε ξένο σπιτικό, να γεροκομίσει ξένους γονιούς. Όταν γεννιόταν, η παραμονή του στο πατρικό σπίτι θεωρώνταν προσωρινή, γιατί γρήγορα θα φύγει. Ενώ στο συζυγικό σπίτι θα ήταν πάντα η νύφη, η ξένη. Γι' αυτό και στο Κεράσοβο την κόρη την έλεγαν και ξενογονιά.

Κανείς δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο του ξένου όσο, τόσο καλά όσο ένας άλλος ξένος. Υπάρχουν αναφορές λοιπόν ότι σε καταβλισμό ποντίων προσφύγων το 1922 κάπου στους πρόποδες του Ολύμπου ένα τσαντήρι δεν χρησιμοποιήθηκε. Οι ίδιοι οι πρόσφυγες το κράτησαν άδειο. Από τα κορέλια της προσφυγιάς που κατάφεραν να διασώσουν και να φέρουν μαζί τους βρήκαν και τούβαλαν κουρελού. Του βάλαν προσκέφαλο, το έβαλαν και στροσίδια. Και απ' έξω κρατούσαν ολονυχτής μια γκαζόλαμπα αναμένη κάθε βράδυ, όλο το βράδυ. Όταν τους ρώτησαν γιατί, η απάντηση ήταν «Για τον ξένο είναι, που μπορεί να ανοιχτωθεί σε αυτές τις ερημιές, να δει το φως και να έρθει, να ξαποστάσει, εδώ που έχει ανθρώπους».

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ηρωίδες και συνεργάτηδες των Μακεδονομάχων από την περιοχή Μοναστηρίου θα γνωρίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.

Το μοναστήρι κτισμένο κοντά στην αρχαία Ηράκλεια, με έντονη την ελληνορωμαϊκή και βυζαντινή του παράδοση, αν και επί τουρκοκρατίας ήταν έδρα του Ρούμελι Βαλεσί, του γενικού δηλαδή διοικητού της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, υπήρξε ο τόπος από όπου εκπορεύτηκε η πρώτη οργάνωση Μακεδονική Άμυνα, που με τα τμήματά της, το οικονομικό, το δικαστικό και το εκτελεστικό, μετέτρεψε τον αγώνα από αμυντικό σε επιθετικό. Τα λαμπρά του εκπαιδευτήρια ήταν η παλώμενη καρδιά του βορείου ελληνισμού και οι 80 ελληνίδες δασκάλες του γαλβάνιζαν την εθνική συνείδηση των μικρών παιδιών με τέτοια τραγούδια. Του βουλγαρισμού η ψώρα Μακεδόνες δεν μολύνει. Μοναστηριώτισσα ήταν και η ηρωική δασκάλα πολυξένη, τη θυσία της οποίας ανέμαθε ο Παύλος Μελάς, είπε: «Έχουν δίκιο αυτοί που ζητούν εκδίκηση». Και πραγματικά στο μοναστήρι έγιναν εκδικητές των βουλγαρικών εγκλημάτων όχι μόνον άνδρες, μα και γυναίκες.

Κατά πληροφορία του Μόδη, όταν αποφασίζονταν να γίνει φόνος σε ένα δρόμο, ειδοποιούνταν οι νοικοκυρές να αγρυπνούν, να έχουν την πόρτα ανοιχτή και να κλείνουν αμέσως μόλις έμπαινε ο εκτελεστής, που από σπίτι σε σπίτι έφευγε μακριά αφού είχε επιτελέσει την αποστολή του. Ο Μόδης πληροφορεί επίσης ότι τον Ιούλιο του 1907 μια γριά με την εγγονή της επισκέφθηκαν βουλγαρικό γαλακτοπολείο, έριξαν δηλητήριο στο ταλατόρι που έφαγε ο κομιτατζής Τόντας Πεσκάς με άλλους 5 ρουμανίζοντες και βουλγάρους αξιωματικούς και τους σκότωσαν.

Όλες οι γυναίκες συνέδραμα στον αγώνα όπως μπορούσε η καθεμιά. Η Δομνίκη Νικολαίδου με την αδερφή της μετέβαλαν το σπίτι του σε οπλοστάσιο, ενώ η Σάντα Θεοδόρου Βαφέα με τις μεγαλύτερες κόρες της Βίτα, Μαρίτσα και Ασπασία έραβαν στολές μακεδονομάχων και φρόντιζαν πληγωμένους. Η Ζαχαρία Μακρύ έζησε το δράμα της δουλείας, τις συγκινήσεις και τους κινδύνους του μακεδονικού αγώνους, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες. Εγκαταστάθηκε αργότερα στη Φλόρινα και ευτύχησε να δει το σύζυγό της νομάρχη και το γιο της υπουργό. Η Παρασκευή Μόδη, σύζυγος του πρωτομάρτυρα Θεοδόρου Μόδη, στάθηκε δίπλα του γενναία και δεν υπέστειλε τη σημαία του χρέους ούτε και μετά τη δολοφονία του. Μια άλλη μοναστηριώτισσα, η χείρα μάνα του Ανδρέα Κίμη, είχε δραματικό και ηρωικό τέλος. Τη μέρα που ο γιος της ξεψυχούσε στο Μωρίχοβο, πολεμώντας με τον Ιερό Λόχο, η ίδια έπεφτε νεκρή μέσα στο σπίτι της, αφού πρώτα είχε αναχαιτήσει για πολλές ώρες λυσαλαία επίθεση των Βουλγάρων. Ανάμεσα σε ιστορία και θρύλο, αχνοδιαγράφεται και η μορφή της μοναστηριώτισσας καπετάνισσας Ελένης, που ντυμένη τη στολή του Μακεδονομάχου, με το τουφέκι στο χέρι, πολέμησε γενναία. Αλλά και μέσα από οργανώσεις οι μοναστηριώτισσες έδωσαν τα χρόνια εκείνα δυναμικό παρόν. Η φιλόπτωχος αδερφότης Ελληνίδων κυριών μοναστηρίου, που άτυπα λειτουργούσε από τα μέσα του προηγουμένου αιώνος, το 1902 απέκτησε εγκεκριμένο καταστατικό και κατά το μακεδονικό ημερολόγιο κυριαρχούσε σε κάθε φιλανθρωπική και πολιτική δράση, ανακουφίζοντας απόρους και ασθενείς, παραχωρώντας βοηθήματα και βιβλία σε μαθητές και καταπολεμώντας τις ξένες προπαγάνδες. Τότε ίδρυσε και το εργαστήριο Απόρων Κοριτσιών, η Εργάνη Αθηνά, όπου 80 έως 100 κορίτσια διδάσκονταν κοπτική και ραπτική. Οι κυρίες μέλη εργάζονταν με πρωτοφανή ζήλο, ιδίως στον τομέα συμπαραστάσεως και αρρωγής των φυλακισμένων που προέρχονταν από όλη σχεδόν τη Μακεδονία. Σαφιλόστοργες μητέρες τους επισκέπτονταν, τους έφερναν γλυκά και πίτες, τους έπλαιναν τα ρούχα και έστελναν μηνύματα στους δικούς τους, ενώ η προσφορά τους κορυφώθηκε στις 3 Ιουνίου του 1906, οπότε στις φυλακές διαδραματίστηκαν αιματηρά γεγονότα. Τη μέρα εκείνη, Τούρκοι κρατούμενοι σχημάτισαν στους τοίχους της τουαλέτας του θαλάμου 6 με ακαθαρσίες μεγάλο σταυρό, πράγμα που πλήγωσε τη φιλοτιμία των Ελλήνων συγκρατουμένων, και έτσι άρχισαν οι φωνικές συμπλοκές που είχαν σαν επίλογο από ελληνικής πλευράς 7 νεκρούς, 70 τραυματίες και άλλα 5 θύματα που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά από λίγες ημέρες. Τότε χιλιάδες μοναστηριώτισσες χωρίστηκαν σε ομάδες για να παρασταθούν και να θρηνήσουν τα παλικάρια, ενώ κατά την ταφή μαυροφορεμένες τους συνόδευσαν ως το κημητήρι ίδιες ζωντανεμένες φιγούρες από αρχαία τραγωδία. Ο Γεώργιος Μόδης αφηγείται σχετικά. Το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες γέμισε οχλοβοή. Είχε πλημμυρίσει από αγριεμένο και άεξαλο κόσμο που έκλαιγε, ύβριζε ή έκανε το σταυρό του. Πλούσιες κυρίες, φτωχές γυναικούλες, πόρνες, μαυροφορεμένες, χαροκαμένες γριές, κορίτσια που δεν έβγαιναν εύκολα από το σπίτι τους, ξέπλαιναν, έντυναν, έκλαιαν και μυρολογούσαν τους νεκρούς σαν να ήταν σπιτικοί τους. Τα ρούχα βρέθηκαν γρήγορα και περίσσεψαν. Η κηδεία έγινε νωρίς. Επειδή η αστυνομία είχε απαγορέψει τα στεφάνια και τη μουσική, ένα παιδάκι βάδιζε μπροστά με ένα σταυρό στο χέρι από κόκκινα τριαντάφυλλα, σαν το αίμα των παλικαριών που πέθαναν για το σταυρό. Τα 7 φέρετρα τα κρατούσαν πολλοί νέοι ψηλά στους ώμους για να φαίνονται καλύτερα. Όλη η πόλη ακολουθούσε βουβή. Για πρώτη φορά είχαν βγάλει τα φεσάκια και τα κρατούσαν στα χέρια. Στο ίδιο βιβλίο Μόδης πληροφορεί ότι μια κοπέλα που την έλεγα Δόμνα είχε δώσει μυστικό αραβόνα με ένα από τα θύματα,
τον κριτικό Παύλο Μαρκάκη. Γι' αυτό και μετά τα γεγονότα έπεσε σε κατάθλιψη και σύντομα πέθανε από ψυχικό μαρασμό. Για τη λευτεριά της Μακεδονίας όλες οι γυναίκες πρόσφεραν τότε τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, ακόμα και όσες έφεραν το στίγμα της παστρικιάς, της σκηνής, όπως τα λέγαμε σήμερα. Ίσως γιατί ήθελαν να εξαγνιστούν απέναντι στη συνείδησή τους, ίσως γιατί αποζητούσαν να βρούνε ένα ιδανικό στην ερημιά της αμαρτωλής και ταπεινωμένης ζωής τους. Πολλές φορές έκαναν τόσο μεγαλειώδεις πράξεις που δίκαια θα μπορούσαν να τις καταξιώσουν σε εθνικές ηρωίδες.

Όλες οι γυναίκες πρόσφεραν τότε τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Ακόμα και όσες έφεραν το στίγμα της παστρικιάς, της σκηνής, όπως τα λέγαμε σήμερα. Μια τέτοια γυναίκα ήταν η περιβόητη Κία, η βασιλική από το μοναστήρι, που μαζί με την αδερφή της διατηρούσε οίκο στα τέλη του περασμένου αιώνα. Η Κία ήταν πολύ όμορφη, αφράτη, καλλίγραμμη, ροδόλευκη, με ευγενικά χαρακτηριστικά προσώπου και λαμπερά μαλλιά. Ίδια η ενσάρκωση της Καλονής κατά τα ιδεώδη της εποχής της. Μα διέθετε και πνεύμα σπινθυροβόλο που την έκανε περισσότερο ελκυστική. Και τις αγίνητο φυσικών της προσόντων φρόντιζε να επαυξάνει με μεθυστικά αρώματα, μακιγιάζ, πανάκριβα κοσμήματα, φανταχτερές καπελίνες και ολομέταξα ευρωπαϊκά φορέματα. Γι' αυτό και οι δουλειές της πήγαιναν περίφημα και την έκαναν εξαιρετικά εκλεκτική. Δεν μπορούσε ο τυχόντας να δασκελίσει το κατόφλι του οίκου της. Έπρεπε να είναι ο κάποιος με τίτλους και αξιώματα και με πορτοφόλι που να αντέχει στις παράλογες απαιτήσεις των εκλεπτισμένων της γούστων. Σωστή εταίρα των καιρών της οικία δημιούργησε γύρω της έναν κύκλο υψηλών αφοσιωμένων θαυμαστών, ενδύθηκε ακτινοβολία και διασημότητα και απέκτησε μια μυθική συλλογή από κοσμήματα και άλλα πανάκριβα δώρα. Όμως με την κήρυξη του μακεδονικού αγώνα μέσα της έγινε σεισμός. Ο φανταχτερός κόσμος της πρόσχαρης πεταλουδίτσας του πληρωμένου έρωτα κομματιάστηκε και από τα συντρίμια του εξαγνισμένη αναδύθηκε η αυστηρή δωρίδα πατριώτισσα που απαρνούμενη τη χλειδί και τις εφήμερες απολαύσεις αφιερώθηκε σύψυχη στην υπηρεσία του υψηλού ιδανικού, το οποίο ήρθε τότε να δώσει πρωτόγνωρο βαθύ περιεχόμενο στη ζωή της. Σαν ελευθερότρια πέρασε στα χρονικά του αγώνος, αφού ως κύρια αποστολή της ανέλαβε την απελευθέρωση των παλικαριών από τις φυλακές μοναστηρίου. Γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, εκμεταλλευόμενοι φιλίες και συμπάθειες και χρησιμοποιώντας την ακαταμάχητη γοητεία της, κατόρθωνε να επηρεάζει τις αποφάσεις των δικαστών ή και να εξαφανίζει δικογραφίες, ενώ προσφέροντας με απλοχεριά μπαχτσίσεις στους δεσμοφύλακες, μπαινόβγαινε στις φυλακές, εφέρνε ρούχα καθαρά, πίτες και γλυκά στους φυλακισμένους, τους εμψύχωνε και οργάνωνε επιτυχημένες αποδράσεις. Σε αυτήν οφείλεται η απόδραση και η σωτηρία των 6 συντρόφων του Παύλου Μελά, του Βολάνη, Καλομενόπουλου και των άλλων που πιάστηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο αμέσως μετά την μοιραία μάχη στη Στάτιστα στις 13 Οκτωβρίου του 1904.

Για τη σωτηρία του καπετάν Κότα, η Κία κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Μήνες και μήνες έτρεχε από γραφείο σε γραφείο, μα οι γνωστοί της στο μοναστήρι δίσταζαν να τη βοηθήσουν. Τέλος πήγε στη Θεσσαλονίκη να παρακαλέσει κάποιον παλιό της φίλο, αξιωματούχο σε μεγάλη θέση στη διοίκηση. Και αφού απέσπασε την υπόσχεσή του, γύρισε αισιόδοξη πως μετά από αγώνα 16 μηνών, τούτη τη φορά χτύπησε τη σωστή πόρτα. Ήταν 28 Σεπτεμβρίου του 1905. Ήταν όμως τόσο αργά. Βρήκε τον ήρωα νεκρό στη Μητρόπολη, όπου άλλες Ελληνίδες τον είχαν ξενυχτήσει με σπαραγμό μετά τον απαγχωνισμό του την προηγούμενη μέρα. Η Κία, παρά την απέραντη θλίψη, συνέχισε τον αγώνα κατάβλητη. Από το πρωί ως το βράδυ, χειμώνα καλοκαίρι, με βροχή ήλιο, έτρεχε φορτωμένη πίτες, ψωμί, γλυκά, ρούχα και μηνύματα για τα παιδιά της, όπως έλεγε τους φυλακισμένους. Η κάτω από τις βαριές της στόφες μετέφερε πιστόλια, σφαίρες και γραμμένες οδηγίες για τα άλλα παιδιά της του εκτελεστικού. Έτρεχε και στα χωριά, όπου υπήρχε επίγουσα ανάγκη και κίνδυνος, πρώτη αυτή, χρόνια ολόκληρα.

Το ταμείο της μέρα με τη μέρα άδειαζε. Ένα-ένα πούλησε και τα ακριβά της κοσμήματα. Η σκέπη της ξεθόριασε και κολούσε στο κεφάλι από τις βροχές ή τον υδρότα. Τα ρούχα της ξέφτισαν. Άρχισε και να βύχει, να βύχει. Η ομορφιά της μαράθηκε. Οι δυνάμεις την εγκατέλειπαν και η φυματίωση ύπουλα κατέσκαβε τα σωθικά της. Έγινε η σκιά του εαυτού της, μα παρέμενε ολόρθης της επάλξης του χρέους μέχρι το 1908, οπότε οι νεότουρκοι έθεσαν τέρμα στον αγώνα. Τότε ξανάνοιξε τον οίκο της, όχι βέβαια για να εξασκήσει την παλιά τέχνη, μα για να αισθάνεται λιγότερη μοναξιά και να γλυκαίνει τον πόνο της αρρώστιας της, η παρήγορη παρουσία αγαπημένων φίλων. Πέθανε όμως σύντομα, νέα και πικραμένη.

Εξαιρετική πατριωτική διαγωγή έδειξαν και άλλες κοινές γυναίκες τα χρόνια εκείνα. Ο Γεώργιος Μόδης στις μακεδονικές ιστορίες μνημονεύει συχνά την Ιερόδουλο Δόμνα που έγινε σπουδαίο μέλος της εσωτερικής οργανώσεως και σαν την Κία εκμεταλλευόμενη γνωριμίες και διαθέτοντας σπάταλα τον προσωπικό της πλούτο μπαινόβγαινε ελεύθερα στις φυλακές και με κάθε τρόπο συνέδραμε στον αγώνα στο μοναστήρι. Όμως και από τη γύρω περιοχή οι γυναίκες έδειξαν έμπρακτα τον πατριωτισμό τους. Θα τις γνωρίσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε!

ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας. Για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό

0: Μας κατάστημα airbooks.com.
1: Η ώρα είναι 2 ακριβώς.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου του 2026. Είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Βροχερός ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλα προβλήματα όμως δημιούργησε η κακοκαιρία στις περιοχές της Ρόδου, της Εύβοιας. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες, με ποταμούς να έχουν υπερχυλήσει. Ειδικά στα Ψαχνά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από Μακρικάπα. Είχαμε 112 να χτυπάει εκεί και να τους ζητά να απομακρυνθούν. Πήγαν λοιπόν στα Ψαχνά λόγω υπερχύλησης ποταμού που περνά μέσα από το χωριό. Η κακοκαιρία, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θα συνεχιστεί ως απόψε το βράδυ, με την Εύβοια και τη Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πολλά τα προβλήματα από τις καταιγίδες και στις σποράδες και σε Σκιάθο, Σκόπελο αλλά και Αλόνισο. Η πολιτική προστασία πάντως συνιστά να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί τις επόμενες ώρες που θα κρατήσει η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε έντονη βροχόπτωση τις επόμενες ώρες. Φαίνεται να ομαλοποιείται η κατάσταση από αύριο και μετά, αλλά ακόμη δεν έχουμε μια σαφή εικόνα. Μέσα σε όλα αυτά ανοίγει αύριο και το πετρέλαιο. Η παροχή πετρελαίου μπορεί να, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να παίρνουν το πετρέλαιο θέρμανσης αύριο στο 1,60 το λίτρο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, με την κρατική επιδότηση που έχει ανακοινωθεί. Θυμίζουμε ότι και το επίδομα θέρμανσης ανεβαίνει κατά 30%, αυξάνεται, ενώ είχαμε σήμερα και μια ανακοίνωση από την Hellenic Energy ότι θα έχουμε μια έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες από αντίστοιχες εταιρείες, από δηληστήρια, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις. Τώρα, πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός και απεργία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης προγραμματίζεται για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με αιχμή τα κενά στα σχολεία, τους μισθούς, τις υποδομές και τις συνθήκες εκπαίδευσης. Δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους με φόντο τα τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο χώρος της εκπαίδευσης. Κατεβαίνουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Ήδη από χθες έχουμε στο Σύνταγμα φοιτητές να έχουν κατασκηνώσει, αντίσχυνα να έχουν στηθεί εκεί, διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση και τα ακριβά φοιτητικά ενίκια. Η επόμενη μέρα τώρα, χωρίς την κυρία Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, είναι στο κάδρο της επικαιρότητας. Θυμίζουμε, είχαμε την απομάκρυνση της κυρίας Guilfoyle από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, η απόφαση, όπως έγινε γνωστό, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον Λευκό Οίκο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την απομάκρυνση. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση, το λόγο δηλαδή για τον οποίο πραγματικά απομακρύνθηκε, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν. Τώρα, ο Τζος Χακ είναι αυτός που αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Είναι ο κύριος Χακ, να πούμε σήμερα, αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας και θα αναλάβει καθήκοντα επιτετραμένου μέχρι να επιλεγεί και να αναλάβει ο νέος Αμερικανός πρέσβης. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται σήμερα την εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό για τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου της πόλης μας, σήμερα στις 6 το απόγευμα μπροστά στο δικητήριο, η επίσημη υποδοχή. Συνεχίζεται στη Λευκάδα η 5η Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες εκεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκάδα. Εκεί βρίσκεται ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε και θα έχετε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να δείτε τις εργασίες. Ενώ την Παρασκευή ξεκινά το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνισμός και Οικουμένη της Ιεράς Μητρόπολης Καλαμαριάς, αφιερωμένο φέτος στην Ανατολική Θράκη. Και εκεί θα βρίσκεται ο εκκλησιαστικός σταθμός 4Ε και αυτές τις εργασίες θα έχετε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσετε στην οθόνη σας τις επόμενες εβδομάδες.
Ενώ να πούμε ότι την Κυριακή το πρωί θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης και από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης την Θεία Λειτουργία. Απευθείας θα παρακολουθήσετε και σήμερα το απόγευμα από τις 6 την υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και τον πανηγυρικό εσπερινό από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης στην Έδεσα, καθώς έχουμε τον εορτασμό της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης, αύριο το πρωί. Και πάλι σε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, θα παρακολουθήσετε το αρχαιρατικό συλλήτρουγο. Εγκάρδια συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο εχθές στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής στην Αθήνα. Αντάλλαξαν σκέψεις για το παρόν και το μέλλον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Ελληνισμού στην Αυστραλία και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας εκτός των άλλων μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Παναγιωτάτου του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Εκοιμήθη ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Αμβράζης της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Επί σειρά δεκαετιών διακόνησε με αφοσίωση, ιερατικό ζήλο και αγάπη την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον απόδημο Ελληνισμό στη Γερμανία. Ο μακαριστός Απόστολος είχε γεννηθεί το 1946 και καταγόταν από την περιοχή της Καρδίτσας. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. Φιλόθεος, τέλεσε την Ιερά Αγρυπνία στο χιλανδαρινό ιερό κελίο του Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη στο Άγιον Όρος. Μάλιστα, τέλεσε και την εισπρεσβύτερο χειροτονία του αδελφού του ιερού κελίου, ιεροδιάκονου Δανιήλ. Αύριο Πέμπτη, στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, θα τελεστεί το αρχαιρατικό μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου κ. Νεκταρίου με τη συμπλήρωση 11 ετών από την προσκύριο εκδημία του. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, μια ματιά σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα ηλεκτρονικά και μιλάμε για τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Ας ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Λίγο πιο κάτω, έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Η επόμενη εφημερίδα είναι τα νέα, το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Η απογευματινή, δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Εδώ αναφέρεται στο σχέδιο της προτάσης των Πριτάνεων να καθορίζουν, λένε, τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων, αλλά και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Λίγο πιο κάτω, ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη, θωρακίζουν το Αιγαίο. Εδώ στη φωτογραφία ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος παρουσίασε το όραμά του για ένα σύγχρονο ναυτικό με τη χρησιμοποίηση μη επανδρωμένων σκαφών και θαλασσίων drones. Η εφημερίδα των συντακτών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι είμαστε σε φάση επιβράδυνσης, η ελληνική οικονομία δηλαδή, με ανάπτυξη 1,8% το 2026. Ριζοσπάστη στο λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Είχαμε απεργία σήμερα για την υπόθεση της έκρηξης, είχαμε τραυματισμούς εκεί στη Motor Oil στην Αθήνα. Ελεύθερος τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 ως 1560 ευρώ. Η επόμενη εφημερίδα, ο τύπος Θεσσαλονίκης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Κόντρα, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Η έρευνα ανήκει στην εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης. Σύμφωνα με αυτή, 7 στους 10 φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα που είναι μπροστά μας.
Ο λόγος διπλής στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εστία, η Kimberly παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ φυσικά μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνούμε και μέσω Facebook αλλά και μέσω X πρώην Twitter. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, με την υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού, διοργανώνει το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ελληνισμός και Οικουμένη Ανατολική Θράκη». Η έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Το συνέδριο θα συνεχιστεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού στους νέους επιβάτες από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί και η λήξη του συνεδρίου. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας στις 7.30 το πρωί η Πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο των Απανταχού Ανατολικοθρακιωτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2310-481-810 και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
1: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 2027 και 19 Απριλίου του 2027.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται. Η ζωή σου.
1: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Οκτωβρίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το ρόλο της ύλης αναλύει ο Πανεπιστημιακός Καθηγητής Θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο. Τον ζήλο ου κατεπίγνωση παρουσιάζει η σελίδα «Πάθη και αρετές», σχόλια στην επικαιρότητα από τα μικρά σημειώματα. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις αρχιερέων στη τηλεόραση της 4Ε. Η οικογένεια της 4Ε αποχαιρετά το γιατρό της, Παύλο Φιρινίδη. Σύναξη νέων γονέων στην Ιερά Μονή Σπαρμού Ολύμπου. Η στήλη της Αγίας Λιδίας φιλοξενεί κάθε μήνα μια αληθινή θαυμαστή ιστορία. Σελίδες αφιερωμένες στις εθνικές επετείους και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, δραστηριότητες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που ομορφαίνουν τη ζωή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodiko@agialidia.com.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
4: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδου Σπαρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
5: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του χριστιανικού βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.
6: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
7: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
6: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
7: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
6: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους οι οποίοι είναι γραμμένοι προς τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο, από τον οποίο θα ακούσουμε το αργό μεγαλινάριο της παρακλήσεως της Παναγίας «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και μέλος αργό.

από Αγρυπνία, στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, θα ακούσουμε σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου την Περισσή Πολυελαίου, το δοξαστικό δηλαδή του Πολυελαίου, Δέσποινα πρόσδεξε, από το Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών, σε σύνθεση Θεοδόρου Φωκαέως, και θα το ακούσουμε από τους δύο χορούς που έψαλαν στην Αγρυπνία υπό τη διεύθυνση του καθηγητή και πρωτοψάλτου Ιωάννη Λιάκου.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου το δοξαστικό Θεοτοκείο Παναγία Δέσποινα, το οποίο ψάλουμε στον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Δημητρίου, σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου.

Θα κλείσουμε με τη βυζαντινή χοροδία Εμψαλτηρίο, με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο, και θα ακούσουμε ένα άξιον εστί σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

0: Ανήσυχη ήταν η Ελένη τον τελευταίο καιρό, μα προσπαθούσε να μην το δείχνει. Τα βράδια δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Τη βασάνιζαν οι έγνοιες πώς θα τα βγάλει πέρα. Όλοι οι χωριανοί περίμεναν να βρέξει για να πάνε να φυτέψουν καλαμπόκι. Μα ο καιρός δεν τους έκανε τη χάρη. Αποφάσισε να πάει σήμερα μαζί με τη Γεωργίτσα.
1: Βρε γυναίκες, τζάμπα παιδεμό θα κάνετε. Το χωράφι θέλει πρώτα όργο μας, βάρνισμα. Μια καλή βροχή και μετά φύτεμα.
0: Τους φώναξε ο γείτονας όταν τις είδε φορτωμένες να φεύγουν.
1: Μπάρμπα, ούτε εργαλεία έχουμε, ούτε λεφτά να πληρώσουμε. Θα το φυτέψουμε όπως μπορούμε και έχει ο Θεός.
0: Η Ελένη με την τζάπα προσπαθεί να φρατέψει λίγο-λίγο το χώμα και να ανοίξει μικρές λακκούβες. Η Γεωργίτσα πήρε τον κουβά και τράβηξε να φέρει νερό από το ρέμα. Στο γυρισμό άκουσα αγκομαχητό να βγαίνει από μια εγκαταλειμμένη παράγκα. Τρόμαξε. Παράτησε τον κουβά και έτρεξε λαχανιασμένη να το πει στην αδελφή της. Εκείνη δε χασομέρισε, πήρε την τζάπα και τράβηξε προς τα εκεί. «Μην πας, Ελένη, φοβάμαι», την παρακαλεί. «Μπορεί να σε σκοτώσει». «Και αν είναι κανένας αναγκεμένος?» Η Γεωργίτσα την ακολουθεί με δισταγμό. Εκείνη άνοιξε την πόρτα και τον είδε. Κουλουριασμένο σε μια άκρη, να τρέμει. Τον πλησίασε, τα πόδια του πληγωμένα, το βλέμμα του θλιμμένο. Πρώτη φορά τον έβλεπε. Χωριανός δεν ήταν. «Πώς βρέθηκες εδώ, άνθρωπέ μου?»
1: «Περαστικός είμαι. Πάω στα Γιονόρος. Δεν μπορώ να κουνηθώ, κρυώνω».
0: Χωρίς δεύτερη κουβέντα, έτρεξε να φέρει το χράμι που είχε στρώσει κάτω από μια άγρια χλαδιά. Το τίναξε καλά, πήρε και το προσφάει της και πήγε κοντά του. Τον τύλιξε και το έδωσε να φάει.
1: «Από το Θεό να το βρεις».
0: «Καλύτερα να βγεις έξω να σε δει ο ήλιος. Εδώ μέσα βάζει από παντού». Τον έπιασαν με τη Γεωργίτσα και σιγά σιγά τον τράβηξαν στο χωράφι τους.
1: «Κάμετε εσείς τη δουλειά σας και αφήστε με μένα».
2: «Τι δουλειά, καλέ μου άνθρωπε? Ξέρω χωράφι φυτεύετε».
1: «Την ώρα που ρίχνεις το νερό, λέγε ένα κύριε Λέισον. Με κάθε σπόρο κάμε και ένα σταυρό. Παράχωσέ το. Και εγώ αγρότης ήμουν, ξέρω. Κάμε όπως σας είπα».
0: Τα κορίτσια αναθάρισαν και άρχισαν να φυτεύουν. Κάπου-κάπου ρίχνουν και μια ματιά προς το μέρος τους. Γονατιστός με το χράμι στους ώμους, έχει ψώσει τα χέρια του και προσεύχεται, σαν εκείνος τους παλιούς ασκητάδες που λέγανε οι παππούδες. Όταν ο ήλιος ανέβηκε για τα καλά, κάθισαν και τρεις κάτω από το δέντρο να ξαποστάσουν. Τις παρακαλεί να του δείξουν το δρόμο για το Άγιον Όρος. Να φύγει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ίσως και αύριο το πρωί. «Είναι μακριά, μη βιάζεσαι. Κάτσε λίγο να ξαποστάσεις».
1: «Τον 15 Αύγουστο εκεί θα τον γιορτάσω», έτσι μου είπε.
0: Η Ελένη του ζητά να μείνει καμιά μέρα ακόμα μέχρι να τελειώσουν. Πολύ της φτούρησε η δουλειά σήμερα. Μακάρι να μπορούσε να τον έπαιρνε στο σπίτι της να τον ξεκουράσει. Φοβόταν τα σχόλια. Και αυτόν δεν θα τον άφηναν σε ησυχία. Οι χωριανοί, άμα δούνε ξένο, όλα θέλουν να τα μαθαίνουν. Έμεινε. Αυτές φύτευαν και αυτό σε μια ακρούλα μιλούσε μόνος του.
1: «Κάμε αλεύρι για μπομπότα και έρχεται η μαύρη μπότα. Να, μαύρης ο ουρανός. Σίδερο και φωτιά πέφτει πάνω στους ανθρώπους και τους σκοτώνει».
0: Κουλουριάστηκε στο χώμα και άρχισε να κλαίει.
1: «Πεινάω, πεινάω».
0: «Λολό, συναδελφοί, παλαβομάρες», λέει. «Πριν λίγο φάγαμε. Λιακάδα έχουμε. Πού την είδε τη μαύρη ύλα?» Σιγοψιθύρισε η Γεωργίτσα, σίγουρη πως δεν την άκουγε. Εκείνος σηκώθηκε και άρχισε να κάνει μετάνιες.
1: «Με το τσουβάλι θα πέσει η φτώχεια. Και εσύ μικρό που δεν πιστεύεις, θα πας ξανά στη Σαλονίκη. Εκεί θα ζήσεις»,
0: φώναξε από μακριά. Ταράχτηκε, σήκωσε τα μάτια της και τον κοίταξε τρομαγμένη. «Του είπες πως πήγα στη Σαλονίκη?» «Όχι, σταμάτα να μιλάς και δούλευε». Πριν ακόμη ο ήλιος αρχίσει να χαμηλώνει, η Ελένη αποφάσισε να φύγει. Ένα μικρό κομμάτι που απέμεινε θα το τελείωναν αύριο. Έστειλε τη Γεωργία στο σπίτι και τράβηξε για το σπίτι του Γιανακού. Αυτός είχε και τα περισσότερα μελίσια στο χωριό. Μίλησαν για λίγο έξω. Κάτι το έβαλε στο χέρι και με βιάση έφυγε για το σπίτι της. Έκανε σβέλτα μια πίτα, έβρασε αυγά, λίγο κρασί, ψωμί και ελιές. Σε ένα μικρό μποξά τύλιξε μια φορεσιά από ρούχα του συγχωρεμένου του άντρα της, ένα ζευγάρι παπούτσια και έφυγε. Η Γεωργία δεν τόλμησε να τη ρωτήσει. Όταν είχε αδελφή της μπουλάδες, αγωνία δηλαδή και άγχος για τις δουλειές, δεν σήκωνε κουβέντα. Αλλά φιασμένη η Ελένη έφτασε έξω από την παράγκα. «Χριστάρα», φώναξε συγκρατημένα. Εκείνος άνοιξε την ξεχαρβαλωμένη πόρτα και την κοίταξε με απορία. Μπήκε μέσα και άφησε τα πράγματα σε μια άκρη. «Χαραοί κάποιοι μελισσάδες φεύγουν για την Ιερισσό. Ένας από δάφτους θα μπει στα Γιονόρους. Θα σε πάρουν μαζί τους. Θα ανταμώσετε στην ποτίστρα που είναι έξω από το χωριό. Σου έφερα ρούχα και λίγο φαγητό για το δρόμο».
1: «Καλή μου Ελένη, λεφτά δεν έχω. Θα πάω με τα πόδια».
0: «Έρνια σου, τα κανόνισα. Τίποτα δεν θα σου ζητήσουν. Σχόρνα μου που δεν μπόρεσα να σε πάρω στο σπίτι. Ξέρεις, τα χωριά...» Δύο δάκρυα σκάλωσαν στα μάτια του. Έσκυψε να της φιλήσει το χέρι. Εκείνη πρόλαβε και το τράβηξε.
1: «Απ' το Θεό να το βρεις, Θεία Ελένη. Να σου βγάλει τη μαύρη μαντήλα και να σου βάλει άσπρη».
0: «Καλό δρόμο, Χριστάρα, η Παναγιά μαζί σου. Όταν μας θυμάσαι, άναβε κανένα κερί και για μας τους αμαρτωλούς». Την άλλη μέρα τράβηξαν και πάλι για το χωράφι. Από το καφενείο οι άντρες γελούσαν.
1: «Οι γυναίκες φυτεύουν καλαμπόκι μέσα στην ξέρα».
0: Η Ελένη τους προσπέρασε χωρίς να μιλήσει. «Μας περιγελούν», είπε σιγανά η Γιουργίτσα. «Αυτή τη δουλειά της και εμείς τη δική μας». Κατέβηκαν στο χωράφι. Η Ελένη πήρε τον κουβά και τράβηξε να φέρει νερό. Η παράγκα άδεια. Ο ξένος είχε φύγει, ησύχασε. Την ώρα που σταύρωνε το σπόρο, η Γιουργίτσα πρόσεξε πως της έλειπε η Βέρα. «Την έχασα, θα μου έπεσε στο ρέμα». Εκείνη είναι πρόθυμη να πάει να ψάξει. Η Ελένη όμως δεν την αφήνει. «Έψαξα, φτάνει. Άντε, δούλευε. Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε». Το μόνο χωράφι που πρασίνησε στον κάμπο ήταν αυτό που φύτεψαν οι δύο αδελφές. Τόση πολλή σοδιά δεν είχαν ματαδεί ξανά στο χωριό. Μετά το 15 Αύγουστο η Ελένη παντρεύτηκε ένα συγχωριανό της, τον Νίκο. Η πεθερά της έκανε το προξενιό. Αγόρασε και τις Βέρες. Ήθελε πριν πεθάνει να την αποκαταστήσει. Η Ελένη έβγαλε τη μαύρη μαντήλα και έβαλε την άσπρη. Στο δεξί της χέρι η Βέρα. Χαλάλη αυτή που έδωσε στους μελισσάδες. Άνθρωπος του Θεού ήταν.

Το θηρίο του ναζισμού με τις παρανοϊκές φαντασιώσεις του να γίνει κυρίαρχος όλου του κόσμου κατάφερε να διαφεντέψει ολάκερη τη Γερμανία. Με φανατισμό και ύπουλες ενέργειες σιγά σιγά άπλωσε τα φτερά του. Οι μικρές χώρες της Ευρώπης θεληματικά ή άθελά τους έπεφταν στα νύχια του. Το λουρί που κρατούσε τη ρόδα του κόσμου ξέφυγε και τότε άρχισε να γυρίζει σαν τρελή. Τούτες τις τραγικές ημέρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Δημητρός υπηρετεί τη θητεία του ως λοχίας σε μια μονάδα τροφοδοσίας των μάχημων στρατιωτών κοντά στις Σέρες. Οι νίκες του ελληνικού στρατού στη Βόρειο Ήπειρο, που αναπτέρωσαν το ηθικό όλου του λαού, θαύτηκαν κάτω από τους παραλογισμούς και τα πείσματα των μεγάλων. Το μόνο που απέμεινε ήταν τα κολακευτικά σχόλια των ξένων εφημερίδων για τον επικό αγώνα των Ελλήνων τις ημέρες του θριάμβου. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός των καταδιωκόμενων Ιταλών εκλιπαρούσε τη βοήθεια του Χίτλερ για να μην χαθεί το γοητρό του. Ο πολεμικός πυρετός άρχισε να ανεβαίνει. Γερμανικά τεθωρακισμένα με την ενίσχυση της αεροπορίας που βομβάρδισε ανελέητα, κάμψανε τη στεναρή αντίσταση της Ιουγκοσλαβίας και βάδιζαν προς τη Μακεδονία. Ένας θανατερός άνεμος φυσούσε προς τα ελληνικά σύνορα. Και πήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια λόνια. Και όθε χτυπάει ο διγενής, το αίμα αυλάκι κάνει. Και όθε χτυπάει ο χάροντας, το αίμα τάφρο κάνει. Ο διοικητής της μονάδας τροφοδοσίας κάλεσε όλους τους στρατιώτες σε έκτακτη ενημέρωση. «Δυστυχώς ούτε οι σύμμαχοί μας στα Βαλκάνια μπόρεσαν να αναχαιτήσουν τη γερμανική πλημμυρίδα. Όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγο, η εμπροστοφυλακή της ήδη προχωρά προς την Ελλάδα σε τρεις φάλαγγες. Η μία διασχίζει το ποταμό Αξιό με κατεύθυνση βορειοδυτικά. Η δεύτερη κινείται από Στρόμνιτσα προς Γευγελή, όπου είναι η κύρια σιδηροδρομική μας γραμμή. Η τρίτη βρήκε αντίσταση και πολεμά στα οχυρά του Ρούπελ, ενώ άλλες προχωρούν προς τη Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά το βάρος των γερμανικών τεθωρακισμένων είναι τόσο ισχυρό που έκαμψε τον εξουθενωμένο από τον πόλεμο στρατό μας». Ο παλέμαχος στρατιωτικός αδυνατούσε να κρύψει το τρέμουλο της φωνής του και τα δάκρυα που καιροφυλακτούσαν στα βλέφαρά του. Μέσα στην παραφροσύνη του πολέμου γνώρισε την αψηφιά του θανάτου. Τον εαυτό του δεν το λογάριασε πλέον. Πονούσε μόνο για τους Έλληνες αγωνιστές. Είχε γνωρίσει από πρώτο χέρι τις κακουχίες και τα βάσανα του αλβανικού μετόπου. Όσοι δεν σκοτώθηκαν, τους θέρισαν τα κρυοπαγήματα και πολλοί από αυτούς θα έμεναν ανάπηροι για μια ζωή. Προσπάθησε να ξαναβρει τα λόγια του, να χρυσώσει το χάπι, να δώσει θάρρος στους άνδρες του. «Η μονάδα μας όχι ό,τι πολεμοφόδια και τρόφιμα παρέλαβε, τα προώθησε. Όλα έχουν πια εξαντληθεί. Πριν από λίγο πήρα διαταγή πως η αποστολή μας ολοκληρώθηκε. Πρέπει να διαλυθούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει παρέτηση από το ιδανικό της ελευθερίας. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι. Θα αντισταθούμε μέχρι σε σχάτων, ενάντια στους καταστροφείς της πατρίδας μας. Για να δικαιώσουμε τους προγόνους μας. Ο αγώνας τώρα αρχίζει». Με δυνατή φωνή ξεκινά πρώτος και όλοι μαζί έψαλαν για τελευταία φορά τον εθνικό ύμνο. Τους χαιρετά έναν ένα ξεχωριστά, βάζοντάς τους στο χέρι λίγες σταφίδες για να γλυκάνει την πίκρα τους. Η θηριωδία του Φίρερ κάμφθηκε προς στιγμή μπρος στη γενναιότητα των υπερασπιστών της πατρίδας και αποφάσισε να μην τους οδηγήσει στην αιχμαλωσία. Ο ελληνικός στρατός, πεινασμένος, ρακένδυτος και ψηριασμένος, πήρε άτακτα το δρόμο της επιστροφής. Η Ελλάδα φόρεσε το ακάνθινο στεφάνι. Η μονάδα τροφοδοσίας είχε σχεδόν αδειάσει. Οι στρατιώτες περίλυποι, ταπεινωμένοι, έφευγαν κατά παρέες. Ο Δημητρός έριξε μια τελευταία ματιά. «Κύριε Λοχιά, θα με πάρεις μαζί σου?» Ξαφνιάστηκε. Ο ασυρματιστής Σπύρος ήταν ακόμα εκεί και προσπαθούσε μάταια να πιάσει επαφή με το αρχηγείο. Η τελευταία διαταγή ήταν ξεκάθαρη, οπισθοχώρηση. «Τι κάνεις εσύ εδώ? Γεια σου. Ο καιρός μούτρωσε. Θα μας βρει στο δρόμο καμιά καταιγίδα?» Ένας αδύνατος, ευαίσθητος νέος ήταν ο Σπύρος, με καταγωγή από τα Γιάννενα. Αργυροχρυσοχώος το επάγγελμα, έμαθε την τέχνη δίπλα στον πατέρα του. Κρατούσαν μαγαζί στο κέντρο της πόλης. Νιόπαντρο τον βρήκε ο πόλεμος. Άφησε τη γυναίκα του ετοιμόγενη και έφυγε να κάνει το χρέος του στην πατρίδα. «Να πάμε μέχρι τη Σαλονίκη μαζί, κύριε Λοχιά.
Από εκεί κάποιο μέσο θα βρω για τα Γιάννενα. Λέγε με απλά, Δημητρό. Έχεις κάτι φαγώσιμο για το δρόμο? Ένα ξεροκόμματο, κουραμάνα και τις σταφίδες. Το ίδιο είχε και εκείνος. Τέχωσαν στο στήθος τους, σταυροκοπήθηκαν και ξεκίνησαν. Για πηξίδα έβαλαν τη διέστησή τους. Δεν πήγαν από τον αμάξο το δρόμο, μη πέσουν πάνω σε καμιά γερμανική φάλαγγα. Μέσα σε 4 περίπου ώρες, οι εναλλαγές βουνού και κάμπου τους είχαν εξουθενώσει. Έκαναν μια μικρή στάση. Έφαγαν 2 μπουκές κουραμάνα, ήπια λίγο νερό και ξεκίνησαν. Κατέβαιναν προσεκτικά μια βουνοπλαγιά κατάφυτη από δέντρα και θάμνους. Η κατηφοριά ήταν απότομη. Ο καιρός εξακολουθούσε να είναι ανταριασμένος και ψυχρός. Η βλάστηση πυκνή σαν ζούγκλα. Ο θόρυβος του νερού τους ξάφνιασε. Λίγο πιο χαμηλά σταματούν μπροστά σε έναν ορμητικό χήμαρο. Το ρέμα του διαβόλου, το λένε οι ντόπιοι. Κοιτάχτηκαν στα μάτια. Ο Δημητρός έψαξε να βρει ένα πέρασμα όχι πολύ βαθύ. Μια δρασκελιά είναι. Τον εμψυχώνει. Εγώ θα πηγαίνω μπροστά και θα μετρώ το βάθος. Βρήκανε 2 μεγάλα ξύλα και ξεκίνησαν. Ζήγιζαν καλά την κάθε τους κίνηση, επειδή κάθε στιγμή κινδύνευαν να γλιστρήσουν και να τσακιστούν. Η ανάσα τους βαριά. Τα μάτια στυλωμένα με προσοχή στο νερό. Ο Δημητρός κατάφερε να βγει πρώτος. Γυρίζει να δώσει το χέρι. Πριν όμως ο Σπύρος κάνει το τελευταίο του βήμα, γλιστράει και βρίσκεται μέχρι τη μέση στα παγωμένα νερά. Μια κραυγή αγωνίας έσχισε τον αέρα. Ο Δημητρός πέταξε τη χλένη πάνω στα βότσαλα και ξαναμπήκε στο νερό. Μάταια προσπαθούσε να το σηκώσει. Το πόδι του είχε σφινώσει ανάμεσα σε 2 μεγάλες πέτρες και δεν μπορούσε να κινηθεί. Με όση δύναμη είχε ο Δημητρός, βάλθηκε να ξεκολλήσει τη μια πέτρα που θα ρίσει είχε απλώς οι ρίζες. Το πείσμα και ο υδρότας αυλάκωναν το πρόσωπό του, αψηφώντας τον πόνο σε όλο του το κορμί. Από μεσήμερο, οι πρώτες σταγόνες της βροχής άρχισαν να πέφτουν, ενώ ο ουρανός είχε μαυρίσει. Τις βουνοκορφές της σκέπασε η αντάρα. Ένας δυνατός αγέρας σηκώθηκε στροβιλίζοντας ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του. Οι ρηπές του δέρναν τα πρόσωπά τους. Ο χήμαρος είχε φουσκώσει επικίνδυνα και τρέχει ασυγκράτητος προς το μέρος τους. Άπειρο σε κακουχίες ο Σπύρος λιποψύχησε. Ο νος του τρέχει στη γυναίκα του και το παιδί που δεν πρόλαβε να γνωρίσει. Σιγά σιγά οι εικόνες του θολώνουν τα μάτια. «Φύγε Δημητρό, αρχίσε καταιγίδα, είμαστε εξοφλημένοι, θα μας πάρει και τους 2 το ποτάμι», είπε πανικόβλητος. Το νερό ανεβαίνει επικίνδυνα. Μέσα στην απελπισία του έβγαλε το περίστροφο από το αμπέχονό του. «Δώσε μου μια κυριολοχία, μη το έχεις τύψεις, δεν είμαι φτιαγμένος για ήρωας. Μαρτυρικό θάνατο δεν αντέχω, θα με λυτρώσεις». Ο Δημητρός με μια αστραπιαία κίνηση του άρπαξε το χέρι και το έστριψε δυνατά. Το πιστόλι έπεσε στο νερό και χάθηκε. Δεν ήξερε αν έπρεπε να θυμώσει, να βάλει τις φωνές ή να κλάψει. Για ένα ήταν σίγουρος. Δεν θα τον άφηνε μόνο. Ή πιστεύουμε στο Θεό ή δεν πιστεύουμε. Μεσοβέζικα πράγματα δεν έχει. Στα χέρια του είμαστε. Ό,τι θέλει ας γίνει. Κάτω από τις αγωνιώδεις προσπάθειες του Δημητρού, η μια πέτρα για λίγο παραμέρισε. «Τράβα το, αδελφέ μου, τράβα το!» Ο Σπύρος γαντζωμένος πάνω του κάνει μια τελευταία προσπάθεια και ένα βογγητό πόνου σκίζει τα σωθικά του. «Το έσπασα! Το έσπασα, Δημητρό! Σταμάτα, βρε, να κλαις! Δεν πατήσαμε νάρκη, θα τα καταφέρουμε!» Με 1000 κόπους τον τράβηξε έξω. Εξουθενωμένοι έπεσαν στην ακροποταμιά. Ο Σπύρος πληγωμένος είχε ζαρώσει βογκώντας. Μόλις συνήλθε ο Δημητρός, το φορτώθηκε στην πλάτη και προχώρησε κατά μήκος της όχθης. Να ανέβει στην πλαγιά του ήταν αδύνατον. Πρώτη φορά μετάνιωσε που άφησε τους άνδρες του να προπορευτούν. Έπρεπε να είχαν φύγει όλοι μαζί. Η νύχτα άρχισε να τους τυλίγει. Οι σκιές πλήθαιναν ολόγυρά τους και έκαναν το τοπίο αφιλόξενο. Τα πόδια του λύγησαν. Απεγνωσμένα έψαχνε με το βλέμμα του να βρει κάποιο μέρος να κουρνιάσουν, να βγάλουν τη νύχτα. Ένα νυχτοπούλι πέρασε από πάνω τους, κρόζοντας. Η θυσιαστική αγάπη κρατάει ακόμη τούτο τον κόσμο.

σώμα, μπορείς να ανοίγεις και σιγά και δυνατά μαζί, όμοια ετός, από κορφή σ' άλλη κορφή να ρίχνεσαι, να πολεμάς και να πονάς.

Φίλοι μας, στα κορφοπαγοβούνια της Πίνδου που δεν ζει πετούμενο, τους είδα τους φαντάρους του 40, δίχως ψωμί, σταλιά νερό, με την πανάρχια προσταγή υπερβομών και εστιών, θυσία να προσφέρει.

Ευρισκόμεθα στην παραμονή της επιθέσεως. Το σύνταγμα του Σπύρου είχε προωθηθεί πάνω στη Μόροβα και περίμενε την Ανατολή για να αρχίσει ένα δύσκολο αγώνα, την κατάληψη του 1878 υψώματος. Χθες, όλη μέρα προσπαθούσαν να κυριέψουν αυτήν την κορυφή τα συντάγματα Θεσσαλονίκης χωρίς να το κατορθώσουν. 4 εφόδους έκαναν, αλλά και τις 4 φορές μπλέχτηκαν στα σειρματοπλέγματα και αποδεκατίστηκαν. Τα υπολείμματά τους είχαν γαντζωθεί τώρα στα μισά του δρόμου και περίμεναν ενισχύσεις για να απαγκιστρωθούν. Κάτι αγγυλιοφόροι που πέρασαν το απόγευμα δόθε διηγήθηκαν το μακελιό που γίνηκε μπροστά στα σύρματα και τον τραυματισμό όλων σχεδόν των αρχηγών που βάδιζαν πρώτοι μέσα στους πρώτους. Ο δάσκαλος έτσι είχε βαφτίσει τον νέο λοχαγό της η ομάδα του Σπύρου, γιατί το επάγγελμά του ήταν δημοδιδάσκαλος, ρώτησε τους Θεσσαλονικιούς: «Δεν μου λέτε ρε παιδιά, τα σειρματοπλέγματα δεν τα κατέστρεψε πριν επιτεθείτε το πυροβολικό μας?» «Όχι κύριε λοχαγέ, τα βρήκαμε απείραχτα. 50 μέτρα βάθος είχανε. Με τα ψαλίδια αγωνιζόμασταν να τα κόψουμε και αργοπορούσαμε. Μας στέρισαν οι όλμοι και τα πολυβόλα.» Ένας από τους αγγυλιοφόρους πρόσθεσε: «Αν η κόλαση είναι τέτοιο πράγμα, σαν αυτό που είδα, τρέμω και να το συλλογέμαι.» Ο Αντώνης βρήκε την ευκαιρία να πει το λογάκι του για τους ανώτερους του, που η επαναστατική ψυχή του δεν μπορούσε να τους χωνέψει. «Βλέπετε τι κάνουν οι γαλλονάδες. Βιάζονται να διατάξουν επίθεση πριν χαλάσει το πυροβολικό τα σύρματα. Μην είσαι άδικος με τους αξιωματικούς του», παρατήρησε ο Σπύρος. «Ξεχνάς τον πρώτο λοχαγό μας, το συνταγματάρχη Δαβάκη, το διοικητή της πυροβολαρχίας που χθες ακόμη είδες να πολεμά. Ας τους αυτούς, εγώ μιλάω για μερικούς απόλεμους. Το ανθιπολοχαγάκι, ο δημιουργήτης μας, όταν γίνει στρατηγός, δεν θα διατάζει μπουρδές, γιατί θα έχει ξεσκολήσει τη μάχη από μέσα και όχι από τις πολυθρόνες. Κατάλαβες?» Έφτισε κατά γης και ζήτησε τσιγάρο από τον Τάκη. Πήρε ένα, έβαλε στην τσέπη του το ξένο πακέτο σαν να ήτανε δικό του, ύστερα άναψε το τσιγάρο και σώπασε γλεντώντας τον καπνό.

Οι στρατιώτες κάθονταν κοντά ο ένας τον άλλο, γιατί ενώ έκανε κρύο τους είχαν απαγορέψει να ανάψουν φωτιές. Συχνά άρεσε στους φαντάρους τις παραμονές μεγάλων επιθέσεων να ξενυχτάνε κουβεντιάζοντας, σαν να ήθελαν με το να μένουν άυπνοι όλη νύχτα να χορτάσουν ζωή το δυνατό περισσότερο. Οι αξιωματικοί συντόνιζαν τα ρολόγια τους με του διοικητού και κάθε τόσο τα κοίταζαν μη τυχόν και αργήσουν. Τέτοιες στιγμές οι φαντάροι προτιμούσαν να μιλάνε για εύθυμα πράγματα, ανέκδοτα της στρατώνας ή για τις ειρηνικές δουλειές τους. Τον πόλεμο τάχα τον λησμονούσαν και απόφευγαν να τον αναφέρουν, αλλά τους έβλεπες απάνω τους. Ο ένας δεν έβρισκε θέση για τον δίκουγο του κεφάλι του και διαρκώς το μετατόπιζε. Ο άλλος έπαιρνε συνέχεια πετραδάκια στη χούφτα και τα έπαιζε. Το τσιγάρο που κάπνιζε το αλάνι σιγότρεμε στο χέρι του. Ήταν σαν καθαρόαιμα αραβικά άλογα που η αναμονή της υποδρομίας τα κάνει να πάλλονται νευρικά και ανήσυχα. Για τους ανθρώπους που ανήκουν σε πολεμική ράτσα, η μάχη καταντάει σπορ γεμάτο δυνατές συγκινήσεις. Ο κίνδυνος του θανάτου τραβά οι σαρανοπές πληχές σαν μαγνήτης.

σε αυτές τις ολονύκτιες ομιλίες οι χωριάτες δεν άντεχαν. Καθώς ήταν ξεσυνήθιστοι, στην αγρυπνία σιγά σιγά άρχιζε να κουτουλάν, ύστερα έκλαιναν τα μάτια τους ώσπου τους έπαιρνε ο ύπνος και δεν ξυπνούσαν πια, ό,τι και να συνέβαινε ως το πρωί. Απόμεναν για να διηγούνται ιστορίες η αστεία με τους βοσκούς, ο Σπύρος το Αλάνι, ο Τάκης ο Βανάς και ο ακροβολιστής Ρωμελιώτης Τσοπάνος από τα χωριά του Ολύμπου. Καμιά φορά τους παράστηκε και ο Γαβρίλης συνηθισμένος στο ξενύχτη από τους όρθρους του Αγίου Όρους. Καθένας είχε τις λόξες του και αυτές ίσια ίσια διασκέδαζαν τους άλλους. Οι ανοησίες που μπορούσε να λέει ο Τάκης με το παιδιάστικο μυαλό του, η λιχουδιά του Βασίλη, τα θαύματα των Αγίων που δεν κουράζονταν να διηγείται ο Καλόγερος και οι μόρτικες ιστορίες του Αντώνη για τις μηχανές που έστεινε ο υπόκοσμος του Πειραιά στην αστυνομία. Ο πιο διασκεδαστικός από όλους όμως ήταν ο Ρουμελιώτης, γίγας χοντροκόκαλος γεμάτος γεροσύνη. Όταν έτρεχε φούσκωναν οι φλέβες του και πετάγονταν έξω σαν σωλήνες. Αυτός ο Τσοπάνος δεν είχε δει ποτέ πολιτεία πριν πάει στρατιώτης και τόσο ήταν συνηθισμένος στη ζωή του υπαίθρου που όταν καταβλιζόταν ο λόχος στο χωριό αυτός κοιμόνταν στις αυλές γιατί έλεγε δεν έβρισκε αρκετό αέρα να αναπνέει μέσα στους τοίχους. Ήταν παιδί της φύσης. Ο εσωτερικός κόσμος του με τον εξωτερικό αρμονιζόταν τέλεια. Για τούτο έμοιαζε ήσυχος και ευτυχισμένος. Τίποτε από ό,τι είναι φυσικό δεν τάραζε το Ρουμελιώτη, ούτε η βροχή, ούτε το σκοτάδι, ούτε ο δυνατός ήλιος που τον λάτρευε σαν θεότητα. Όταν τον έβλεπε να προβάλλει πίσω από τα βουνά την αυγή, τον χαιρετούσε με ένα «καλώς ήρθες». Και όταν οι άλλοι τον κορόιδευαν για τη φιλία του με το μεγάλο άστρο, αυτός τους εξηγούσε «Αν είχατε ζήσει σαν εμένα ολομόναχοι στην ερημιά και δεν βλέπατε για πολλές φορές κανένα πρόσωπο, θα αγαπούσατε κι εσείς τον ήλιο. Έρχεται κάθε πρωί, την ίδια ώρα, από το ίδιο μέρος, σαν άνθρωπος, σαν ένας ξανθός άντρας». Χωρίς να το ξέρει, ο αγράμματος αυτός ο Πάνος ξαναζωντάνευε με τα απλά λόγια του το μύθο του αρχαίου Απόλλωνα.

Απόψε ο Ρωμιλιώτης τους μαθαίνει τα βότανα, τους μιλούσε για το σιδερόχορτο. Το σιδερόχορτο τους έλεγε, είναι ένα βοτάνι που σπάζει τα σίδερα και ρίχνει τους τοίχους. Μόνο με αυτό μπορείς να ανοίξεις τις σιδερένιες πόρτες που φυλάνε θησαυρούς. Κοντά στο Μέτσοβο ήταν μια υπόγεια σπηλιά γεμάτη χρυσάφι. Η πόρτα της άνοιγε με ευκολία και πολλοί είχαν μπει μέσα και είδαν σωρούς τα φλωριά και τα διαμάντια. Μα άμα δοκίμαζαν να πάρουν το παραμικρό, έκλεινε η σιδερόπορτα και δεν άνοιγε πριν παρατήσουν τα όσα πήραν. Ένας όμως που κρατούσε σιδερόχορτο την άνοιξε και έφυγε με το θησαυρό. Αλλά πού να βρεις αυτό το βότανο μέσα στα άλλα, δεν φαίνεται. Μόνο ο σκαντζόχυρος το διακρίνει. Γι' αυτό ένας τρόπος υπάρχει να το πετύχεις, να πας σε φωλιά σκαντζόχερα που να έχει μικρά και την ώρα που θα λείπει τη μάνα τους να φράξεις τη φωλιά με τοίχο από πέτρες. Όταν γυρίσεις σκαντζοχέρα και δεν θα μπορεί να μπει στα παιδιά της, θα τρέξει να βρει σιδερόχορτο για να αγγίξει με αυτό τον τοίχο που θα γκρεμιστεί μονομιάς. Τότε, αν είσαι πολύ σβέλτος, μπορείς να αρπάξεις από το στόμα του ζώου το χόρτο, μα είναι δύσκολο γιατί μόλις δει ο σκαντζόχερος άνθρωπο αμέσως το καταπίνει. Είχε αρχίσει ο Τσοπάνος να λέει άλλες ιστορίες όταν του πλησίασε ο Λοχίας Τάσος της διπλανής ομάδας μάχης με ένα παγούρι κονιάκ για να τους κεράσει, επειδή το έγραψαν από το σπίτι του πως η γυναίκα του γέννησε αγοράκι. Αμέσως παράτησαν τα τσοπάνικα παραμύθια και άρχισαν να πίνουν και να εύχονται να σταθεί καλορίζικο το παιδί. Από κουβέντα σε κουβέντα ξαναθυμήθηκε καθένας τους δικούς του και έμειναν κάμποση ώρα σιωπηλή. Ο Σπύρος συλλογιζόταν. Άραγε η ευαίσθητη ψυχή της Εύας προαισθάνεται ότι μετά τις 7 το πρωί ο αγαπημένος της θα κινδυνεύει. Από τους διαλογισμούς του τον έβγαλε ο Λοχίας Τάσος, που τον πήρε παράμερα και του είπε: «Συνάδελφε, θέλω να σε παρακαλέσω μια χάρη. Αύριο εγώ θα σκοτωθώ. Έχω τόσο καθαρά αυτό το προαίσθημα που δεν μπορεί να είναι ψέματα. Πρώτη φορά νιώθω, ποτέ ως τώρα δεν μου πέρασε τέτοια ιδέα. Αύριο δεν θα υπάρχω». Ζήτησε ο Σπύρος να του δώσει κουράγιο, αλλά εκείνος το διέκοψε. «Δεν μου κάνει εντύπωση ο θάνατος. Όλοι εδώ πάνω είμαστε αποφασισμένοι. Θέλω μόνο να σκοτωθώ, να πάρεις το δαχτυλίδι που έχω στα αριστερό χέρι, να το δώσεις του γιού μου, να το φορείς σαν μεγαλώσει και να θυμάται τον πατέρα του που δεν γνώρισε». Είπε και έφυγε σκεφτός. Ο Σπύρος ξαναγύρισε στην παρέα του, μα δεν μπορούσε πια να παρακολουθήσει τις κουβέντες. Ο νους του όλο αναθυμόταν την παραγγελία του Λοχία και ρηγούσε σαν να πίστευε κι αυτός ότι αύριο ο Τάσος θα σκοτωνόταν. Το πυροβολικό δεν είχε σταματήσει όλη τη νύχτα και από τα δύο στρατόπεδα οι οβίδες πήγαιναν και ερχόταν επάνω από τα κεφάλια τους. Καθώς όμως ήτανε διαβατάρικες, δεν τους έκαναν καμιά εντύπωση.

στις 7, την ώρα που ο ουρανός άρχισε να γαλανίζει, ο λόχος μπήκε στη γραμμή και ο δάσκαλος τους μίλησε. «Σας έχουν πει να είστε φρόνιμοι στη μάχη, να μην κάνετε τρέλες. Και εγώ σας λέω όχι. Όταν η επιχείρηση είναι δύσκολη, η φρονιμάδα φέρνει καταστροφή. Το καλύτερο τότε είναι η τόλμη. Μες στα όλα, όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει, έτσι νικούν». Ξεκίνησαν από βραχώδικα μονοπάτια και μετά μιας ώρας πορεία ήρθαν σε επαφή με τον εχθρό. Ο γέρος συνταγματάρχης κοίταζε με καρδιοχτύπη την εξόρμηση των στρατιωτών του που προχωρούσαν σταθερά. Οι σκληροί αγώνες της Σπίνδου είχαν μεταβάλει και τους νεοσύλλεκτους σε βετεράνους. Το πρόβλημα πια για τους αξιωματικούς δεν ήταν πώς να κουνάνε το στρατό για επίθεση, παρά πώς να συγκρατούν τους φαντάρους, γιατί πολλές φορές συνέβαινε τώρα τις εφόδους να τις οδηγούν οι υψοκίνδυνοι και όχι οι βαθμοφόροι. Ο διοικητής δεν χόρτενε να βλέπει τους λόχους του να περνούν από το φραγμό των εχθρικών όλμων ο ένας πίσω από τον άλλο και να κάνουν τον Ιταλό να σαστίζει ποια ομάδα να πρωτοχτυπήσει από τόσες που πλησίαζαν τις γραμμές του. Ένας μόνο από όλο το Σύνταγμα, ο Τάκης, που δεν ήταν γεννημένος για πόλεμο, ένιωθε φόβο και έμενε λίγο πίσω, τάχα αποσκούτσενε. Το κορμί του έτρεμε ολόκληρο και ήταν μαρτύριο για αυτόν το δυστυχισμένο παιδί με το αίμα του παγωμένο να πρέπει εντούτοις να προχωρήσει στη φωτιά. Επειδή είχε το αίσθημα πως η κοιλιά του ήταν ακάλυπτη, έφερνε μπροστά το σακίδιο και προσπαθούσε να την προστατεύσει με αυτό το πανί. Από το κορμί του, που ο τρόμος το είχε σκελετώσει, δεν ξεχώριζε παρά δυο μεγάλα μάτια. Έτσι, όπως τη νύχτα χάνεται το σώμα του αυτοκινήτου και δεν βλέπεις παρά τα φανάρια του. Οι φαντάροι, ωστόσο ανηφορίζοντας με ορμή που δεν γνώριζε συγκρατημό, έφτασαν τα επολύματα των συνταγμάτων Θεσσαλονίκης, εκείνα που είχαν αποδεκατιστεί χθες τα σειρματοπλέγματα, και τα παρέσυραν και αυτά προς την κορυφή. Δίπλα στο Σπύρο ήρθε και τρόχαζε ένας Εβραίος στρατιώτης που του έδειξε με το δάχτυλο το μέρος όπου είχε γίνει το μακελιό, μια γυμνή πλαγιά ως 500 μέτρα μπρος του σκεπασμένη από πρασινοπές πιτσιλάδες. «Το χακί που βλέπεις, κυριολοχία, είναι δική μας σκοτωμένη», του είπε.

όσο προχωρούσαν, τόσο οι νεκροί φαίνονταν περισσότεροι. Μα πριν ζυγώσουν ακούστηκε σάλπισμα συναγερμού για να τους ειδοποιήσει ότι φάνηκαν αεροπλάνα. Πραγματικά, ένα μεγάλο σμήνος από ιταλικά βομβαρδιστικά πρόβαλαν σε λίγο, ψάχνοντας τις πλαγιές για να δουν που ήταν συγκεντρωμένοι οι Έλληνες. Πουθενά άλλου δεν διέκριναν οι πιλότοι τόσους πολλούς όσους γύρω στα σειρματοπλέγματα που κοίτονταν νεκροί πάνω από 1000 στρατιώτες. Όρμησαν λοιπόν προς τα εκεί και βομβάρδισαν με λύσα τους σκοτωμένους, τους ανατάραξαν, τους πολυβόλησαν και ύστερα έφυγαν. Καθώς οι ζωντανοί κάθονταν ακίνητοι πιο πέρα, δεν είχαν τίποτε άλλο να κάνουν παρά να βλέπουν. Το θέμα ήταν απέσιο. Τον απέραντο αυτό σωρό των νεκρών τον είχε δουλέψει πρώτα το ελληνικό πυροβολικό που όλη νύχτα απόψε χτυπούσε ακριβώς εδώ για να καταστρέψει τα σειρματοπλέγματα, και τώρα τα αεροπλάνα συμπλήρωναν το μακάβριο έργο. Το μέρος έμοιαζε με νεκροταφείο όπου είχαν ανοίξει χιλιάδες στρογγυλούς τάφους. Μεγάλους οι βόμβες αεροπλάνων, μέτριο στο βαρέο, μικρούς τα ορευματικά. Είχαν ακουμπήσει ανισόρροποι νεκροθάφτες εκεί δίπλα τους πεδαμένους, χωρίς να τους θάψουν, αφήνοντας τη φροντίδα να διαλέξει μνήμα της αρέσκειάς του και να μπει μέσα μονάχος ο νεκρός. Πολλοί σκοτωμένοι είχαν χάσει την ανθρώπινη μορφή τους. Αποτελούσαν όλοι μαζί ένα τερατώδικο πολτό. Από το γιακά μιας μαντίας, αντί κεφαλιού βγαίνει ματωμένη αρβίλα και σε ένα αμπέχονο είναι κολλημένο και τρίτο χέρι. Παρέκει κάποιος στρατιώτης έχει την ακτή προς ένα βράχο όπου ακουμπούν τα ξυλιασμένα πόδια του και αυτός είναι εξαπλωμένος κατά γης, σαν να παράφαγε και τώρα να χωνεύει με ησυχία. Ένα κεφάλι κομμένο είχε κυλήσει προς το μέρος που περιμένουν οι φαντάροι και τους κοιτάζει φρικτά, παραμορφωμένο με το μοναδικό του μάτι. Το άλλο μάτι είχε χυθεί και ανακατωμένο με λάσπη και αίματα κρέμεται και λερώνει τα γένια του νεκρού. Ακόμη πιο ανατριχιαστικοί είναι οι στρατιώτες, όσους σεβάστηκαν και δεν μετατόπισαν οι οβίδες, όσοι έμεναν στη στάση που τους βρήκε ο θάνατος. Τούτος μπλεγμένος στα αγκάθια του σηματοπλέγματος τραβά τη μαντία του για να γλιτώσει, άλλος κρατά ακόμα ανοιχτό το ψαλίδι του κι άλλος δαγκώνει το άτιμο το σύρμα σαν να ζητούσε να το κόψει με τα δόντια. Προς τη μεριά του Σπύρου έστεκε γονατιστός δίπλα σε παλούκι σειρματοπλέγματος ένας αντιπολοχαγός με ρούχα φανταρίστικα που από φτώχεια θα τα πήρε έτοιμα ποιος ξέρει από ποια στρατιωτική αποθήκη. Το στήθος του ήταν σπαραγμένο από όλμο. Το πιστόλι του είχε πέσει δίπλα του, καθώς και το δίκοχο. Ο νεκρός όμως κοίταζε πάντα με τα μάτια του ορθάνυχτα το 1878 αυτό το ονειρωμένο μέρος όπου προσπαθούσε να οδηγήσει τη δημιουργία του. Ήταν τόση η ανάταση αυτού του νεκρού αξιωματικού προς την κορυφή ώστε θαρούσες ότι τώρα μόλις λαβώθηκε ότι γονάτισε και μην μπορώντας να ανασηκωθεί φώναζε να τρέξουν επάνω τουλάχιστον οι άλλοι, φώναζε δυνατά «Για το Θεό προχωρείτε, προχωρείτε».

0: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
1: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
0: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
1: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Οσιοπαρθένο Μάρτυρα Παρασκευή. Ψάλουν μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Λιβαδιάς.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζώ. Ότι και τε δίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτεσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστόν ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτήρμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίαση και αφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέλισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του πρόσωπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθην σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
1: Ότι σου εστί.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των εν ασκήσει λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Οσιοπαρθένου Μάρτυρος Παρασκευής, εις και την Ιεράν Παράκληση ετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Αγία Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή. Έψαλαν μοναχές της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Λιβαδιάς.

Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Μία σημαντική πρόσκληση κάνει η Εκκλησία μας. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος. Έλα στην Ανική Σύναξη της Ενορίας σου, έλα στο Σεμινάριο της Πίστεως και της Πράξεως. Έλα να ατσαλώσεις τα φτερά σου στον καθάριο ορίζοντα της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστεως. Έλα νικώντας το φόβο των συμπλεγμάτων ανωτερότητος και κατωτερότητος, να πετάξεις άφοβα στην πράξη και την εφαρμογή. Έλα να φτιάξεις την προσωπικότητά σου ηθική, κοινωνική, ολοκληρωμένη, ώστε να αποτελέσεις υγιές κύτταρο της Εκκλησίας του Χριστού, της ελληνικής πατρίδος και της οικογένειας. Έλα να ψυχαγωγηθείς, να χαρείς κάτω από το βλέμμα του αγαθού Θεού, χωρίς να ντρέπεσαι ή να αισθάνεσαι ενοχή για αυτό που κάνεις. Έλα, σε περιμένουν. Πρόσωπα κληρικά και λαϊκά, γεμάτα στοργή, χαρούμενη συντροφιά, καθάριες πηγές γνώσεων για να ξεδιψάσεις, φως άπλετο της Αγίας Γραφής για να φωτιστείς, χαρά, ευτυχία, θεάρεστη ψυχαγωγία. Αν οι άλλοι σε αποπροσανατολίζουν στις σκοτεινές φιλοσοφίες τους, αν θέλουν τα φτερά σου ατροφικά για να μπορούν να σε αφήνουν πίσω, αν σε θέλουν παγιδευμένο στα δόκανα της ιδιοτέλειας,

να σε κάνει κληρονόμο των όσων ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που θα τον αγαπήσουν, να σε κάνει Άγιο. Έλα και θα δεις. Είσαι και εσύ προσκαλεσμένος.

0: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, με την υποστήριξη του Δήμου Θερμαϊκού, διοργανώνει το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ελληνισμός και Οικουμένη Ανατολική Θράκη». Η έναρξη του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο αίθριο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού. Το συνέδριο θα συνεχιστεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού στους νέους επιβάτες από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί και η λήξη του συνεδρίου. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας στις 7.30 το πρωί η Πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία και το Μνημόσυνο των Απανταχού Ανατολικοθρακιωτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2310-481-810 και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.
1: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Γραφείο Ενημερώσεως επί των Αιρέσεων, Σεμινάριο Ορθοδόξου Αυτοσυνειδησίας, με ομιλητή τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη του Γραφείου επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Αληθεύοντες εν αγάπη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δυνατότητα απασχόλησης των μικρών παιδιών. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα, στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65, Χαριλάου Πηλαία. Οι επόμενες συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 15 Νοεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου, 10 Ιανουαρίου, 15 Φεβρουαρίου, 22 Μαρτίου του 2027 και 19 Απριλίου του 2027.

Η μεγάλη ώρα έφτασε. Δραγούμηδες και μελάδες κατεβοδώνουν τον πολύ αγαπημένο του ήρωα. Τα αδέλφια της γυναίκας του Παύλου, ο Αλέξανδρος και ο Φίλιππος, λαχανιασμένοι φτάνουν από το σχολείο με αγωνία, μήπως και δεν τον προλάβουν. «Ζήτω η Μακεδονία! Ζήτω, ζήτω!» Που βρήκανε το κουράγιο αυτή τη στιγμή η Νάτα και η μαυροφορεμένη μάνα του. «Ω, η ευγενικιά αρχόντισσα, τι να πρωτοθυμηθεί την ώρα ετούτη!» Το πρωινό εκείνο του Σεπτεμβρίου το 1886 που ο γιος έμπαινε στη σχολή των Ευελπίδων και εκείνα τα αποχαιρετιστήρια ενώ του φόρτωνε τις τσέπες σοκολάτες.

Ωστόσο, όλοι τους κρατιούνται γενναίοι, ως τη στιγμή που φανερώνεται ο μικρός γιος, ο 10χρονος Μίκης, με τη Ζωή, την αδελφούλα του. Το παιδί είχε καταλάβει και έκλαιγε με αναφιλητά. Τον άρπαξε στην αγκαλιά η γιαγιά και ξέσπασε και αυτή σαν είδε τι ο εγγονός κρατούσε. Ήταν μια φωτογραφία του γιού της με τη στολή του Ευέλπιδος, που στο πίσω μέρος της ο ίδιος σημείωνε το αρχαίο ρητό «Είσαι ο νός άριστος, αμήνεστε περί πάτρης». Μα ο Παύλος έδωσε τέλος στη σκηνή. «Χαίρετε, ζήτω η Μακεδονία», φώναξε και εξαφανίστηκε με τον πεθερό του.

Κρυπτογραφικά γραμμένο, το χαρμόσυνο άγγελμα φθάνει στον Ίωνα, που ατρόμητος συνεχίζει τις περιοδίες του. Το διαβάζει ξανά και ξανά και πάλι, και αδύνατον ακόμα να το πιστέψει. Μα είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Έρχεται ο Παύλος, φωνάζει, και τα δάκρυα τον πνίγουν. Διπλοκλείδωσε το γραφείο του και πήρε δρόμο. «Χτυπήστε τις καμπάνες, μωραδέλφια! Χτυπήστε τις!» Έκραζε ξέφρενος από χαρά ο καπετάν Βάρδας ο Σφακιανός. Ύστερα μάζοξε τα παλικάρια του σε ένα εξοπλίσι, όπου ο Ίων Δραγούμης τους είπε το μεγάλο νέο.

29 Φεβρουαρίου 1904. Στην καρδιά του χειμώνα το μεγάλο έπος αρχίζει. Στο Βαλτέτσι, Αγιόφιλον Καλαμπάκας, συναντιόνται οι Έλληνες αξιωματικοί. Ο Κολοκοτρώνης, ο Παπούλας, ο Κοντούλης, ο Μελάς. Ο λοχαγός Οικονομίδης, σταθμάρχης του τόπου, τους δίνει τα πρώτα μαθήματα. Πώς φοριέται η κάπα, πώς τυλίγεται ο στρατιώτης στον ύπνο, πώς τη μάχη, πανηγύρι η υπόθεση. Όμως κάποτε πάβουν τα γέλια και ξετυλίγεται μπροστά τους το ιερό χρέος που ανέλαβαν. Νύχτα νύχτα εκκλησιάζονται σε ρημοκλήση, όπου εξομολογουμένοι μεταλαβαίνουν με κατάνοιξη. Από την ιερή στιγμή που οι άνδρες ορκίστηκαν, οι καπεταναίοι πήραν τη θέση τους. Ο Μελάς ονομάστηκε καπετάν Ζέζας, ο Κοντούλης καπετάν Σκούρτης, ο Παπούλας καπετάν Τάσος και ο έγγονος του ήρωος της Επαναστάσεως, Κολοκοτρώνης, ο Γόγος Πάνος. Νύχτα 1η Μαρτίου 1904 αρχίζει η πορεία για να μπουν στο αιματόβρεχτο μακεδονικό έδαφος. Φορτώνουμε εις τα σράχες μας τους σάκους. Στην μέση ζωνόμεθα το φυσεκλίκι με 60 φυσίγκια, τας διόπτρας, το μαχαίρι, το περίστροφον, ένα παγούρι, το μάουζερ. Σκεπαζόμεθα με την κάπα. Το βάρος όλων αυτών είναι 22 κάδες, σημειώνει στο ημερολόγιο του ο Παύλος Μελάς. Με τον οδηγό επικεφαλής έρπουν συνεχώς μες στη νυχτιά εφενός ζυγού όλοι και τσιμουδιά, βράχια, γκρεμνά, βοσκοτόπια, και εκείνοι έρπουν. Ξάφνου ο Κολοκοτρώνης χάνεται, ξουπίσω το Μελάς, έπεσαν και οι δυο σε βαθύ χαντάκι. Τα παιδιά τους, η κριτική Περάκης και Δικόνυμος, με κόπο τους σηκώνουν. Καλόκαρτοι καπεταναίοι μόλις κρατάνε τα γέλια, ώσπου έρχεται η σειρά του καπετάν Σκούρτη. Τον καημένο το Κοντούλη, δεν τον έφτανε που έπεσε στον κρεμό, μα πιάστηκε το πόδι του σε κλαδί και έμεινε κομικά κρεμασμένος, και βρίσκονταν κάτω από τη μύτη των Τούρκων. Δραματικές οι περιπέτειες. Το πόδι του Κοντούλη πρίστηκε απελπιστικά, κουτσένει και με πολύ κόπο προσπαθεί να τους ακολουθήσει. Και σαν να μην έφτανε αυτή η περιπέτεια, ο οδηγός σταματά και δείχνει σαστισμένος. Επιτέλους ομολογεί πως έχασε τον δρόμο και από ώρα σε ώρα ξημερώνει. «Τι θα κάνουμε?» ρωτά ο ένας αρχηγός τον άλλον. «Η κατάστασή τους είναι φοβερά απελπιστική. Τώρα μάλιστα που άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και ξέσπασε ραγδαία βροχή...» Κι όμως συνεχίζουν να σέρνονται στο έδαφος, ενώ ψιθυρίζουν κάπου κάπου στο Κοντούλη. «Κουράγιο, καπετάν Σκούρτη!» Εν τω μεταξύ, για να τον ξαλαφρώσουν, του παίρνουν από τη ράχη του τον σάκο, που εκτός από τα άλλα είναι φορτωμένος με τακιάλια, μαχαίρι, περίστροφο, παγούρι. Του αφαιρούν το φυσικλίκι με τα 60 φυσίγκια από τη μέση, το μάουζερ που βαστάει πομάλης. Όλα αυτά μαζί με την κάπα κάνουν 22 κάδες βάρος. Την κάπα μη μου την πάρει κανείς!» φωνάζει. Τέλος, τα ξημερώματα φτάνουν σε μια καλύβα. Με τη γρηγοράδα κατεβάζουν το ψωμοτήρι. Είναι πεθαμένοι από τον κόπο, την πείνα, την ίστα. Αφήσαν ένα από τα παιδιά βάρδια και γύρανε να κοιμηθούνε. Μα σαν ξυπνήσανε, πρώτη η δουλειά η μεταφορά του καπετάν Σκούρτη πίσω στο σταθμό με τον προκομμένο οδηγό. «Κοίταξε να σου φτιάξουν το πόδι και να μας στείλουν άλλον άνθρωπο, Προκοπής», του λένε και του ξαναλένε. Ορίζουν που ακριβώς θα συναντηθούν, και ενώ ο Κοντούλης φεύγει με τον οδηγό, οι άλλοι ετοιμάζουν μπουγάδα στο ποτάμι. Τώρα φωτιά που άναψε να τους ζεστάνει και να στεγνώσουν τα ρούχα τους. Ο Παπούλας αρχίζει ένα κλέφτικο τραγούδι. Ολονών ο παλμός και ο ενθουσιασμός για τη Μακεδονία ολοένα ανεβαίνει. Οι καπεταναίοι με τους Μακεδόνες, τον Κώτα και τον Πύρζα, κάθονται ένα γύρο μαζί, ενώ τα παιδιά παραπέρα. Αφού έφαγαν, ο Μελάς παίρνει με τρόπο, ιδιαιτερός τον Κώτα, να κουβεντιάσουν. Αυτό τον τελευταίο καιρό, αφού έφυγαν από την Αθήνα, τον παρακολουθεί και του φαίνεται σαν μελαγχολικός. Είναι να μην τον θαυμάζεις αυτόν τον μοναδικό άνθρωπο, τον αξιωματικό Μελά. Πραγματικά, είχε αλλάξει ο καπετάν Κώτας. Κρυφή ανησυχία τον έτρωγε, πως τώρα πια με τον ερχομό των αξιωματικών από την ελεύθερη Ελλάδα
χάσει την επιρροή, τη δύναμη και το γόητρό του. Χωρίς να τον ρωτήσει απευθείας, ο Παύλος άρχισε κουβεντιάζοντας να του ξετυλίγει το σχέδιό τους. Ήρθαν να τον ενισχύσουν τον καπετάν Κώτα και με όπλα και με ανθρώπους, και να μείνει κύριος και αρχηγός της περιφερίας του. Ύστερα από αυτά, ο καπετάνιος της Ρούλιας ξαναπήρε τον ενθουσιασμό του.

Νάτος και καινούριος οδηγός, ο Μίτσος. Ένα παλικάρι ως εκεί πάνω, που τάχασε κυριολεκτικά, σαν άκουσε που θέλουνε να πάνε και είδε που βρίσκονται. Ανεκδίηγε την περιπλάνηση, μα το ζήτημα είναι σοβαρότερο, γιατί οι γύρω χωρικοί μυρίστηκαν πως κάποιο μυστικό σώμα κινείται και αρχίσαν ανησυχίες και ψιθυρίσματα. Οι αξιωματικοί με ανυπομονησία περιμένουν να νυχτώσει, να πάρουν το δρόμο για τους κριτσοτάδες της Καλαμπάκας. Τι ανακούφιση σαν φτάσανε και τους υποδέχτηκε σπίτι του πιστός πατριώτης ειδοποιημένος. Ο Σοφράς ήταν έτοιμος. Ο πατριώτης δεν ήξερε με ποιο τρόπο να τους δείξει τη χαρά του. Και αυτός και η γερόντισσα μάνα του τους φιλούσανε τα χέρια. Ύστερα καθίσανε σταυροπόδι γύρω στο Σοφρά, εκτός από τη γριά που τους κερνούσε και έφερνε ό,τι χρειαζόταν. «Ζήτω η Λευτεριά! Ζήτω η Μακεδονία!» Η συζήτηση περιστερφόταν πώς θα ξεφύγουν τους τουρκικούς σκοπούς στα σύνορα. «Σπιόνι σας προδώσανε και οι Τούρκοι πυκνώσανε τις φρουρές τους», λέει ο πατριώτης. «Ύστερα είναι και η νύχτα που με το φεγγάρι και την ξαστεριά μοιάζει μέρα. Κι όμως πρέπει να περάσουμε οπωσδήποτε», συνεχίζει να λέει ο Μελάς.

Ένα γράμμα του Παύλου Μελά στη γυναίκα του γράφει: Δευτέρα 8 Μαρτίου 1904, ώρα 10 το πρωί. Αγαπητή μου Νάτα, ουδέποτε επίστευσα τόσον εις την θείαν πρόνοιαν όσον χθες τη νύχτα. Όταν εξεκινήσαμεν για να περάσουμε τα σύνορα, ήταν το σκότος βαθύ. Πυκνά νέφια κάλυπταν τον ουρανό. Μόλις όμως διήλθομεν εις το σκότος την τουρκική ζώνη, αμέσως ως δια μαγείας τα πυκνά νέφη διελήθησαν και σελήνη και τα άστρα μας εφώτισαν εις τον φοβερότατον δρόμο επί 3 ώρες διαμέσου παρθένων δασών και κρυμνών. Επιστέψαμεν όλοι με όλη μας την ψυχή ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή ευλογεί το έργο μας και δια των αστέρων του εφώτιζε τον δρόμο μας. Ευαδίσαμεν επί 9 ώρες με όλο το βάρος των 20 οκάδων. Επεράσαμε 4 ποτάμια με το νερό επάνω από τα γόνατα και ύστερα εσηκώναμε λάσπιν τουλάχιστον 5 οκάδων βάρους. Εις κάθε βήμα εξισχυζόμεθα εκινδυνεύαμε να χάσουμε τα μάτια μας από τους κλάδους των δέντρων. Τέλος, στις 4 το πρωί εφτάσαμε εις το λιμέρι μας, ένα υψηλόν όρος με πυκνότα τον δάσος. Περπατώμεν με τα πόδια παγωμένα επάνω σε πάγους, πίπτωμεν οι μηθανείς τη λυσόμενη στην κάπα μας. Κι όμως ο νους όλων μας είναι εις την ελευθερία της Μακεδονίας. Τα βασανιστήρια της νυχτός δεν τα σκεπτόμεθα. Σε βεβαιώ ότι κάθε βήμα μου, το οποίο θα κατέβαλε άνδρα πολύ ισχυρότερον μου, μου φαίνεται τόσο ελαφρόν ως να πετώ. Έπρεπε να δείξω μεν και στους άνδρας μας ότι δεν είμαι θα καπετανέοι του γλυκού νερού. Όλοι επροθυμοποιούντο να μας απαλλάξουν του φορτίου μας, αλλά δεν το εδέχθημεν. Έχω την πεποίθηση ότι και εμάς και την Αγίαν υπόθεση θα ευλογήσει ο Θεός. Αν δεν θελήσει όμως να επιστρέψουμε, μη λυπηθείς. Να χρησιμεύσεις ως παράδειγμα εις όλας τας Ελληνίδας. Σου στέλω 2 φύλακες κλαμίνων της Μακεδονίας μας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου του 2026. Είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Βροχερός ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλα προβλήματα όμως δημιούργησε η κακοκαιρία στις περιοχές της Ρόδου, της Εύβοιας. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες, με ποταμούς να έχουν υπερχυλήσει. Ειδικά στα Ψαχνά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν από Μακρικάπα. Είχαμε 112 να χτυπάει εκεί και να τους ζητά να απομακρυνθούν. Πήγαν λοιπόν στα Ψαχνά λόγω υπερχύλησης ποταμού που περνά μέσα από το χωριό. Η κακοκαιρία, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, θα συνεχιστεί ως απόψε το βράδυ, με την Εύβοια και τη Ρόδο να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πολλά τα προβλήματα από τις καταιγίδες και στις σποράδες και σε Σκιάθο, Σκόπελο αλλά και Αλόνισο. Η πολιτική προστασία πάντως συνιστά να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί τις επόμενες ώρες που θα κρατήσει η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε έντονη βροχόπτωση τις επόμενες ώρες. Φαίνεται να ομαλοποιείται η κατάσταση από αύριο και μετά, αλλά ακόμη δεν έχουμε μια σαφή εικόνα. Μέσα σε όλα αυτά ανοίγει αύριο και το πετρέλαιο. Η παροχή πετρελαίου μπορεί να, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται να παίρνουν το πετρέλαιο θέρμανσης αύριο στο 1,60 το λίτρο, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, με την κρατική επιδότηση που έχει ανακοινωθεί. Θυμίζουμε ότι και το επίδομα θέρμανσης ανεβαίνει κατά 30%, αυξάνεται, ενώ είχαμε σήμερα και μια ανακοίνωση από την Hellenic Energy ότι θα έχουμε μια έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρξουν και άλλες πρωτοβουλίες από αντίστοιχες εταιρείες, από δηληστήρια, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις. Τώρα, πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός και απεργία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης προγραμματίζεται για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με αιχμή τα κενά στα σχολεία, τους μισθούς, τις υποδομές και τις συνθήκες εκπαίδευσης. Δάσκαλοι, καθηγητές και μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους με φόντο τα τεράστια ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ο χώρος της εκπαίδευσης. Κατεβαίνουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Ήδη από χθες έχουμε στο Σύνταγμα φοιτητές να έχουν κατασκηνώσει, αντίσχυνα να έχουν στηθεί εκεί, διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση και τα ακριβά φοιτητικά ενίκια. Η επόμενη μέρα τώρα, χωρίς την κυρία Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα, είναι στο κάδρο της επικαιρότητας. Θυμίζουμε, είχαμε την απομάκρυνση της κυρίας Guilfoyle από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ. Η απόφαση, όπως έγινε γνωστό, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στον Λευκό Οίκο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την απομάκρυνση. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση, το λόγο δηλαδή για τον οποίο πραγματικά απομακρύνθηκε, όπως χαρακτηριστικά τονίζουν. Τώρα, ο Τζος Χακ είναι αυτός που αναλαμβάνει προσωρινά την ηγεσία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Είναι ο κύριος Χακ, να πούμε σήμερα, αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας και θα αναλάβει καθήκοντα επιτετραμένου μέχρι να επιλεγεί και να αναλάβει ο νέος Αμερικανός πρέσβης. Η Θεσσαλονίκη υποδέχεται σήμερα την εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας από την Αμοργό για τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, του πολιούχου της πόλης μας, σήμερα στις 6 το απόγευμα μπροστά στο δικητήριο, η επίσημη υποδοχή. Συνεχίζεται στη Λευκάδα η 5η Διορθόδοξη Μοναστική Σύναξη. Αύριο ολοκληρώνονται οι εργασίες εκεί στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στη Λευκάδα. Εκεί βρίσκεται ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε και θα έχετε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να δείτε τις εργασίες. Ενώ την Παρασκευή ξεκινά το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνισμός και Οικουμένη της Ιεράς Μητρόπολης Καλαμαριάς, αφιερωμένο φέτος στην Ανατολική Θράκη. Και εκεί θα βρίσκεται ο εκκλησιαστικός σταθμός 4Ε και αυτές τις εργασίες θα έχετε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσετε στην οθόνη σας τις επόμενες εβδομάδες.
Ενώ να πούμε ότι την Κυριακή το πρωί θα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από τη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης και από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης την Θεία Λειτουργία. Απευθείας θα παρακολουθήσετε και σήμερα το απόγευμα από τις 6 την υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και τον πανηγυρικό εσπερινό από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σκέπης στην Έδεσα, καθώς έχουμε τον εορτασμό της ανακομιδής των νερών λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου, Επισκόπου Εδέσης, αύριο το πρωί. Και πάλι σε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας, θα παρακολουθήσετε το αρχαιρατικό συλλήτρουγο. Εγκάρδια συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ. Μακάριο εχθές στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής στην Αθήνα. Αντάλλαξαν σκέψεις για το παρόν και το μέλλον της Ορθοδόξου Εκκλησίας και του Ελληνισμού στην Αυστραλία και ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας εκτός των άλλων μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Παναγιωτάτου του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Εκοιμήθη ο πρωτοπρεσβύτερος Απόστολος Αμβράζης της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Επί σειρά δεκαετιών διακόνησε με αφοσίωση, ιερατικό ζήλο και αγάπη την Ορθόδοξη Εκκλησία και τον απόδημο Ελληνισμό στη Γερμανία. Ο μακαριστός Απόστολος είχε γεννηθεί το 1946 και καταγόταν από την περιοχή της Καρδίτσας. Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κύριος Φιλόθεος, τέλεσε την Ιερά Αγρυπνία στο χιλανδαρινό ιερό κελίο του Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη στο Άγιον Όρος. Μάλιστα τέλεσε και την εισπρεσβύτερο χειροτονία του αδελφού του ιερού κελίου, ιεροδιάκονου Δανίηλ. Αύριο Πέμπτη, στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως, θα τελεστεί το αρχαιρατικό μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερονήσου κ. Νεκταρίου με τη συμπλήρωση 11 ετών από την προσκύριο εκδημία του. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, μια ματιά σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα ηλεκτρονικά και μιλάμε για τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Ας ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Λίγο πιο κάτω, έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Η επόμενη εφημερίδα είναι τα νέα. Το παρασκήνιο μιας έξωσης. Η Guilfoyle αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Η απογευματινή. Δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Εδώ αναφέρεται στο σχέδιο της προτάσης των Πριτάνεων να καθορίζουν, λένε, τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακτέων, αλλά και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Λίγο πιο κάτω, ο Πυρπολιτής και ο Μίκη, ο Καμικάζη, θωρακίζουν το Αιγαίο. Εδώ στη φωτογραφία ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος παρουσίασε το όραμά του για ένα σύγχρονο ναυτικό με τη χρησιμοποίηση μη επανδρωμένων σκαφών και θαλασσίων drones. Η εφημερίδα των συντακτών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου προϋπολογισμού του 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι είμαστε σε φάση επιβράδυνσης, η ελληνική οικονομία δηλαδή, με ανάπτυξη 1,8% το 2026. Ριζοσπάστη στο λόγο έχουν οι εργάτες, καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα, ενεργειακό κόμβο. Είχαμε απεργία σήμερα για την υπόθεση της έκρηξης, είχαμε τραυματισμούς εκεί στη Motor Oil στην Αθήνα. Ελεύθερος τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 ως 1560 ευρώ. Η επόμενη εφημερίδα, ο τύπος Θεσσαλονίκης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Κόντρα, το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Η έρευνα ανήκει στην εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης. Σύμφωνα με αυτή, 7 στους 10 φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα που είναι μπροστά μας.
Ο λόγος διπλής στήριξης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εστία, η Kimberly παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radioledia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Ενώ φυσικά μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικοινωνούμε και μέσω Facebook αλλά και μέσω X πρώην Twitter. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

κρεβάτι. Εσύ που στη γη τριγυρίζεις, της αλήθειας η στράτα είναι αυτό το ανηφόρι. Ακολούθα με εκεί, στις αλήθειας την

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε σ' όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

0: επίσκεψη Ρούμπιο και εξοπλιστικό πρόγραμμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Εχμή του δώρατος αυτή την Κυριακή στο 4Ε.
1: Από την έφορη γη της Δυτικής Μακεδονίας, στους μήλους Ροδιάς Γρεβενών. Εδώ και πάνω από 70 χρόνια, τα αλεύρια μας είναι αποτέλεσμα αγάπης και μαεστρίας. Διασφαλίζουν τη μεταφορά γεύσης και αυθεντικής ποιότητας σε κάθε συνταγή. Με τους μήλους Ροδιάς, επιλέγεις παράδοση, ποιότητα και γεύση αναλύωτες στο χρόνο και έμπνευση για τις νέες γενιές. Αλεύρι υψηλών προδιαγραφών και άριστη

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Αύριο 15 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την μνήμη της Ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια την υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και Ιερών Λειψάνων της Αγίας Χρυσής και τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

0: Seyredersiniz mi?
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου μεγαλύθι σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια να ενεργήσω αναβαλλόμενο φω των σημάτιων. Εκτείνων των όνων ασυδέρνων σε γάζων εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θύ συνεύει την επίβαση είναι αυτό περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του ρούστα του πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει επ' την ασφάλεια να αυτή σου κληθείστε ει τον αιώνα του αιώνο. Άβυσο σημάτιων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξουν από φωνή φροντί σου δηλιάσου. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στις παιδείες των τόπων να θεμελιώσεις αυτά. Όριον έθω παρελεύσου δε επιστρέψου καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξε να μέσω των ορίων διαιρεύσου δίδατα. Ότι ούσι πάντα θηρία του αγρού προς δέξι το όνα γρυζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετών δώσει φωνήν. Ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτό που καρπούν τον έργο σκοτάστε γη. Ο εξαρατένων φόρτων της κτίνης και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγαγίν άρτων ετή και είναι ω εφραίνη καρδία ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσμενε λέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστή στον ταξίλα του πεδίου εκέδη του Λιβάνου ασεφύτευσα. Εκεί στρωθεί ενό εύστορδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σε λάβει πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση Ελληνεί καιρού σου ηλιο έχουν τη δύση αυτά του σκότω και γένε τον ήξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάδα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ω πέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθηκε τη κρίσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ανέπλασε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούν τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν.

0: Πρόσχομεν.
1: Μνήμη δικαίου μετεγκομείων και ευλογία Κυρίου η επικεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφίαν και θνητός ως είδε φρόνησιν. Κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, ουκ αντιτάσσεται αυτή ουδέν πονηρών. Εύγνος το σεστή πάση της εγγύσουσιν αυτή, πάνδε τίμιον ουκ άξιον αυτή σεστήν. Εγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τη γαρούν ακούσατε μου τέκνα, σεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος ως θα σε μας οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με εμήν φωνήν εις ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατασκεύασα βουλήν και γνώσιν και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμην. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνηση, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύουσι χάριν. Νοήσετε την ενάκακη πανουργίαν, οι δε απέδευτοι ένθεστε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλιν σεμνά γαρερό και ανοίγω από χιλέον ορθά. Ό,τι αλήθειαν μελετήσει ο λάρινξ μου, ευδελιγμένα δε εστί ενώπιον εναντίον εμού χείλη ψευδή. Με τα δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτής σκολιών, ουδέ στραγγαλιώδες, πάντα ευθεία εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσκω γάρ ημίν αληθή, ή να γέννητε εν Κυρίω η ελπίσιμον και πληστήσεστε πνεύματος.
2: Σοφία Σολομώντος του Ανάδα.
0: Σοφία πρόσχομεν.
2: Δίκαιος εάν φτάσει τελευθύνε εν αναπαύσει εστι. Γύρες γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιο. Δε αριθμόν ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστι. Πρόνησιν ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυρίδωτος. Ευάρεστο Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ των αμαρτωλών μετετέθη. Υπάγει μη κακή αλλάξει σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ παυλότητος αμαυρίτα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άνθρωπο. Τελειωθεί σε ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστεί γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτου έσωσε εκ μέσου πονηρίας. Τελαοί ειδώντες και μη γνωρίσαντες, μη δεθέντες επί διανία, το τι ούτων, ότι χάρις και έλεος, εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
3: Σοφία πρόσκομε.
0: Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και ομοιάψεται αυτόν βάσανος. Έδοξε εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνη και λογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέη συνέν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται. Ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας τους εδέξετο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως σπινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός Σου εφ' ημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τέρα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

Ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακυσιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και των έλεων, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την πόλη και την ενωρία ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα ταύτα και στον κόσμο σου άπαντα. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό

0: τον Θείο Λόγο θα τον κηρύξει απόψε ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Δράμας, κύριος Δωρόθεος. Και επειδή τον γνωρίζω από πολλές έτσι περιπτώσεις, θέλω να σας πω ότι είναι ένας κληρικός πάρα πολύ σπουδαίος για την περιοχή μας και έχει αφοσιωθεί ψυχή και σώμα του στην Εκκλησία και στην διακονία του Λόγου. Πάτερ Δωρόθε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Δεσκεπέλης κύριε Ιωήλ, πραγματικά σας ευχαριστώ για την πρόσκληση την οποία μου κάνατε να έλθω σήμερα. Είχα μεγάλο πόθο να βρεθώ στο πανηγύρι του Αγίου Καλλινίκου. Καθίστε. Και από πολλά έτη και τα έφερε σήμερα ο Άγιος Θεός, και μάλιστα μια πολύ σημαντική ημέρα για την Μητρόπολη σας αλλά και για όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, να μπορέσουμε από σήμερα να προσκυνήσουμε τα Άγια Οστά μιας νεομάρτυρος, μιας νεαρής κοπέλας, η οποία όμως βασανίστηκε πολύ στα δύσκολα χρόνια. Και μας δίνεται ευκαιρία στο κέντρο του ναού να έχουμε τα Άγια Λείψανά τους. Θα μου επιτρέψετε να πω, φανταστείτε, όπως δυστυχώς συνέβη αυτές τις ημέρες με τα κοιμήλια της Ιεράς Μονής Ιωσιφινήσης που υπάγεται στη δική μου επαρχία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, να σου δίνουν λειψανοθήκες άνευ Αγίων Λειψάνων. Αν αυτό δεν είναι εμπεγνός, τότε τι είναι? Και δεν επιμένουμε και επιμείναμε δυστυχώς να λάβουμε τα οστά των Αγίων, ενώ γίνεται λόγος ότι οφείλαμε να δώσουμε τα οστά ενός άρχοντα ή βασιλέα των Βουλγάρων και τα λοιπά, γιατί λέει ο ελληνικός πολιτισμός μας δίνει τη δυνατότητα, το νεκρό σώμα, παράδειγμα ο Αχιλλέας έδωσε το νεκρό Έκτορα στον Πρίαμο, στον πατέρα του. Φανταστείτε όμως από την άλλη πλευρά τα οστά των Αγίων πόση μεγάλη αξία έχουν και πόσο πρέπει να τα ευλαβούμεστε, και γι' αυτό σήμερα βρισκόμαστε σύν της άλλης με την Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού να βρισκόμαστε ενώπιον των οστών, δηλαδή της παρουσίας των Αγίων και της Αγίας Χρυσής και του Αγίου Καλλινίκου. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά, Σεβασμιότατε, που με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ και για την αγάπη του Θεοφιλεστάτου Αλμοπίας κυρίου Στεφάνου, αλλά και των πατέρων και όλων ημών. Θα μου επιτρέψετε να πούμε λίγα πράγματα από το συναξάρι του Αγίου Καλλινίκου. Το πρώτο πράγμα που μας λέει το συναξάρι είναι ότι η οικογένειά του ήταν ευλαβής. Και αυτό πάλι είναι πολύ επίκαιρο στην εποχή μας, να υπάρχει ευλάβεια, ευσέβεια απέναντι στο Θεό, αλλά και σεβασμός απέναντι στα πλάσματα του Θεού μέσα στην οικογένεια. Και αυτό να το διδαχθεί ο άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, τα μικρά παιδιά, από βρέφη κιόλας, να το διδαχτούν στο σπίτι τους. Από τους γονείς ή από τον παππού και τη γιαγιά. Και αυτό συνέβη με τον Άγιο Καλλίνικο, διότι η γιαγιά του, λέει, τον ξυπνούσε νύχτα για να κάνει μετάνοιες. Δηλαδή τον έβαζε στο δρόμο της προσευχής. Και φυσικά όταν ένα βρέφος, έστω και να μην έχει την κρίση, ένα μικρό παιδί, όχι βρέφος, λοιπόν, έστω και μη έχοντας την κρίση, κάνει αυτή την κίνηση, όπως το βλέπουμε σε πολλά παιδάκια, πόσο πολύ αγαπούν και βλέπουν και τρέχουν στις ιερές εικόνες να τις προσκυνήσουν, ακόμη και στο γυαλί της τηλεόρασης πολλές φορές. Αυτό το πράγμα δείχνει ότι τα παιδιά αυτά με τον α ή β τρόπο χαριτώνονται. Σας θυμίζω ότι ένας πάλι σύγχρονος Άγιος περίπου της Οστάσιος και της εποχής του Αγίου Καλλινίκου, ο Άγιος Σοφρόνιος, που ο τάφος του είναι και αναγνωρισμένος και αυτός Άγιος Εκκλησίας μας πρόσφατα, και ο τάφος του βρίσκεται στην Αγγλία, στο Έσεξ. Εκείνος λέει, όταν ήταν μικρό παιδάκι, τον έπαιρνε η νταντά του και τον πήγαινε στο πάρκο, και την ώρα που τον είχε το παιδί στην αγκαλιά του, έλεγε η νταντά, έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έκαμε δηλαδή προσευχές, και το θεωρεί ο Άγιος ότι αυτές οι προσευχές της γιαγιάς με την αγκαλιά που έκαμε μετέδιδε τη χάρη του Θεού στο ίδιο το παιδί. Άρα λοιπόν ο Άγιος μας, ο Άγιος Καλλίνικος, είναι ένας Άγιος χαριτωμένος από το Θεό λόγω της ευλάβειας των γονέων και των παππούδων του. Και φυσικά εκείνο που τον διέκρινε, και εδώ είναι η μεγάλη, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο κάποιος ο οποίος είναι επίσκοπος να γίνει Άγιος, γιατί πολλές φορές κατατριχόμεθα με τα διοικητικά, με τα γραφειοκρατικά, και ξεχνάμε ποια είναι η αποστολή μας. Και η αποστολή μας είναι να συνδυάσουμε το ποιμαντικό έργο, δηλαδή την αγάπη μας προς τους ανθρώπους, να ανοιχθούμε στους ανθρώπους και να τους αγκαλιάσουμε με τον τρόπο μας, με την εξομολόγηση, με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, με τον λόγο και τα λοιπά, και από την άλλη να είμαστε και ασκητές, δηλαδή να προσευχόμεθα, έτσι, να έχουμε τον προσωπικό μας χρόνο για να κάνουμε τα κομποσχήνια μας, για να κάνουμε τις μετάνοιές μας, και αυτός ο συνδυασμός ασκήσεως και ποιμαντικής, αυτός θα μας σώσει. Και αυτό το είχε ο Άγιος Καλλίνικος. Ήταν και ασκητής, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ο άνθρωπος εκείνος που αγκάλιαζε όλους εσάς. Οπωσδήποτε κάποιοι, έστω μικρά παιδιά, θα τον προλάβατε να κυκλοφορεί ανάμεσά σας και να σε ευλογεί. Και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος είχε απεριόριστη αγάπη προς την πατρίδα. Όταν ο επίσκοπος εκεί στο Μεσολόγγι, γιατί από εκείνα τα μέρη ήτανε, και καταγόταν από τα μέρη, από το θέρμο της Αιτωλίας, του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, και συνδυάζει τον χαρακτήρα, την άσκηση και την προσευχή του Αγίου, και το κηρυκτικό, το ρεαποστολικό έργο του Αγίου Κοσμά, το συνδυάζει και ο Άγιος Καλλίνικος. Όταν λοιπόν ο δεσπότης εκεί του είπε, μη πας στο στρατό, τότε ήταν η εποχή του εμφυλίου πολέμου, λοιπόν θα ταλαιπωρηθείς, είπε όχι, υπάρχει και το καθήκον απέναντι στην πατρίδα. Και θα λέγαμε ίσως ήταν από τις λίγες φορές που έκαμε ανυπακοή και πήγε έτσι και πήρε μέρος στον πόλεμο, και αγωνίστηκε κοντά εκεί με τους άλλους στρατιώτες. Μητροπολίτης της Εδέσης, το ξέρετε, έγινε εκλέχθηκε το 1967, και λέει κάτι πολύ σοβαρό και θα ήθελα να το λάβουμε υπόψη μας. Κλήση του επισκόπου, δεν δεχόταν να το λένε δεσπότη, ούτε θα λέγαμε σεβασμιότατε, αλλά επίσκοπε. Δηλαδή ο επίσκοπος, η λέξη σημαίνει ότι στέκομαι ψηλά και επισκοπώ, βλέπω τι γίνεται γύρω μου, που βαδίζει το ποιμνιό μου, να το προστατεύσω από κάθε κίνδυνο. Λοιπόν, και λέει, κλήση του επισκόπου δεν είναι ο θρόνος, αλλά είναι ο σταυρός. Είναι ο σταυρός. Κλήση. Ο επίσκοπος έχει κληθεί να σταυρωθεί για το ποιμνιό του. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ένα παρόμοιο παράδειγμα που έχουμε εκεί στη Δράμα, και εμείς είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό, διότι είχαμε και έχουμε τον Άγιο Ιερομάρτυρα Χρυσόστομο, ο οποίος μαρτύρησε στη Σμύρνη, αλλά πριν πάει στη Σμύρνη, για 7 χρόνια, από το 1902 μέχρι το 1909, ήταν επίσκοπος στη Δράμα, και έδωσε τον καλόν αγώνα και για να διατηρηθεί η ελληνικότητα της επαρχίας του, αλλά και να καθοδηγεί τον κόσμο προς την αλήθεια, προς τον Χριστό. Όταν λοιπόν στη Σμύρνη μετά τη δράμα που πήγε στη Σμύρνη και έφτασε ο καιρός που οι Τούρκοι ερχόταν να κάψουν τη Σμύρνη και να σκοτώσουν τους ανθρώπους, και πήγε και ο πρόξενος ο Αμερικανός, ο Χόρτον, και του είπε: «Δεσπότη μου, σε περιμένει κάτω πλοίο, να φύγεις, να γλιτώσεις τη ζωή σου». Και απαντά: «Κοιτάξτε το φρόνημα, και πού να πάω? Ο κόσμος, το ποιμνιό μου είναι εδώ. Εάν φύγει το ποιμνιό μου και πάει, ας πούμε, στην Ελλάδα, στα νησιά, ναι, θα πάω μαζί τους. Εάν όμως παραμείνει εδώ, θα μείνω για να υποστώ ό,τι θα υποστεί και αυτός ο λαός». Και ενώ ο πολιτικός διοικητής έφυγε και πήγε στη Μασσαλία και δεν ξαναπάτησε, ο Στεριάδης, δεν ξαναπάτησε στην Ελλάδα, γιατί φοβόταν ότι θα το λιντσάρανε, λοιπόν, ο επίσκοπος, ο Άγιος Χρυσόστομος, έμεινε εκεί. Η ίδια χαρακτηριστικά, θα πούμε και αύριο πρώτο Θεός μερικά στοιχεία, η ίδια χαρακτηριστικά έχει και ο Άγιος σας, ο Άγιος Καλλίνικος. Ήταν άνθρωπος της θυσίας για το ποίμνιό του. Και φυσικά ο στόχος του ήταν, όπως είπαμε, και λατρευτικός και ασκητικός. Αγαπούσε τη Θεία Λειτουργία, να λειτουργεί καθημερινά. Σκοπός του λοιπόν και θα λέγαμε έμβλημά του ήταν ότι η αναζήτηση της λύσης των προβλημάτων, καταφεύγουμε πολλές φορές στον επίσκοπο και τα λοιπά για να λυθούν τα προβλήματά μας. Η αναζήτηση της λύσης λοιπόν των προβλημάτων, έλεγε, δεν είναι οι άνθρωποι, αλλά είναι ο Θεός. Εκεί να καταφεύγουμε. Γι' αυτό δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να λέμε στην προσευχή μας και στο φρόνημά μας, να λέμε «Θεέ μου, γεννηθεί το το θέλημά σου». Όχι το δικό μου, όχι αυτό που εγώ επιθυμώ. Με θέλω να γίνω καλά, είμαι άρρωστος, θεράπευσέ με Κύριε, αλλά πάνω απ' όλα γεννηθεί το το θέλημά σου. Αυτό να γίνει έτσι δική μας, και αυτό πίστευε και ζούσε και εφάρμοσε και βίωνε ο Άγιος Καλλίνικος. Όπως ξέρετε, προσευλήθη από καρκίνο στον εγκέφαλο, και όπως ακούσαμε και στα αναγνώσματα, ο Θεός τον πήρε νωρίς για να μην, θα λέγαμε, επηρεαστεί από την κακή πολλές φορές ατμόσφαιρα που υπάρχει στον κόσμο από την κοσμικότητα. Και όταν το έμαθε, το δέχτηκε όχι με στοικότητα, αλλά ως το θέλημα του Θεού. Εξομολογήθηκε, έγραψε τη Διαθήκη του, ευγνωμονούσε τον Θεό, διότι του έδωσε και αυτή την αρρώστια. Μας θυμίζει πάλι τον Άγιο Παΐσιο, που όταν του είπανε στο Θεαγένιο, ρώτησε τη γιατρό, μου το είπε η ίδια η γιατρός, η παθολόγος που τον παρακολουθούσε, της λέει: «Πόσο καιρό έχω να ζήσω?» Και λέει η γιατρός, λέει: «Δεν έχω δικαίωμα να σας πω». Λέει: «Τότε ούτε κι εγώ θα παίρνω τα φάρμακά μου». Ήταν λίγο καλαμπουρτζής ο Άγιος. Λοιπόν, και του είπε: «Τότε μέχρι το καλοκαίρι». Ήταν χειμώνας, μέχρι το καλοκαίρι. Τόσο καιρό για να ετοιμαστώ. Έβλεπε τη ζωή του δηλαδή ότι είναι προθάλαμος της αιώνιας ζωής. Και ξέρετε, σήμερα η ιατρική έχει προχωρήσει και στο θέμα να προετοιμάσει, που δεν το κάνουμε δυστυχώς εμείς οι κληρικοί, που είναι η δουλειά μας αυτή, να προετοιμάζει τους ανθρώπους για το θάνατο, για να δεχθούν το θάνατο ειρηνικά και να ξέρουν ότι πάνε στο σπίτι του πατέρα τους, στο σπίτι του πατέρα μας που είναι ο ουρανός. Λοιπόν, το ίδιο έκαμε και ο Άγιος. Και όταν κάποιος του είπε, καλά, του λέει ο Άγιος Καλλίνικος σε ένα πνευματικό του παιδί, «Θέλω χρόνο να ετοιμαστώ». «Καλά, γέροντα», του λέει, «εσύ τολμάς και λες ότι δεν είσαι έτοιμος?» «Παιδί μου», λέει, «άλλο το έτοιμος και άλλο το πανέτοιμος. Να είμαι πανέτοιμος για να εισέλθω στη Βασιλεία του Θεού». Και φυσικά αυτό το οδήγησε σε υπομονή στην αρρώστια, όπως και στην προσευχή του έκαμε προσευχή και καλώς έπραξε να βρεθεί άξιος διάδοχός του με πολύ πίστη και πνεύμα Άγιο. Και νομίζω νομίζω το ζούμε αυτό. Τα θαύματά του μετά το θάνατο πολλά και η υπομονή του, όπως σας είπα, στην αρρώστια. Τελειώνοντας, αγαπητοί μου, θα ήθελα, είμαστε στο ναό της Αγίας Σκέπης και όλοι επιζητούμε να μας σκεπάζει η Παναγία μας και φυσικά να μας σκεπάζουν οι Άγιοι μας. Να μας σκεπάζει λοιπόν ο Άγιος Καλλίνικος, να μας σκεπάζει η Αγία Χρυσή και οι Άγιοι μας και οι άλλοι τοπικοί Άγιοι και όλοι οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας να μας επισκιάζουν και να μας σκεπάζουν για να πορευόμαστε στο δρόμο, στα χνάρια του Χριστού, στο δρόμο του Κυρίου και των Αγίων.

0: απολύει στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον η οφθαλμή των σωτηριών σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών. Φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμό.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε θυμάστη αυτούθια χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξαση ο Θεός και ελπίσκον Κύριε δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγίες αυτού Μητρός της σκέπης και ελεούσης των κόσμων δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων αέλων

0: να μας σκεπάζει και να μας φροντίζει πάντοτε. Καλό βράδυ, αύριο με υγεία.
1: Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης παρακολουθήσαμε

τον πανηγυρικό αρχαιρατικό Εσπερινό επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Αύριο το πρωί θα συνδεθούμε και πάλι με την Έδεσα για να παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την πανηγυρική αρχαιρατική Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά. Και εμείς σας χαιρετούμε από εδώ, από την συχνότητα του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας. Από την συννεφιασμένη σήμερα Θεσσαλονίκη. Ανοίξαμε το μικρόφωνο της εκπομπής μας, της πρωινής ζωντανής πρωινής εκπομπής του σταθμού μας. Και για μια μισή περίπου ώρα θα είμαστε μαζί, συντροφιά. Στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο για τη δουλειά, στο γραφείο, από όπου και αν μας ακούτε αυτή την ώρα. Σας καλημερίζουμε και σας ευχαριστούμε που είσαστε κι εσείς μαζί μας. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Και να ξεκινήσουμε με το συναξάρι της ημέρας. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελσίου. Τη μνήμη του Οσίου Κοσμά του Μελωδού, Επισκόπου Μαϊουμά. Ο οποίος είναι από τους κορυφαίους ποιητές της Εκκλησίας μας, ο Όσιος Κοσμάς, και έμεινε από πολύ νέος ορφανός, διαβάζουμε στο Συναξάρι, και υιοθετήθηκε από τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, τον Σέργιο, που ήταν υπουργός των οικονομικών του Χαλίφη των Αράβων. Επειδή είχε πολύ δόξα και πλούτο, πήρε στο σπίτι του έναν πολυμαθή διδάσκαλο, τον ιερομόναχο Κοσμά, που καταγόταν από τη Σικελία της Ιταλίας. Σε αυτόν λοιπόν παρέδωσε το φυσικό γιο του Ιωάννη και τον υιοθετημένο Κοσμά, για να τους μάθει όσο γίνεται καλύτερα τη θεία και ανθρώπινη σοφία. Πράγματι τα δύο παιδιά έμαθαν πολλά από τον άξιο διδάσκαλό τους: θεολογία, φιλολογία, μαθηματικά, φιλοσοφία και ρητορική. Επίσης ιδιαίτερα τους δίδαξε τη μουσική τέχνη, επειδή διέκρινε ότι οι δύο μαθητές του ήταν μπρικισμένοι με το μουσικό και ιερό ποιητικό τάλαντο. Αργότερα ο Ιωάννης και ο Κοσμάς πήγαν στην Ιερουσαλήμ και έγιναν μοναχοί στη μονή του Αγίου Σάβα. Κατόπιν ο Μέν Ιωάννης έγινε πρεσβύτερος, ο δε Κοσμάς μετά από πολλές πιέσεις από τη Σύνοδο των Ιεροσολύμων έγινε επίσκοπος Μαϊουμά. Είναι μια πόλη παραθαλάσσια της Παλαιστίνης. Αρχαιότερα ονομαζόταν Ανθιδών. Διαβάζουμε ακόμη στο Συναξάρι ότι διεξήγαγε με πολλή επιμέλεια και ευσυνειδησία το ποιμαντορικό τα ποιμαντορικά του καθήκοντα και ποτέ δεν ξεχνούσε να ασχολείται με την εκκλησιαστική ποίηση. Έργα του είναι θαυμάσιοι ύμνοι και διάφοροι κανόνες που διακρίνονται μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων, Βαΐων, Πεντηκοστής, Κοιμήσεως της Θεοτόκου αλλά και αλλού. Εκοιμήθη ειρηνικά σε βαθιά γεράματα. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Οσίου Σιλβανού, του Γέροντος και Ιερομάρτυρος. Τη μνήμη των Αγίων 40 μαρτύρων από την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη, οι οποίοι μαρτύρησαν διαξήφους. Τη μνήμη του Αγίου Πέτρου, του Αυσελάμου. Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Οσίας Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής.

του Αγίου Ιγνατίου, του Αγαλιανού Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης, του Θαυματουργού. Και τη μνήμη του Οσίου Νικολάου του Απλού και Θαυματουργού Ρώσου. Αυτά από το σημερινό συναξάρι, αγαπητοί ακροατές. Να έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων να μας προστατεύουν με τις πρεσβείες τους στο θρόνο του Θεού, για όλους μας.

καθώς έτσι έχει κρυώσει λίγο ο καιρός, καθώς βλέπουμε αυτή τη συννεφιά, κάποιες ώρες της ημέρας να βρέχει ή και της νύχτας, καταλαβαίνουμε πως και συνειδητοποιούμε φυσικά πως όπως ακριβώς δεν είναι ίδιος συνεχώς, έτσι είναι και η κάθε μέρα που μας που ξημερώνει, που μας αξιώνει ο Θεός να τη ζήσουμε. Υπάρχουν ημέρες εύκολες και υπάρχουν και ημέρες οι οποίες είναι δύσκολες, έτσι δεν είναι αγαπητοί ακροατές? Υπάρχουν πρωινά που ξεκινάμε με πολύ διάθεση, με πολύ δύναμη, αλλά υπάρχουν και άλλα που από την πρώτη ώρα υπάρχει μια κούραση, ίσως μια στεναχώρια, άλλες φορές μια αγωνία. Ο καθένας βγαίνει από το σπίτι του έχοντας μέσα του τη δική του ιστορία. Γι' αυτό αγαπητοί ακροατές, χρειάζεται λίγη περισσότερη επίοικια μεταξύ μας. Γιατί ο άνθρωπος που σήμερα θα μας εκνευρίσει μπορεί να περνά κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Ή και εμείς οι ίδιοι. Δεν θα πιστεύουμε ότι έχουμε τέτοια συμπεριφορά. Γιατί ίσως κάτι μας βαραίνει. Ξεκινώντας λοιπόν από το σπίτι, ας κάνουμε το σταυρό μας. Ας κάνουμε την προσευχή μας, μακάρι. Ας πούμε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ας πούμε ένα Κύριε, βοήθησέ με μέσα στην καθημερινότητα, αλλά και ένα δόξα το Θεό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται πάντα πολλά λόγια για να στραφούμε προς το Θεό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και τη σημερινή μέρα, αυτή τη συννεφιασμένη. Χωρίς φυσικά μεγάλα λόγια και μεγάλες υποσχέσεις. Με τα καθημερινά μας, με τις δουλειές μας, με τους ανθρώπους μας, με την οικογένειά μας, με τους συναδέλφους μας, με τις ευθύνες γύρω μας. Πάνω απ' όλα, ας ξεκινήσουμε τη σημερινή ημέρα με το Θεό. Είμαστε πάντα εδώ στην συντροφιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λυδίας. Μια καλή ευλογημένη ημέρα ξεκινάει. Και ο Θεός να μας δίνει δύναμη σε όλους, να μας δίνει υπομονή και διάκριση για όσα θα συναντήσουμε στο δρόμο μας σήμερα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εμείς αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε λοιπόν και να περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος Θανάσης Κλιματσίδας για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Έντονη κακοκαιρία πλήττει την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ήδη από χθες. Στο έλεος της κακοκαιρίας αυτή την ώρα η Εύβοια, καθώς εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης υπάρχουν πλημμύρες αλλά και υπερχείλιση στον ποταμό Κυρεά. Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας. Προκαλεί τα προβλήματα βέβαια η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την περιοχή. Ο ποταμός Κυρεάς υπερχείλησε και οδηγεί σε κλείσιμο δρόμων. Είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα εκεί, αλλά και στην περιοχή της Κιάθου, στο νησί, σε όλο το νησί, καθώς είχαμε πλημμύρες χθες το βράδυ και να ηχεί το 112 το μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων, ζητώντας να περιορίσουν τις μετακινήσεις, τις απολύτως απαραίτητες. Υπάρχει προειδοποίηση από την πολιτική προστασία και σήμερα μέχρι το μεσημέρι για τους κατοίκους της Κιάθου. Απαγορευτικό απόπουλου στο μεταξύ έχουμε σε Πειραιά, από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, λόγω των θυελωδών ανέμων. Τροποποιήσεις έχουμε στα δρομολόγια από Ραφίνα.

ερώτηση της αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έγινε γνωστή σε μια ενημέρωση που κράτησε μόλις 13 λεπτά στο Λευκό Οίκο και ήταν η πρώτη της νέας εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια. Ήρθε μετά από ερώτηση της δημοσιογράφου της Daily Mail, Ελίζα Σιραζή, σχετικά με το μέλλον της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ενώ η κυρία Guilfoyle την ίδια ώρα με ανάρτησή της ενημέρωνε ότι πρόκειται για ψευδείς καταγγελίες. Θυμίζουμε, υπάρχει υπόθεση που φέρεται να εμπλέκεται η κυρία Guilfoyle και έχει να κάνει με χρηματισμό της. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την απομάκρυνση Guilfoyle, Πασό, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Νίκη, Ελληνική Λύση και Ελλάς ζητούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Ο Τζος Χακ τώρα είναι το πρόσωπο που αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος γνωρίζει καλά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο κ. Χακ θα αναλάβει καθήκοντα επιτετραμένου μέχρι να επιλεγεί και να αναλάβει ο νέος Αμερικανός πρέσβης. Απτόητη παρά την κακοκαιρία, οι φοιτητές κατασκήνωσαν από χθες το βράδυ στο Σύνταγμα στην Αθήνα, όπου και θα παραμείνουν μέχρι το απόγευμα διαμαρτυρώμενοι για τη στεγαστική κρίση και τα ακριβά φοιτητικά ενίκια. Κατά 380 ευρώ ακριβότερα αναμένεται να κοστίσει φέτος σε σύγκριση με πέρυσι η αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για ένα νοικοκυριό, αφού συνυπολογιστούν όλες οι κρατικές παρεμβάσεις αλλά και τα επίπεδα να διαμορφώνονται στην αγορά των καυσίμων αρκετά υψηλά. Η διάθεση του πετρελαίου

Το θέρμανση ξεκινά αύριο 5η, 15 Οκτωβρίου, με την τελική τιμή για τα νοικοκυριά να εκτιμάται περίπου στο 1,60 ευρώ το λίτρο. Σήμερα περιμένουμε και ανακοινώσεις σχετικά με την επιδότηση. Ήδη έγινε γνωστό ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί φέτος κατά 30%. Από την Ιερά Μονή Παναγίας Χοζοβιώτισσας της Αμοργού, που υπάγεται στην Ιερά Μητρόπολη Θύρας, θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη σήμερα η Ιερά Εικόνα της Παναγίας Χοζοβιώτισσας. Η επίσημη υποδοχή καιρού επιτρέποντος θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στις 6 μπροστά από το διοικητήριο από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Η Ιερά Εικόνα θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τον πολιούχο της πόλης Άγιο Δημήτριο. Η σημασία της 5ης Διορθόδοξης Μοναστικής Σύναξης, η οποία πραγματοποιείται ήδη από χθες στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένη στη Λευκάδα, αλλά και στην πνευματική παρακαταθήκη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου, αναφέρεται σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς, ο οποίος και εκπροσώπησε την κυβέρνηση στο συνέδριο αυτό. Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του μακαριστού Αρχιεπισκόπου κ. Αναστασίου, ο οποίος υπήρξε ένας ακούραστος ιεραπόστολος που μετέτρεψε την πίστη σε πράξη, γνώση σε διακονία και την αγάπη για τον συνάνθρωπο σε ένα τεράστιο πνευματικό και κοινωνικό έργο. Οι εργασίες συνεχίζονται και σήμερα και θα ολοκληρωθούν αύριο. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε βρίσκεται εκεί και θα παρακολουθήσετε τις επόμενες ημέρες σε ειδικές εκπομπές τις συνεδρίες. Στο εορταστικό κλίμα των ονομαστηρίων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιώτιδος κ. Σημεών πραγματοποιήθηκε το 7ο κατά σειρά ετήσιο τακτικό ιερατικό συνέδριο της Ιεράς Μητρόπολης Φιώτιδας. Η Έδεσα γιορτάζει. Ο εορτασμός της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης ζωντανά στις τηλεοπτικές σας οθόνες μέσω της 4Ε αλλά και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Σήμερα Τετάρτη στις 6 θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός εσπερινός. Αύριο 5η το αρχαιρατικό συλλήτουργο. Πάντα σε απευθείας μετάδοση. Στην Ανατολική Θράκη είναι αφιερωμένο το 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνισμός και Οικουμένη της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου που ξεκινά αυτή την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη από την 4Ε τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός θα βρίσκεται εκεί και θα καλύψει τις συνεδρίες. Στο μεταξύ, την Κυριακή το πρωί θα συνδεθούμε ζωντανά με τη νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης θα παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, στις πολιτικές εφημερίδες, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle, το παρασκήνιο της αποπομπής και πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Λίγο πιο κάτω έκρηξη μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. Τα νέα, το παρασκήνιο μιας έξωσης. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουάσιγκτον η κυρία Guilfoyle, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Απογευματινή και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια είναι οι προτάσεις των Πριτάνιων εδώ, να καθορίζουν δηλαδή τα ιδρύματα των αριθμών των εισακτέων θέλουν και να διευρυνθεί η ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Η εφημερίδα των συντακτών, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Οι προβλέψεις που αμφισβητούν την εγκυρότητα του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2027. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026 και το 2027, αφού βλέπει την ελληνική οικονομία σε φάση επιβράδυνσης.

Ρίζοσπάστης. Το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Έχουμε σήμερα απεργία, καθώς είχαμε έκρηξη στο εργοστάσιο της Motor Oil στην Αττική. Και γι' αυτό τον λόγο λοιπόν υπάρχει σχετική διαμαρτυρία ήδη από το πρωί. Ελεύθερος τύπος, επίδομα θέρμανσης από 130 ως 1560 ευρώ. Και λίγο πιο δίπλα, η μεγάλη έξοδος της Kimberly Guilfoyle. Τύπος Θεσσαλονίκης, αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Διπλή επιδότηση σε αντλία και επίδομα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Κόντρα έρευνα της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. 7 στους 10 φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Ο λόγος, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αύξηση 30% στο επίδομα και επιδότηση στην Αγγλία. Και η εφημερίδα Εστία, η Kimberly παρετήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα και σήμερα. Αυτή ήταν η τίτλη επικαιρότητας. Πολλές φορές ακούγοντας έτσι τις ειδήσεις, έχει κανείς την αίσθηση ότι ο κόσμος στενεύει. Πόλεμοι, βία, οικονομική ανασφάλεια, εγκλήματα, άνθρωποι που δοκιμάζονται. Η μία δύσκολη είδηση θα διαδέχεται την άλλη. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε, μπορεί να αρχίσουμε να θεωρούμε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως δεν είναι, αγαπητοί ακροατές. Δεν είναι. Οι ειδήσεις από τη φύση τους, είτε γιατί έτσι είναι, είτε γιατί θέλουν να μας τις παρουσιάζουν έτσι, καταγράφουν κυρίως αυτό που διαταράσει έτσι την κανονικότητα. Δεν θα γίνει είδηση, παραδείγματος χάρη, ο άνθρωπος που σήμερα στάθηκε τίμια στη δουλειά του. Δεν θα γίνει τίτλος κάποιος που φρόντισε έναν ηλικιωμένο. Δεν θα γίνει είδηση αυτός που συγχώρησε ή αυτός που βοήθησε αθόρυβα ένα συνάνθρωπό του. Δεν θα ακούσουμε στο δελτίο ειδήσεων για οικογένειες που παλεύουν με αξιοπρέπεια ή για κάποιο νέο που αντιστέκεται σε ό,τι τον τραβά προς τα κάτω. Ή για έναν άνθρωπο που μέσα στη δυσκολία δεν έχασε την ανθρωπιά του. Αυτά δεν θα τα ακούσουμε, είναι το μόνο σίγουρο. Όμως αυτά και αυτά, και ίσως σε μεγαλύτερη κλίμακα, συμβαίνουν κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεται βέβαια να ενημερωνόμαστε, αλλά να μην παραδίδουμε την ψυχή μας στην επικαιρότητα. Σαφώς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, όμως χωρίς να αφήνουμε το φόβο, την οργή, την ανασφάλεια, την απογοήτευση να γίνονται έτσι η μόνιμη εσωτερική μας κατάσταση. Να είναι αυτή η αγωνία μας, τι θα γίνει, χάλασε ο κόσμος. Άλλωστε, ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος που αγνοεί το κακό, ούτε αυτός που ωρεοποιεί την πραγματικότητα. Ξέρουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, ότι το κακό, όσο θορυβώδες κι αν είναι, δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Γιατί τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Χριστός. Και η ελπίδα μας δεν στηρίζεται στην πρόβλεψη ότι αύριο όλα θα πάνε καλύτερα. Στηρίζεται στην πίστη ότι ακόμη και μέσα σε αυτό τον ταραγμένο κόσμο, ο καθένας από μας μπορεί να επιλέξει το καλό και να αντισταθεί στο κακό. Ότι μπορούμε να προσευχηθούμε, μπορούμε να αγαπήσουμε, να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλο προνόμιο. Και ίσως να είναι και κάτι το οποίο θα πρέπει να θυμόμαστε κάθε φορά που τελειώνει ένα δελτίο ειδήσεων ή κάθε φορά που βλέπουμε στο κινητό μας ή στον υπολογιστή μας κάποιες ειδήσεις, οι οποίες όντως μας τρομάζουν. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να διορθώσουμε όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μπορούμε όμως να μην επιτρέψουμε σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο ή όσα ακούμε να χαλάσουν τον άνθρωπο που έχουμε μέσα μας.

Και ίσως καθώς ακούμε αυτές τις ειδήσεις, μήπως, λέω μήπως, έτσι μια ιδέα, μήπως αυτό θα μας βοηθήσει να κάνουμε περισσότερη προσευχή. Αν ακούμε ας πούμε για ένα δυστύχημα, να θυμόμαστε στην προσευχή μας αυτούς που εκείνη την ώρα ταλαιπωρούνται, αλλά και εκείνους που πενθούν. Αν ακούσουμε για κάποια αδικία, να ζητούμε από το Θεό να δώσει δύναμη σε εκείνον που την υφίσταται, αλλά και μετάνοια σε εκείνον που την προκαλεί. Περνάει δίπλα μας ένα ασθενοφόρο. Ας κάνουμε το σταυρό μας για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο κρεβάτι του ασθενοφόρου, τον άρρωστο, αλλά και για τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, ακόμη και κυρίως για τον οδηγό εκείνη την ώρα. Να πάνε όλα καλά. Όλα να πάνε όπως ο Θεός τα θέλει. Να ακούμε για ανθρώπινο πόνο και να μην το καταναλώνουμε απλώς ως μια ακόμη είδηση και να περνάμε στην επόμενη. Ξέρετε, αυτός είναι ίσως και ένας μεγάλος κίνδυνος στην εποχή μας. Να συνηθίσουμε τον πόνο του άλλου. Να ακούμε αριθμούς και να ξεχνάμε ότι πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος. Ότι πίσω από αυτή την είδηση υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν.

προσευχή λοιπόν μας ξαναδίνει αυτή τη συνείδηση. Όντως αγαπητοί ακροατές, δεν αγνοούμε το κακό, αλλά ούτε ωρεοποιούμε την πραγματικότητα. Τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Χριστός. Και αυτό θα είναι για μας ό,τι πιο μεγάλο, ό,τι πιο ελπιδοφόρο υπάρχει μέσα στην καθημερινότητά μας. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα, στις 9 το βράδυ, με κάποιες εξαιρέσεις, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα το απόγευμα, που ίσως η εκπομπή μας μεταδοθεί λίγο αργότερα. Ίσως αναλόγως με το πρόγραμμα και με τη διάρκεια του εσπερινού. Σήμερα λοιπόν αγαπητοί ακροατές, είναι η Έδεσα πανηγυρίζει, εορτάζει την ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης στις 6 το απόγευμα. Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγία Σκέπης Εδέσης θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή της τιμιάς κάρας του Αγίου Καλλινίκου και ο πανηγυρικός εσπερινός, τον οποίο θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, αύριο το πρωί, ο όρθρος και το αρχιερατικό συλλήτουργο.

σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το σημείο βέβαια να δώσουμε πολλά πολλά χαιρετίσματα στην Ελένη αλλά και στις μικρές Μαρία και Ανούλα που ακούν αυτή την ώρα την εκπομπή μας από την Τούμπα Θεσσαλονίκης. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμη και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: αγαπητοί ακροατές, θα μιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με την κυρία Φωτεινή Πυλωρίδου, που είναι μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος. Κυρία Πυλωρίδου, χαίρετε και ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι είστε και οικογένεια, έχετε στην οικογένειά σας το θέμα αυτό, αλλά και συμμετέχετε σε ένα σύλλογο και θέλουμε να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας.
1: Η εμπειρία μου είναι πολλών χρόνων, γιατί πλέον και το παιδί μου μεγάλωσε όπως και εγώ φυσικά. Τα χρόνια τα δύσκολα, όταν γεννήθηκε το δικό μου το παιδί, δεν υπήρχε τίποτα ιδιαίτερο και σωστό για να μπορέσει να μας βοηθήσει σαν δομή. Υπήρχαν κάποια ιδιωτικά κέντρα, αλλά δυσκολευτήκαμε πολύ στην αρχή, κυρίως σε θέματα λογοθεραπείας, εκγύμνασης, όλα αυτά που τα χρειάζονται τα παιδιά μας. Τότε, περίπου το 1990, η κυρία Χατζηβαστού, η οποία είναι παιδίατρος και νεογνωλόγος και ειδική σε θέματα καθυστέρησης, μας πλησίασε, μάλλον ήξερε άτομα, γιατί είχε μαζί τους και επαγγελματικά, τους παρακολουθούσε στο νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο, όπου είχε το τμήμα αυτό, και τους κάλεσε ώστε να ιδρύσουν περίπου 20 οικογένειες ένα σύλλογο ειδικευμένο στα θέματα του συνδρόμου Down. Και έτσι έγινε, έτσι ξεκίνησε το 1990. Εγώ πήγα και συμμετείχα στο σύλλογο μετά από 2 χρόνια περίπου, όταν έμαθα την ύπαρξη ενός τέτοιου φορέα, και από τότε είναι αλήθεια ότι όλοι μαζί αγωνιστήκαμε πάνω σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή και για την εκπαίδευση των παιδιών μας όσο το δυνατόν καταλληλότερη για τα ειδικά προβλήματα που είχαν, και συγχρόνως να εμπεδωθεί στην κοινωνία το δικαίωμα το να συμμετέχουν, να δέχονται δηλαδή τα άτομα με αναπηρία, είτε λέγεται συνδρόμο Down είτε οτιδήποτε. Αυτός ήταν ένας αγώνας σε όλα τα χρόνια και μέχρι τώρα, μπορώ να πω, συνεχίζεται. Και ξεκινήσαμε βέβαια δύσκολα, ναι, μέσα από αίθουσες ακατάλληλες, υπόγεια, ημιυπόγεια, όπου τέλος πάντων προσπαθούσαμε να κάνουμε τα προγράμματά μας, με τη βοήθεια βέβαια και του πανεπιστημιακών σχολών, νηπιαγωγών, ειδικής εκπαίδευσης κτλ. Και πάντα με την αρρωγή της πρώτης ιδρύτριας του Συλλόγου, της κυρίας Χατζησεβαστού, η οποία μας εξασφάλισε παρακολούθηση και προστασία των παιδιών από πλευράς νοσοκομιακής, το Ιπποκράτειο. Μέσα από αυτά λοιπόν τα προγράμματα προχωρήσαμε με προσπάθεια όλων σχεδόν των οικογενειών, γιατί δεν υπήρχε κάποια στήριξη από το κράτος, ας πούμε, οικονομική, και έπρεπε να πληρώνουμε τους ανθρώπους που δούλευαν στο φορέα μας. Κάναμε τα πάντα γι' αυτό. Τρέχαμε όλοι να πουλάμε κάρτες, να κάνουμε παζάρια, να μιλάμε μέσα σε ραδιόφωνα, σε τηλεοράσεις, να ζητούμε την αρρωγή του κόσμου, η οποία ήταν αμέριστη, οφείλω να το πω. Και σιγά σιγά και ο κόσμος εξασκήθηκε σε αυτό. Κάτι το οποίο πριν υπήρχε, ας πούμε, μία αφισβήτηση, ένας φόβος. Ξέρετε πώς αντιμετώπιζε ο κάθε ένας, ας πούμε, τον ανάπηρο, και ειδικά το σύνδρομο Down, που έχει και την ιδιαίτερη εικόνα. Όμως σιγά σιγά έγινε κάτι τελείως καινούριο. Η κοινωνία όχι απλά αποδέχτηκε τα παιδιά μας, αλλά ήρθε κοντά μας με κάθε τρόπο.
0: Άλλαξε δηλαδή η εικόνα της κοινωνίας, η αντιμετώπιση σας.
1: Ναι, έγινε κοινωνικά αποδεκτό και δημιουργήθηκε αυτό που λέμε συμπερίληψη, δικαίωμα στην αναπηρία, στη συμμετοχή, σε όλα αυτά. Φτάσαμε μέσα σε αυτά τα χρόνια, είναι πάνω από 30 χρόνια, σε ένα πολύ καλό σημείο. Δηλαδή και εμείς σαν φορέας δεν είμαστε πλέον σε χώρους ακατάλληλους. Μας βοήθησε και ο Δήμος Καλαμαριάς. Μας παραχώρησε οικοπαιδικό χώρο όπου μπορέσαμε και φτιάξαμε το κτίριο, τη δομή όπου στεγάζονται όλα αυτά τα προγράμματα. Και όχι μόνο, αλλά και μία στέγη. ΣΥΔ ονομάζεται, δηλαδή στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, και είναι γύρω στα 8-9 παιδιά τώρα τα οποία μένουν μέσα σε αυτή μόνιμα, είναι το σπίτι τους. Και συγχρόνως στον χώρο γίνονται και άλλα προγράμματα που όσο και να το κάνουμε είναι πολύ καλά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των παιδιών, τα οποία βέβαια τώρα έχουν μεγαλώσει.
0: Ναι, και αλλά και τα μεγάλα παιδιά και πάλι χρειάζονται κάποια βοήθεια.
1: Ναι.
0: Ίσως περισσότερο τώρα, γιατί μεγαλώνουν και οι γονείς.
1: Αυτό ακριβώς. Και έχουν αφενός την ανάγκη να νιώσουν ότι έχουν δυνατότητες, ότι είναι ανεξάρτητα, είναι αποδεκτά, συμμετέχουν στα πάντα, στους δήμους, στην κοινωνία. Συγχρόνως διατηρούν όλες τις δεξιότητες που απέκτησαν όλα αυτά τα χρόνια. Και βέβαια το σημαντικότερο πλέον γίνεται το πρόβλημα όλων των οικογένειών που, όπως είπατε, μεγάλωσαν μαζί με τα παιδιά τους και οι γονείς, το να υπάρχει μια εξασφάλιση για το μέλλον. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πρώτιστα καθήκοντα του συλλόγου. Και σας είπα ότι ήδη έχουμε μια στέγη 9 ατόμων και τώρα τελευταία αποκτήσαμε και την παραχώρηση δηλαδή μιας ακόμη στέγης στην ίδια περιοχή, στην Καλαμαριά, στο Φίνικα, και είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ένα κεφάλαιο ικανό ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. Πρέπει να γίνει κάτι πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραία. Ακριβώς, ακριβώς, κυρία Πιλωρίδου. Το δικό σας παιδί πόσο χρονών είναι τώρα?
1: Είναι από τα μεγαλύτερα παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι 51.

0: ήταν ας πούμε κάτι παρηγορητικό για μένα. Αλλά από τη στιγμή που μετά από ένα διάστημα ξεκαθαρίστηκε και το πήρα απόφαση ότι θα έχω ένα παιδάκι με πρόβλημα, το οποίο όμως θα μπορούσα να το βοηθήσω και να το φτάσω σε κάποιο σημείο πολύ καλό. Αυτό μου δώσε δύναμη. Αυτό μετά ήταν για μένα βάλσαμο, διότι το αντιμετώπιζα και το αγωνιζόμουν μαζί με όλους τους άλλους γονείς.
1: Δεν μείνατε δηλαδή μόνοι σας μέσα στο σπίτι να χειρίσετε το πρόβλημα, αλλά βγήκατε, ψάξατε το σύλλογο.
0: Ναι, ούτως ή άλλως τότε υπήρχε η κυριότερη δομή που υπήρχε, ήταν το ψυχολογικό κέντρο στο Ρετζίκι και ήταν το πρώτο σχολείο του παιδιού μου. Ούτως ή άλλως δηλαδή υπήρχε κάτι να κάνει, αλλά δεν ήταν για μένα το καλύτερο και για το παιδί, το έβλεπα. Και από τη στιγμή που έμαθα την ύπαρξη ενός ειδικευμένου συλλόγου, φυσικά και προσχώρησα σε αυτό, συγχρόνως με όλα τα άλλα προγράμματα που πήγαινε τότε το παιδί μου στα διάφορα ειδικά σχολεία. Εκεί μας κάναν το απόγευμα προγράμματα στο σύλλογο Down, προγράμματα εξειδικευμένα πάνω σε θέματα ορθοσωμικής, σωματικής ενδυνάμωσης, ικανότητας του παιδιού μέσα σε ένα περιβάλλον να αυτοπροσδιορίζεται και άλλα πολλά μαθήματα τα οποία γίνονταν με τρόπο ευχάριστο, σαν παιχνίδι. Και με αυτόν φυσικά τον τρόπο πήγαιναν όλα τα παιδιά με μεγάλη χαρά. Παρακολουθούσαν, τους άρεσε πάρα πολύ να έρχονται στο σύλλογο κάθε απόγευμα. Έτσι πορευτήκαμε πολλά χρόνια.
1: Μάλιστα. Ήταν μαθήματα μόνο για παιδιά ή και για τους γονείς? Να ξέρουν και οι γονείς πώς θα χειριστούν.
0: Κάναμε και ομάδες γονέων για ψυχολογική υποστήριξη περισσότερο και για εξομάλυνση των προβλημάτων που είχε κάθε οικογένεια φυσικά. Αυτό είναι πάντα το καλύτερο που αποζητούν οι γονείς, είτε έχουν παιδί με αναπηρία είτε όχι. Πλέον είναι απαραίτητο. Είναι πάρα πολύ καλό τη στιγμή που πλέον έχουμε χάσει εκείνη την κοινωνική επαφή που είχαμε τα χρόνια τα περασμένα. Υπήρχε δέσιμο στη γειτονιά, δέσιμο με φιλίες διαφορετικές, με τις οικογένειες. Τώρα ο άνθρωπος έχει απομονωθεί περισσότερο και έτσι σε αυτό το πρόβλημα βοηθούν πολύ οι οργανωμένες υποστηρίξεις με ειδικούς ψυχολόγους φυσικά και ειδικούς επιστήμονες γενικότερα.
1: Κυρία Πλωρίδου, τι θα προτείνατε εσείς σε κάποια οικογένεια που δεν έχει ακόμα πλησιάσει το σύλλογο και έχει όμως το θέμα αυτό μέσα στο σπίτι της?
0: Φυσικά αυτό το πράγμα το λέμε συνέχεια και όπου μπορούμε, ότι θα πρέπει να έρχονται σε μας άσχετα με το τι πρόγραμμα άλλο παρακολουθεί το παιδί τους, γιατί και ο σύλλογος δυναμώνει, έτσι δίνει δηλαδή την περισσότερη ορμή στο να ακολουθήσουμε τα όνειρά μας, να ακολουθήσουμε και να πραγματώσουμε τα οράματα και των γονέων των νεότερων, αλλά και να σταθούμε πολύ κοντύτερα σε όλους τους μεγάλους γονείς. Όνειρο επίσης είναι, εκτός από αυτή τη στέγη που σας είπα, να υπάρξουν και φιλοξενία στις πόλεις, στους δήμους. Με κάθε τρόπο πρέπει να λειτουργήσουν φιλοξενία, τα οποία είναι μικρής διάρκειας στη διαμονή των παιδιών. Όταν μια οικογένεια χρειαστεί να φιλοξενηθεί κάπου το παιδί, είτε από ανάγκη

0: για λόγους υγείας, είτε ακόμη και για να ξεκουραστεί λίγο η μητέρα. Αυτό είναι, θα έλεγα, εξίσου απαραίτητο με τις σχολές και με τις κατοικίες.
1: Ακριβώς, γιατί κάθε οικογένεια χρειάζεται, θα έρθει η ώρα που θα χρειαστεί αυτές τις λίγες ημέρες, ναι, για τον οποιοδήποτε λόγο.
0: Οπωσδήποτε είναι απαραίτητο και το νιώθει κανείς μόνο όταν το δοκιμάσει, όταν έρθει κάποια στιγμή μια τέτοια δοκιμασία στη ζωή. Όλοι περνάμε κάτι, όλοι περνάμε μια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια ανάγκη, οτιδήποτε. Άμα δεν έχεις ανθρώπους να κρατήσουν αυτό το άτομο, δεν γίνεται, είναι φύση αδύνατον να εξυπηρετηθείς διαφορετικά. Άρα είναι απαραίτητο αυτό, η δημιουργία φιλοξενίων βραχίας διάρκειας.
1: Είστε ευχαριστημένοι από τη στήριξη της πολιτείας, των δήμων, άλλων φορέων στην πόλη μας ή γενικότερα?
0: Ναι, είμαστε ευχαριστημένοι πρώτα πρώτα από έναν δήμο όπως η Καλαμαριά που μας αγκάλιασε από πολλά χρόνια πριν, κατάλαβε τις ανάγκες μας, στάθηκαν κοντά μας οι άνθρωποι και βρήκαμε αυτές τις λύσεις οι οποίες λειτουργήσαν για μας και για άλλους φορείς συγχρόνως. Κοντά σε μας βρήκαν και άλλοι την κατοικία τους. Επίσης και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, Σικαιών, δήμοι κάνουν ό,τι μπορούν με τις δυνατότητες που έχουν. Θα ήταν πολύ καλό να υπάρξει βοήθεια μεγαλύτερη από το κράτος και να έχουν και οι δήμοι την οικονομική ευχέρεια να εξαπλωθούν σε τέτοιες δράσεις. Σας λέω, είναι απαραίτητο.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, δεν γίνεται να επομισθούν αποκλειστικά οι γονείς όλα τα βάρη μιας αναπηρίας. Την αντιμετώπιση μιας αναπηρίας δεν φτάνουν τα σχολεία και τα κέντρα αυτά τα ειδικά. Θέλει παραπάνω και δεν γίνεται με την ιδιωτική πρωτοβουλία μόνο. Θέλει οργάνωση. Επίσης θα έλεγα ότι και η Εκκλησία που ενδιαφέρεται, και έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, εμείς έχουμε εκτός από τον Μητροπολίτη Φιλόθεο της Θεσσαλονίκης και τον Ιουστίνο, το Σεβασμιότατο Ιουστίνο Μητρόπολης Καλαμαριάς και Κρίνης, οι οποίοι είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτά τα θέματα. Έχουμε μια συνεργασία η οποία πιστεύω ότι θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο. Θα δούμε πώς θα γίνει, γιατί και η Εκκλησία έχει τον τρόπο της να βοηθήσει κυρίως σε τέτοια θέματα.
1: Σωστά. Και είναι πολύ σημαντικό να σχετίζονται τέτοιοι σύλλογοι που έχουν σχέση με τον πόνο, με τον άνθρωπο, να σχετίζονται με την Εκκλησία, γιατί η παρηγοριά που βρίσκουμε από το Θεό είναι ό,τι μεγαλύτερο, έτσι δεν είναι, κυρία Πλουρίδου?
0: Κοιτάξτε, το θέμα της Εκκλησίας και της θρησκείας είναι κάτι που το έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου. Παντός όταν είναι πονεμένη, όταν είναι βασανισμένη, δεν υπάρχει μεγαλύτερο βάλσαμο από αυτό, το να κάνεις την προσευχή σου και να ελπίζεις. Είναι τυχερή, λέω, πάντα το λέω αυτό και το πιστεύω, αυτοί που βρίσκουν αυτό το καταφύγιο. Γι' αυτό ακριβώς και η Εκκλησία πρέπει να είναι κοντά μας σε κάθε φάση της ζωής μας και σε κάθε δυσκολία φυσικά.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, τα μέλη στο σύλλογο είναι μόνο γονείς?
0: Οικογένειες και αδέρφια,
1: ναι.
0: Και κυρίως δηλαδή γονείς και αδέρφια. Τώρα, αν στο μέλλον καταφέρουμε να το ανοίξουμε περισσότερο, θα ήταν καλό. Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Αλλά οι γονείς κυρίως ή τα αδέλφια, όπως λέτε, που ιδιαίτερα τους απασχολεί το θέμα, αυτοί ασφαλώς και σπέβδουν να
0: Φυσικό είναι.
1: Σύλλογο.
0: Αυτός που έχει το πρόβλημα πρέπει και να δραστηριοποιείται. Αυτό δίνει δύναμη.
1: Πόσα είναι περίπου τα μέλη σήμερα του Συλλόγου?
0: Τα μέλη γενικά σαν Ελλάδος είναι πολλά. Εκατοντάδες. Ακριβώς τώρα δεν θυμάμαι να σας πω πόσο έχει φτάσει.
1: Ναι.
0: Αλλά ενεργά μέλη, δηλαδή με παιδιά που συμμετέχουν ήδη σε προγράμματα, είναι γύρω στα 50 που είναι στην περιοχή μας, κοντά, και μπορούν και έρχονται. Αλλά εμείς δίνουμε βοήθεια, κάθε είδους βοήθεια που μπορούμε, ακόμη και στα πιο μακρινά μέλη, διότι έχουμε την κατάλληλη στήριξη από επιστήμονες. Όποιος και οπουδήποτε βρίσκεται, παθαίνει το τηλέφωνό μας, την ηλεκτρονική μας διεύθυνση και έρχεται σε επαφή και με ψυχολόγο και με κοινωνική λειτουργό και με ανθρώπους άλλους που έχουμε και μπορούν να τους δώσουν οτιδήποτε οδηγία χρειάζονται.
1: Το σύνδρομο Down είναι ένα θέμα, κυρία Πιλωρίδου, που δέχεται κάποια βελτίωση, δέχεται εξάσκηση το παιδί, δέχεται, ναι, παιδαγωγική, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Παρόλο που υπάρχουν πολλές βαθμίδες αναπηρίας, νοητικής εννοώ, και πολλές φορές και σωματικής. Αυτό ακριβώς αποσκοπεί το πρόγραμμα, να υπάρχει ενδυνάμωση και πνευματική και σωματική. Και έχει φυσικά μεγάλη βελτίωση. Έχουμε παιδιά που έχουν τελειώσει και γυμνάσιο μέχρι και πανεπιστήμιο, να σας πω. Κάποια. Λίγα βέβαια, αλλά υπάρχουν, πώς θα το κάνουμε. Αλλά είναι και βαρύτερες περιπτώσεις που αυτό που θέλουμε περισσότερο είναι να συντηρούμε όσο δυνατόν τις απαραίτητες ικανότητες και να νιώθουν τα παιδιά μας ευχαριστημένα και ευτυχισμένα. Αυτό είναι το πρώτιστο.
1: Μπορούν τα παιδιά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, χαίρονται όταν βρίσκονται σε αυτά τα μαθήματα στο σύλλογο?
0: Το πρώτο λοιπόν, επειδή σας είπα ότι να είναι ευχαριστημένα και ευτυχισμένα, είναι αυτό. Γιατί έρχονται στο σύλλογο για να συναντήσουν και τους φίλους τους. Είναι, δηλαδή δεν είναι ένα σχολείο, είναι και σχολείο χωρίς να το καταλαβαίνεις. Το στέκι τους είναι, η χαρά τους. Και μέσα από τα προγράμματα και τα ευχάριστα που κάνουν, είναι η παρέιτσα τους. Θα βγουν και τις βόλτες τους, θα κάνουν τα καλαμπούρια τους, θα πιούν τους καφέδες τους, θα περάσουν καλά τη μέρα.
1: Οπότε αυτό θα είναι και μεγαλύτερη χαρά για εσάς τους γονείς, έτσι δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε. Αλίμονο όταν το καταλαβαίνει ένας γονέας ότι το παιδί του έχει ανάγκη τη κοινωνική επαφή, διότι εμείς δεν μένουν κλεισμένα τα παιδιά σε τέσσερις τείχους. Θα βγουν βόλτα, θα πάνε ψωνίσουν, θα πάνε σε καφετέριες, θα πάνε σε εκθέσεις, σε θέατρα. Είναι πολλαπλή η αντιμετώπιση για μια καλύτερη ζωή.
1: Κάνει λοιπόν και ο σύλλογος, κάνετε εσείς ο σύλλογος ό,τι καλύτερο μπορείτε για την ανάπτυξη των παιδιών αυτών, για την ποιότητα της ζωής τους.
0: Ναι, σίγουρα. Αυτό είναι η ποιότητα της ζωής. Και η κοινωνική ενσωμάτωση. Θέλουν να νιώθουν ότι αξίζουν ακόμη να βοηθήσουν τα ίδια τα παιδιά, τα δικά μας. Χαίρονται πολύ όταν μπορούν να βοηθήσουν και τους δίνεται ευκαιρία. Να ξέρετε ότι συμμετέχουν ακόμη και σε προγράμματα του Δήμου που είναι, ας πούμε, για τους άπορους. Είναι η σύντηση που γίνεται στο Δήμο. Πηγαίνουν τα παιδιά, βοηθούν και στη σύντηση. Και προσπαθούμε και σε άλλα θέματα, όπως παλαιότερα που πήγαιναν και κρατούσαν παρέα σε μικρά παιδάκια ενός παιδικού σταθμού. Ήταν μεγάλη χαρά. Ακόμη βγαίνουμε και σε κάποιες εκδηλώσεις, συμμετέχουν τα παιδιά σε καταστήματα όπου κάνουν τους καφέδες, κάνουν οτιδήποτε, σερβίρουν, βοηθούν. Και αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση. Είναι τα παιδιά σε θέση να προσφέρουν πολλά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά.
1: Μάλιστα. Κυρία Πιλωρίδου, τι έχετε να πείτε τώρα, ένα μήνυμα που θέλετε εσείς να δώσετε στους ακροατές μας? Ίσως κάποιο παράπονο από την κοινωνική αποδοχή, ό,τι εσείς νομίζετε.
0: Τώρα τι να σας πω, πλέον είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, ευχαριστημένοι και από την κοινωνική αποδοχή και από την αποδοχή της πολιτείας, που εκεί βέβαια περιμένουμε πολύ περισσότερο, όπως ήδη σας είπα, και πιέζουμε γι' αυτό μαζί με, και με άλλους συλλόγους και με την ομοσπονδία μας ΕΣΑΜΕΑ και ΦΟΣΓΑΜΕΑ. Αλλά εντάξει, πλέον τα πράγματα έχουν γίνει και δύσκολα και δεν υπάρχει δυνατότητα και ψυχική και οικονομική στους ανθρώπους για να προσφέρουν ίσως το κάτι παραπάνω όπως γινόταν παλαιότερα. Λέμε και ελπίζουμε ότι θα καλυτερεύσουν τα πράγματα. Εμείς θα είμαστε εδώ και θα προσπαθούμε πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσουμε και πιστεύω ότι θα είναι δίπλα μας οι άνθρωποι. Κάτι που θα προσθέσω είναι τώρα αυτό που σας είπα, ότι θα ετοιμάσουμε μια καινούργια στέγη.
1: Ναι.
0: Εδώ χρειαζόμαστε πραγματικά την οικονομική βοήθεια από όπου είναι δυνατόν να βρεθεί. Αυτό είναι πρωτίστως που έχουμε ανάγκη τώρα, γιατί θα βοηθηθούν ακόμη 9 παιδιά και μακάρι να γίνουν περισσότερες στέγες και φιλοξενία, όπως ήδη σας έχω πει.
1: Στις στέγες αυτές υπάρχει μόνιμο προσωπικό όλο το 24ωρο?
0: Ναι, ναι, μόνιμο. Είναι οι μητέρες των παιδιών.
1: Ωραία, τα πήγατε όμως πολύ καλά με την πρώτη στέγη, οπότε ευχόμαστε καλή συνέχεια και
0: ναι,
1: στην πορεία.
0: Θα χαρούμε πολύ να σας υποδεχθούμε κάποτε, όποτε μπορείτε, και να σας ξαναγήσουμε να δείτε κι εσείς το χώρο μας.
1: Ναι, πρέπει. Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρία Πιλωρίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε.
0: Και εγώ.
1: Βλέπουμε ότι είστε ένα από τα μεγαλύτερα στελέχη αυτού του συλλόγου. Ελπίζουμε να έχει και συνέχεια ο σύλλογος, δηλαδή να έρχονται και οι νέες μητέρες που έχουν το θέμα στο σπίτι τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό προσπαθούμε, να γίνουν γνωστός στους νέους. Θα δούμε, γιατί πώς θα το κάνουμε, συνεχίζεται. Η αναπηρία δεν πάβει να υπάρχει και πρέπει όλοι να αγωνιζόμαστε, και οι νέοι και εμείς οι παλιοί, να είμαστε κοντά τους.
1: Βέβαια, και με την εμπειρία σας και με, τις, με τα όσα περάσατε,
0: ακριβώς,
1: έχετε
0: ακριβώς
1: να τους δώσετε πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και εμάς για όσα μας είπατε.
0: Και εγώ ευχαριστώ, αδερφή.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με το Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος, με ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κυρία Φωτεινή Πιλωρίδου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιβύας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Σας καλημερίζουμε από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Και σας ευχαριστούμε που μένετε στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, στην αγαπημένη μας συντροφιά.

σήμερα το απόγευμα στις 6, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Σκέπης Εδέσης τον εορτασμό της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου, επισκόπου Εδέσης, από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και φυσικά από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό 4Ε. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν στις 6 την υποδοχή της τιμίας κάρας του Αγίου Καλλινίκου και τον πανηγυρικό εσπερινό, ενώ αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, στις 7.30 τον όρθρο και το αρχιερατικό συλλήτουργο.

αυτές τις ημέρες, συγκεκριμένα στις 16 Οκτωβρίου, την Παρασκευή δηλαδή, μέχρι και την Κυριακή, η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς διοργανώνει την διεξαγωγή μεγάλου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου υπό τον τίτλο «Ανατολική Θράκη, Ιστορία, Πολιτισμός και Αγιολογία». Το συνέδριο εντάσσεται στην ευρύτερη σειρά των επιστημονικών συνεδρίων υπό το γενικό τίτλο «Ελληνισμός και Οικουμένη» και περιλαμβάνει πλούσιες θεματικές και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Η επίσημη έναρξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης στις 7 το απόγευμα, όπου θα γίνει και η πρώτη πανηγυρική συνεδρία. Ενώ οι εργασίες του συνεδρίου θα συνεχιστούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από το πρωί ως το βράδυ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού στους νέους επιβάτες. Και επίσης το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των απανταχού Ανατολικοθρακιωτών την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Νέα Μηχανιώνα. Η αλήθεια είναι ότι η συμμετοχή, αγαπητοί μας ακροατές, σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις αποτελεί τιμή προς τους προγόνους μας. Αλλά και να το πούμε και αυτό, είναι μια ευκαιρία γνωριμίας με την πλούσια ιστορία, την αγιολογία και το μοναδικό πολιτισμό της Ανατολικής Θράκης.

Αυτές έτσι κάποιες από τις ειδήσεις. Φυσικά τις εργασίες του συνεδρίου θα τις παρακολουθήσουμε στον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό 4Ε, αλλά και εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό τις επόμενες ημέρες. Τώρα όμως ήρθε η ώρα για να μιλήσουμε ελληνικά. Ας μιλήσουμε λοιπόν ελληνικά με τη βοήθεια της Ελένης Κοξίδου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Λιδία FM. Σας καλωσορίζω στο σύντομο γλωσσικό μας διάλειμμα που στόχο έχει φυσικά να σας υπενθυμίσει λέξεις και φράσεις που λησμονήσατε ή που πιθανώς δεν γνωρίζατε την ύπαρξή τους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τη λέξη «απόκοσμος». Πρόκειται, όπως καταλάβατε, για σύνθετη λέξη που προέρχεται από την πρόθεση «από» και το ουσιαστικό «κόσμος». Απόκοσμος σημαίνει παράξενος, αλόκοτος ή μυστηριώδης, αυτός που προέρχεται από τον δικό του κόσμο. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Σήμερα ο Δημήτρης στη δουλειά ήταν σκεπτικός και απόκοσμος, που σημαίνει πως ήταν παράξενος. Και ακόμη μία, η απόκοσμη φωνή του στην ραδιοφωνική εκπομπή προσελκύει το κοινό. Εδώ το απόκοσμη έχει την έννοια του μυστηριώδης.

Συνεχίζουμε με τη λέξη σύνεση. Η λέξη σύνεση είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους, αλλά καλό είναι να την ξαναθυμηθούμε. Είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους και σημαίνει σοφροσύνη. Η ιδιότητα ενός ανθρώπου να σκέπτεται και να πράττει με τη λογική. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Ο διευθυντής μου αντιμετωπίζει με μεγάλη σύνεση τα οικονομικά προβλήματα της επιχείρησής του. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα με σοφροσύνη. Και ακόμη ένα, οι διαδηλωτές επέδειξαν σύνεση και απέφυγαν τις βιαίες αντιδράσεις, που σημαίνει πως οι διαδηλωτές έπραξαν με γνώμονα τη λογική.

τελευταία λέξη για σήμερα είναι η αταραξία. Η αταραξία, όπως και η σύνεση, είναι ουσιαστικό θηλυκού γένους. Ετυμολογικά προέρχεται από το στερητικό α και τη λέξη ταραχή. Αταραξία είναι η ψυχική γαλήνη, η απάθεια, η ψυχραιμία. Ας δούμε και για την τελευταία μας λέξη ένα-δύο παραδείγματα. Αντιμετώπισε τις συκοφαντίες με απόλυτη αταραξία, δηλαδή με ψυχική γαλήνη. Και ακόμη ένα, η αταραξία που τον χαρακτηρίζει στις στιγμές κρίσης τον κάνει να παίρνει σωστές αποφάσεις. Εδώ η λέξη αταραξία έχει την έννοια της ψυχραιμίας. Απόκοσμος, σύνεση και αταραξία ήταν οι τρεις λέξεις που προσεγγίσαμε σήμερα ετυμολογικά και ερμηνευτικά. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά και να ακούτε Λιδιέ.

να αναφέρουμε το πρόγραμμά μας, πώς διαμορφώνεται, αγαπητοί μας ακροατές, για τη συνέχεια της ημέρας μετά το πέρας της εκπομπής μας σε λίγα λεπτά. Θα ακολουθήσει το αγιογραφικό ανάγνωσμα από το μακαριστό γεροντά μας πατέρα Θεόφιλο και τη Β' προς Θεσσαλονικής επιστολή. Στις 11 ακολουθεί εκπομπή Λόγος Λειτουργικός με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσί. Θέμα της εκπομπής Λόγος Λειτουργικός είναι η Θεία Λατρεία στους νεότερους χρόνους. Στις 12 η πνευματική οδηπορία ακολουθεί με θέμα «Γιατί φοβόμαστε», ενώ στη μία «Ας τραγουδήσω και ας χαρώ» με τη Μαρία Λαδά. Σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια για τον ξένο. Στη μία και μισή η Μακεδόνισσα στο θρύλο και την ιστορία, ενώ στις 2 η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας με το δημοσιογράφο Θανάση Κλιματσίδα. Στις 2:30 μουσική μέλισσα, εκκλησιαστικούς βυζαντινούς ύμνους θα ακούσουμε, ενώ στις 3, αγαπητοί ακροατές, η λογοτεχνική περίπατη. Ακούμε το μυθιστόρημα Στέφανα από Λιγαριά της Μυρσίνης Βιγκοπούλου. Στις 4 η ακολουθία του παρακλητικού κανόνος και στις 5 η παιδική εκπομπή του σταθμού μας. Αυτά έτσι ενδεικτικά για το σημερινό πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Στις 6 το απόγευμα να υπενθυμίσουμε και πάλι ότι θα έχουμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό και από τον εκκλησιαστικό μας τηλεοπτικό σταθμό από την 4Ε και από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγία Σκέπης Εδέσης. Τον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης. Φυσικά κλείνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή αποχαιρετώντας σας, αγαπητοί ακροατές, με τις σταγόνες σοφίας και το μήνυμα το οποίο μας δίνει σήμερα ο μακαριστός γεροντάς μας, πατήρ Θεόφιλος. Η ζωή για το χριστιανό, μας λέει, δεν είναι πεδιάδα αναπαύσεως κεραστώνης, αλλά δώρο Θεού, το οποίο χαρίζεται στον άνθρωπο για να αγωνιστεί. Η ζωή είναι ένα στάδιο αγώνα, στο οποίο ο χριστιανός καλείται να μπει όχι ως θεατής στις κερκίδες, αλλά ως αθλητής στο στίβο. Η αδράνεια και η απραξία δεν έχουν θέση στη ζωή των πιστών. Συναγωνιστές λοιπόν όλοι εμείς, αγαπητοί ακροατές, στον καλό αγώνα της πίστεως. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον αγώνα μας αυτό. Εμείς σας αποχαιρετούμε, πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε μαζί την Παρασκευή. Ο Θεός μαζί μας, καλή συνέχεια.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μου τηλεθεατές. Για άλλη μια φορά είμαστε μαζί στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία και έχουμε ως συνομιλητή μας και αναλυτή των θεμάτων μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας κύριον Ιωήλ. Σας ευχαριστούμε και σήμερα Σεβασμιότατε που ήρθατε στην εκπομπή μας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε πάλι εδώ στην φιλόξενη αυτή εκπομπή του δημοφιλούς σε όλους τους ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία και εκτός αυτής, έτσι, τηλεοπτικού σταθμού 4Ε.
0: Σεβασμιότατε, το θέμα που σκεφτήκαμε σήμερα να αναλύσουμε έχει να κάνει με κάτι πολύ επίκαιρο, κάτι που ένα πρόβλημα το οποίο πολλοί άνθρωποι το έχουν σήμερα. Είναι ο φόβος. Γιατί φοβόμαστε? Να ξεκινήσουμε έτσι, και αυτός είναι ο τίτλος και σε αυτό έτσι και να απαντήσετε έτσι.
1: Γιατί φοβόμαστε, γιατί φοβούμεθα πολλοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αισθανόμαστε ένα φόβο μέσα μας. Να πω μερικά πράγματα γενικά περί του φόβου και μετά να εστιάσουμε το θέμα και στα πιο ειδικά σημεία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Εάν ανοίξει κανείς την Αγία Γραφή, παλαιά και νέα, θα βρει πάρα πολλές φορές ο Λόγος του Θεού να ομιλεί για το φόβο. Λέγει, κλασικό χωρίο είναι, που το ξέρουμε όλοι μας, έτσι, αρχή σοφίας,
0: φόβος Κυρίου,
1: έτσι. Ή ακόμη λέγει στις παροιμίες είναι αυτό, παροιμίες το πρώτο κεφάλαιο σε 7 στίχων. Λέει, φοβούμενοι τον Κύριον ενέσατε αυτόν. Ή στους ψαλμούς, μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον, έτσι. Και αλλού πάλι στον Ιερεμία λέει, φοβηθόμεν δι Κύριον των Θεών ημών, τον διδόντα ημίν ιετών πρόημων και όψιμο κατά καιρών πληρώσεως προστάγματος θερισμού και εφύλαξεν ημίν. Έτσι. Να φοβηθούμε, λέει, το Θεό που μας δίδει τα αγαθά του ιετών πρόημων, έτσι, για τα σπέρματα, για τα χωράφια μας. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη, ας πούμε, έχουμε πάρα πολλά χωρία που μιλούν για το φόβο. Λέει στο Λουκά, στο Λουκά στο 12ο κεφάλαιο λέει, μη φοβηθείτε από εκείνους που θα σας αποκτήνουν το σώμα, περισσότερο δεν μπορούν να σας κάνουν, ε?
0: Ναι.
1: Υποδείξω ημίν τι να φοβηθείτε, εγώ θα σας δείξω, λέει ο Κύριος, ποιο να φοβηθείτε. Να φοβηθείτε αυτό που έχει την δύναμη να σας βάλει στη γέννα να του πυρώσει.
0: Δεν τον είναι το Θεό.
1: Ναι, λέγω ημίν τούτο φοβήθητε. Δηλαδή το Θεό να φοβάστε, ο οποίος έχει την εξουσία να σας βάλει ή στον παράδεισο ή στην κόλαση, έτσι. Ναι. Οι άλλοι που θα σας κακοποιήσουν στο σώμα δεν έχουν καμιά ουσιαστική εξουσία. Ναι. Δεν μπορούν να σας βλάψουν πνευματικά, ψυχικά ή μεταθάνατο. Ναι. Και αλλού όπως στο κεφάλαιο, στην επιστολή του Ιωάννου λέει, τελεία αγάπη έξω βάλει το φόβο. Έτσι δεν είναι, ναι. Τελεία αγάπη έξω. Φοβήθητε τον Θεό, λέει στην Αποκάλυψη, και δότε δόξαν ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Έτσι. Και ο Παύλος Κορωθίου λέει, έξωθεν μάχη και έσωθεν φόβη. Έξωθεν, λέει, υπάρχουν πάρα πολλοί κίνδυνοι, μάχες, έτσι, που μας προκαλούν διάφορα προβλήματα εσωτερική. Αλλά και εσωτερική φόβη, έτσι, φόβη. Μήπως συμβεί κάτι, μήπως, ξέρω εγώ, πάθουμε κανένα κακό. Μήπως άνθρωποι που μας επιβουλεύονται μας δημιουργήσουν κατάσταση.
0: Διαιρέσουν στην Εκκλησία.
1: Ναι, διαιρέσεις και λοιπά. Σκάνδαλα και τέτοια. Έξωθεν μάχη και έσωθεν τη φόβη. Όχι μόνο προσωπικά, αλλά και γενικά μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, Ακόμη έχουμε και περιστατικά της παρουσίας του Θεού ή αγγέλων που έκαναν τους ανθρώπους να φοβούνται. Θυμάστε εκεί που λέει ο Δανίλ, που παρουσιάστηκε ο άγγελος του Δανίλ και κόπηκαν, λέει, τα γόνατά του, έτσι, από τον φόβο. Φοβήθηκε τόσο πολύ που, λέει, τα γόνατά του άρχισαν να τρέμουν, έτσι, ναι. Ή θυμάστε όταν πήγε ο άγγελος πήγε στους ποιμένες και ανήγγειλε τους είπε την γέννηση του Χριστού, μετέφερε την γέννηση του Χριστού, την είδηση πως γεννήθηκε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός, ευαγγελίζομαι ημίν χαράν τι μεγάλην, ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Και τι λέγει εκεί ο Λουκάς, εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Εφοβήθησαν φόβο μέγα και στις μυροφόρες εκεί μη εκθαμβήστε, έτσι
0: και μη φοβήστε εμείς,
1: ναι, μη φοβήστε εμείς, μάλιστα. Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ηγέρθη ου και εσυνόδε. Και εκεί στις μυροφόρες που τις είπε ο Κύριος, συνάντησε ο Κύριος που λέει ο Μάρκος, πως λέει το κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, λέει, που συνάντησε και τις είπε χαίρεται και λοιπά. Λέει αυτές έφυγαν τρέχοντας, εφοβούν τον γάρ. Ο Μάρκος τελειώνει το Ευαγγέλιο με αυτό του Μάρκου, με αυτή τη φράση εφοβούν τον γάρ. Να, για μερικά χωρία τα οποία υπάρχουν μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά Διαθήκη που μας μιλούν για το φόβο, έτσι. Για τώρα να πούμε τι είναι ο φόβος, έτσι, τι είναι ο φόβος. Αν μας ρωτήσει κάποιος τι είναι ο φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε από πλευράς πνευματικής. Οι ψυχολόγοι έχουν τους ορισμούς τους. Άμα τους ρωτήσεις, σου λένε τι είναι ο φόβος. Αλλά εμείς, μέσα στην Εκκλησία μας ρωτήσει κάποιος τι είναι φόβος, πώς μπορούμε να απαντήσουμε, έτσι. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του φόβου. Ναι. Όσα λέμε είναι γύρω από το φόβο, τα περί των φόβων, έτσι. Αλλά ακριβής ορισμός δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως ένας ορισμός που λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Φόβος, λέει, είναι κίνδυνος που προμελετάται. Ή διαφορετικά, φόβος είναι μια έντρομη καρδιακή αίσθηση που συγκλονίζεται και αγωνιά από αναμονή απροβλέπων γεγονότων. Για να το εξηγήσω πιο καλύτερα. Λέγει, όταν ένας άνθρωπος περιμένει ότι θα του συμβούν διάφορα πράγματα άσχημα, πράγματα τα οποία θα τον στεναχωρήσουν, ή έχει μια ασθένεια και λέει αστέρι, η εξέλιξη της ασθενίας μου, ας πούμε, θα με οδηγήσει στον θάνατο, ή ότι περιμένει διάφορες καταστάσεις που θα υποφέρει, από τις οποίες θα υποφέρει πάρα πολύ, αυτό το η έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, το σφίξιμο που νιώθουμε μέσα μας, το σφίξιμο, λες ότι αν εξελιχθεί αυτή η ασθένεια θα καταλήξω στο θάνατο και νιώθεις ένα σφίξιμο μέσα σου, έτσι. Ένα σφίξιμο που σε πνίγει μερικές φορές. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει, το ονομάζει έντρομη καρδιακή αίσθηση. Έντρομη καρδιακή αίσθηση, έτσι, που κάνει τον άνθρωπο να συγκλονίζεται και να αγωνιά με την αναμονή απροβλέπτων γεγονότων, ότι τώρα θα έρθει κάποιο γεγονός που θα με ισοπεδώσει. Αυτή η έντρομη καρδιακή αίσθηση την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος τι? Φόβος.
0: Έτσι, με αυτόν τον ορισμό δείχνει ότι ο φόβος δεν εστιάζεται στη ψυχή μόνο, αλλά και στο σώμα.
1: Και στο σώμα, βέβαια.
0: Διώνεται.
1: Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που καταλαμβάνονται από αυτό το φόβο και αρχίζουν και τρέμουν, έτσι δεν είναι? Υδρώνουν. Υδρώνουν. Δεν μπορούν να αρθρώσουν κανονικά τις λέξεις.
0: Τα χυπαλμίες,
1: ξέρω τι, ανεβαίνει πίεση. Έτσι, όλα αυτά δεν είναι μόνο ψυχικά γεγονότα, έχουν αντίκτυπο και στο σώμα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η ψυχή και το σώμα συνδέονται στενά. Έχουν πλασία από τον δημιουργό να υπάρχει αλληλοσυμπάθεια μεταξύ τους. Οι καταστάσεις της ψυχής επιδρούν στο σώμα και οι αλγιδόνες του σώματος προκαλούν καταστάσεις μέσα στην ψυχή. Έτσι. Λοιπόν, ο φόβος, θα μπορούσαμε να πούμε, είναι μια στέρηση της εσωτερικής πληροφορίας. Έτσι. Δεν γνωρίζουμε τι θα μας συμβεί. Περιμένουμε ότι θα συμβούν διάφορα γεγονότα και αυτό μας κάνει την άσκηση να χωριόμαστε, να συγκλονιζόμαστε. Να πω και κάτι πιο σύγχρονο. Βλέπετε τώρα με την κρίση αυτή την οικονομική, τη μεγάλη που περνάμε, και τη στέρηση πολλών πραγμάτων και με τις περιπέτειες πολλών ανθρώπων οι οποίοι χάνουν τις δουλειές τους, ξέρω εγώ τι και λοιπά, είναι σταθεροί, δεν έχουν μια σταθερότητα, μια πεποίθηση μάλλον σταθερότητας ότι θα παραμείνουν στη θέση τους. Καθηγητέ είναι αυτοί, υπάλληλοι, ξέρω εγώ, διαφόρων θέσεων κλπ. Αυτή η αναμονή ότι πιθανώς να έρθουν καταστάσεις όπου θα χάσουν τη θέση τους, θα πάθουν κάποιο κακό, θα στερηθούν τα χρήματά τους, αυτό τους κάνει να έχουν μέσα τους αυτή την κατάσταση, την ψυχική, το ψυχικό σφίξιμο, έτσι, το φόβο. Σου λέει τώρα, και δεν φταίνε μόνο αυτοί, φταίνε και όλοι αυτοί στις τηλεοψίες που βγαίνουν έξω και λένε και θα γίνουν εκείνα και θα γίνουν εκείνα, και μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν, αλλά άμα ένα μικρό πράγμα το διωγγώνεις και τον κάνεις τον άνθρωπο να απελπίζεται, αφού πολλοί μου είπαν δεν θέλουμε να παρακολουθούμε τις ειδήσεις, όταν τελειώνουν οι ειδήσεις είμαστε καταρακωμένοι και γεμάτοι λογισμούς, έτσι, φοβίες, έτσι, φόβο ότι κάτι θα συμβεί. Αυτός είναι ο φόβος, αυτός είναι ο φόβος. Ναι. Και ένας υπερήφανος άνθρωπος που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, δεν ελπίζει στο Θεό, αλλά ελπίζει σε καταστάσεις κοσμικές, έτσι. Αυτός φοβάται περισσότερο. Όλοι φοβόμαστε, όλοι έχουμε το πάθος του φόβου, αλλά ένας ο οποίος είναι υπερήφανος, έχει μεγάλη υψηλή ιδέα για τον εαυτό του, ξέρω ότι νομίζει, έχει πεποίθηση στις ικανότητές του, θέλει να τον αναγνωρίζουν οι άλλοι. Άμα του συμβεί ένα μεγάλο κακό, αυτός φοβάται περισσότερο. Φοβάται περισσότερο, έτσι, ναι. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο φόβος είναι μια καρδιακή αίσθηση για τα πράγματα που δεν τα περιμένουμε. Παραδείγματος χάρη, μια αρρώστια δεν την περιμένουμε, έτσι δεν είναι. Ένας θάνατος, η κόλαση, έτσι. Κάποια καταστροφή. Να, τώρα βλέπετε, πολλοί έρχονται και σου λένε καταστράφηκε το μαγαζί μου, καταστράφηκε, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα, δεν το περίμενα, δεν το περίμενα. Και καταλαμβάνονται από μεγάλο φόβο, σου λέει τι θα γίνει, τι μέλλει γενέσαι, το μέλλον μας πώς θα είναι, ας πούμε. Τα απρόβλεπτα γεγονότα που δεν μπορούν να τα ορίσουν, να πούμε, να γίνουν συγκεκριμένα ή ξέρουν στο περίπου, αυτά προκαλούν αυτή την έντρομη καρδιακή αίσθηση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως και την ορίσαμε σαν φόβο. Αυτό νομίζω είναι μια πολύ καλή, έτσι θα λέγαμε, μαρτυρία για το φόβο. Τώρα, να φέρουμε και ορισμένα παραδείγματα, έτσι.
0: Ασφαλώς.
1: Ναι, αυτά θα μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε αυτό πιο καλύτερα. Να βρούμε και την πηγή από την οποία εξήλθαν ο φόβος, βγήκε ο φόβος. Από πού είναι η αρχή του, πού υπάρχει. Ναι. Φυσικά ο άνθρωπος δεν δημιουργήθηκε να φοβάται, έτσι. Ο δημιουργός δεν έβαλε μέσα στην ανθρωπίνη φύση το φόβο, όπως και κανένα άλλο πάθος δεν έβαλε, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον δημιούργησε τον άνθρωπο καλά λίαν, έτσι. Καλό, πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλό. Ναι, δημιούργημα άριστο. Λέει, θυμάστε το παράδειγμα του Αδάμ όταν έπεσε στην αμαρτία.
0: Το δειλινό εκεί.
1: Ναι, το δειλινό, αυτό το τραγικό δειλινό. Λέει ότι το δειλινό συνομιλούσε ο Αδάμ με το Θεό σαν να ήταν δύο φίλοι. Και όταν την ημέρα που έπεσε στην αμαρτία άκουσε τα βήματα του Κυρίου στον Παράδεισο. Αυτά ανθρωποπαθείς εκφράσεις είναι, έτσι. Ανθρωποπαθείς. Δεν πρέπει να φανταζόμαστε ότι ο Θεός είχε πόδια και πατούσε και ακουγόταν τα βήματά του στον Παράδεισο. Αλλά με έναν άλλο τρόπο που εμείς δεν γνωρίζουμε, είχε επικοινωνία, διαρκή επικοινωνία με τον
0: Αδάμ,
1: έτσι.
0: Πρωτοπλάστο.
1: Με τον νου, προφανώς, έτσι, ναι. Επειδή ο Θεός είναι ο ανώτατος νους και ο άνθρωπος είναι νους, ο οποίος έχει την αρχή, το πρότυπό του των Θεών, ναι, προφανώς επικοινωνούσαν δια του νου, αλλά η γραφή πώς θα το δείξει, παραστατικά λέει ότι περπατούσε ο Θεός στον Παράδεισο. Και όταν άκουσε τα βήματά του πήγε και κρύφτηκε και του λέει Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι, η κλασική αυτή έκφραση, πού είσαι, του λέει Αδάμ, πού είσαι, και εκείνος λέει τη φωνή σου άκουσα και
0: φοβήθηκε και κρύβει.
1: Και κρύβηνε, φοβήθηκα, λέει, άκουσα τη φωνή σου και κρύφτηκα. Και λέει γιατί κρύφτηκες, γιατί φοβήθηκες, μήπως έφαγες από τον απειγορευμένο καρπόν, λέει, πού είσαι. Και είπε αυτό, τη φωνή σου ήκουσα περιπατούντας στο παραδείσο και φοβήθην ότι γυμνώσιμην και κρύβην. Έτσι λέει η Γένεσης, Άκουσα, λέει, ότι περπατούσες στο παράδεισο, κατάλαβα ότι περπατούσες. Και άκουγα που με καλούσες Αδάμ, Αδάμ, και κρύφτηκα, φοβήθηκα, επειδή είμαι γυμνός. Και ο Κύριος του είπε, Και ποιο σου ανήκει, λέει, ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφεγες από τον απειγορευμένο καρπό, λέει, η γυναίκα που μου έδωσε, αυτή μου έδωσε. Και εκείνη είπε, όφης με υπάτησε. Λένε οι πατέρες ότι δεν είχαν γνωρίσει το αίσθημα της μετανοίας, ώστε να πούν ήμαρτον, να αμαρτήσαμε, ξέρω ότι πέσαμε στην αμαρτία. Θα τους συγχωρούσε ο Θεός αν λέγανε εκείνη την ώρα. Αλλά αυτοί προσπάθησαν να βρουν δικαιολογίες να κρατήσουν, ας πούμε, την κατάστασή τους, και είχαν την περιπέτεια της εξορίας εκ του παραδείσου, έτσι, ναι. Ο φόβος, λοιπόν, θα λέγαμε, πρώτα είναι η διάπραξη της αμαρτίας και μετά έρχεται ποιος? Ο φόβος, έτσι. Ο φόβος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Ο πρώτος φόβος του Αδάμ ήταν αποτέλεσμα της αμαρτίας.

0: άνοιξε, ας πούμε, το δρόμο της θεολογίας για μια νέα θεολογία, όχι νέα, για μια πατερική θεολογία στην Εκκλησία μας, και φύγαμε από το σχολαστικισμό του αυτού, του Θωμά, του Ακινάτη και του Ανσέλμου και όλων των άλλων. Αυτό το περίφημο βιβλίο λέει ότι ο φόβος που έχει ο άνθρωπος είναι μετά την πτώση, είναι μεταπτωτικό συνέστημα, έτσι. Ο θάνατος είναι η ρίζα όλων των κακών στον άνθρωπο. Επειδή φοβόμαστε ότι θα πεθάνουμε, κάνουμε το πάνω για να μην πεθάνουμε. Ξέρετε, αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν και μισούμε εκείνους που μας μισούν. Προσπαθούμε να αποκτήσουμε πολλά αγαθά, έτσι, νομίζοντας ότι όσο πιο πολλά αγαθά έχουμε, τόσο πιο πολλά χρόνια τι θα ζήσουμε. Υποπτευόμεθα τους ανθρώπους, προβάλλουμε τον εαυτό μας, έχουμε τον εγωισμό, το μίσος, τη ζηλοτυπία και όλα τα όμοια, έτσι. Ο άνθρωπος κάνει τα πάντα για να μην πεθάνει, συνεχώς φοβείται πως η ζωή του είναι άνευ νοήματος, αγαπά τις κολακίες και φοβάται τις βρισιές, έτσι. Εξαιτίας της αγωνίας και του φόβου γίνεται ατομιστής, έτσι. Αυτά λέει ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανής, ότι όταν πέσαμε στην αμαρτία, η πτώση μας έφερε μια ανακατάταξη του εσωτερικού μας κόσμου. Όλα τα κάνουμε για το... γίναμε κατεξοχήν φύλαυτοι, έτσι, φύλαυτοι, εγωιστές, αυτό είναι η φυλαυτή, ο εγωισμός, δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ό,τι μας εξυπηρετεί, μας βολεύει, αυτό θέλουμε. Τα άλλα, τι τα κάνουμε? Τα απορρίπτουμε, έτσι. Άρα λοιπόν ο φόβος αυτός είναι συνέστημα, κατάσταση μετά την πτώση, έτσι. Μετά την πτώση. Άλλο παράδειγμα. Όταν ο Κάιν σκότωσε τον αδελφό του, έτσι,
1: Τον Άβελ, ναι.
0: Τον Άβελ, στο 4, στο κεφάλαιο 4 της Γενέσεως. Ο ίδιος ομολογεί ότι είναι στένων και τρέμων επί της γης και έστε πάσο ευρίσκομαι, τι, αποκτενήμαι.
1: Θα με θανατώσει, ναι.
0: Θα με θανατώσει, λέει, κάποιο σημάδι του είχε βάλει ο Θεός εδώ, έτσι, δεν είναι, Δεν ξέρουμε τώρα το σημάδι πώς είναι.
1: Χρυσόστομος λέει μια παραλυσία του δημιούργησε. Αυτό που λέει τρέμον, στένον και τρέμον, είχε κάποια παραλυσία έτσι στα νεύρα και ήταν έτσι, έτρεμε συνεχώς.
0: Έτρεμε. Υπήρχε ένα σημάδι πάντως του φόνου, έτσι, του φόνου. Και αυτός νόμιζε ότι όποιος το συναντήσει θα το σκοτώσει. Είχε φοβίες, Φόβο. Έκτοτε όποιος γεννιέται από τους ανθρώπους έχει μέσα του αυτό τον φόβο του θανάτου, έτσι, Αλλά αυτός ο φόβος όμως, να το εξηγήσουμε, του Αδάμου ο φόβος ήταν αμαρτωλός, έτσι δεν είναι, Αλλά εκτοτε αμαρτωλοί κατεστάθησαν οι πολλοί, δηλαδή όλοι γίναμε αμαρτωλοί, δηλαδή γεννιόμαστε με την φορά προς την αμαρτία, που είναι και το προβατορικό αμάρτημα, αυτό δεν είναι, Μέσα σε αυτή τη φορά προς την αμαρτία υπάρχει και το πάθος του φόβου, το οποίο όμως είναι αδιάβλητο, δεν είναι αμαρτωλό, έτσι δεν είναι, δεν είναι αμαρτωλό, τώρα δεν είναι αμαρτωλό, δηλαδή ο Αδάμ ήταν, ο φόβος ήταν αμαρτωλός, είχε κάνει αμαρτία, αλλά τώρα γεννιούνται οι άνθρωποι με το πάθος του φόβου, έτσι, είναι μέσα στο στοιχείο του προπατορικού αμαρτήματος, της φοράς προς την αμαρτία, και αυτά τα πάθη τα οποία έχουν γεννηθεί από την πτώση μας, αλλά δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, λέγονται αδιάβλητα τι?
1: Πάθη.
0: Αδιάβλητα πάθη, όπως είναι η κούραση, η στεναχώρια, τα κλάματα. Υπάρχει ανάμεσα σε αυτά
1: η ανάγκη του ύπνου,
0: η ανάγκη του ύπνου, του φαγητού, έτσι. Αυτά τώρα και ο φόβος, και ο φόβος του θανάτου, αυτά λέγονται αδιάβλητα τι?
1: Πάθη.
0: Δεν έχουν το στοιχείο της αμαρτίας, έτσι. Ο φόβος του θανάτου είναι φυσιολογικός. Φυσιολογικός η κάθε. Η υπερβολή του φόβου δεν είναι φυσιολογική. Οι φοβίες, έτσι δεν είναι? Η φοβία εστιάζεται περισσότερο στη φυλαυτία του ανθρώπου, έτσι είναι. Όσοι φοβούνται, στην ιδιοτέλεια και στην ιδιοτέλεια, όσοι φοβούνται υπερβολικά είναι κενόδοξοι, γράφει ο Ιωάννης της Κλίμακος. Υπερβολικά. Ο φυσιολογικός φόβος του θανάτου είναι κάτι το συνηθισμένο σε όλο τον κόσμο. Φοβούμεθα το θάνατο. Γιατί το φοβούμεθα? Γιατί εμείς έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Έτσι δεν είναι? Πλαστήκαμε από το Θεό, μας έβαλε ο Θεός μέσα μας τη ζωή, δεν μας έβαλε το θάνατο. Η αμαρτία έφερε το θάνατο, έτσι. Η αμαρτία. Η να μην το κακό να θάνατον, τι, γέννηται. Κατά την έκφραση του μεγάλου Αθανασίου. Η να μην το Βασιλείου.

0: Εν αμή το κακό να θάνατον γέννητε. Γέννητε. Λοιπόν, ο φόβος αυτός με τον οποίο γεννόμεθα είναι σε όλους τους ανθρώπους, τον είχε και ο Κύριος από παρακάτω, αλλά στους Αγίους, στους ανθρώπους του Θεού κλπ. Δεν υπάρχουν οι φοβίες, έτσι δεν είναι οι φοβίες. Που θα πούμε και παρακάτω. Φόβο όλοι έχουμε, όλοι έχουμε. Διότι έχουμε πλαστεί να ζήσουμε, όχι να πεθάνουμε. Όλοι έχουμε. Πώς λέγανε για τον Αββά Σισόη, το Σισόη δεν το λέγανε. Ότι όταν επρόκειτο να πεθάνει, έτρεμε ολόκληρος. Και του είπαν οι μαθητές του, λέει, Αββά, και εσύ φοβάσαι το θάνατο. Λέει, ουδέποτε έπαυσα να το φοβάμαι. Λέει, κάθε μέρα το σκεφτόμουν, κάθε μέρα το σκεφτόμουν. Σκεφτόταν την ώρα του θανάτου, έτσι. Και πώς λέμε εκεί στο απόδειγμα, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων, πόρο αυτής
1: απελάβουσα.
0: Είδες, οι ευχές της Εκκλησίας μας λέει, στην ώρα του θανάτου που θα τρέμει ο άνθρωπος, θα χωρίζει την ψυχή από το σώμα και θα έχει φόβον μέγα, λέμε στο Θεό μην με εγκαταλείψεις. Το ίδιο και τον Άγιον Άγγελο, έτσι και την Παναγία. Και την Παναγία. Και το καιρό της εξόδου μου. Είναι συγκινητική αυτή η ευχή, πάρα πολύ συγκινητική. Ναι. Ο υπερβολικός φόβος δεν είναι φυσιολογικός, έτσι, ο υπερβολικός φόβος. Ο φόβος της οργής, της χαράς, του θυμού, του γύρατος, της απαρτίας, της πλάνης, της κατάρας δια του Κάιν, είναι δοθείς το των ανθρώπων γέννη, λέει ο Γρηγόριος ο Συναίτης, έτσι. Και μέσα στη φύση την ανθρώπινη, έτσι.
1: Μάλιστα, σεβασμιότητα, μια παρατήρηση του Χρυσοστόμου εκεί στον Ιακώβ που φοβήθηκε τον Ισάφ όταν πλησίασε. Ο Ισάφ με πολλούς άντρες εκεί πέρα και φοβήθηκε μήπως τον θανατώσει. Λέει, είχε έντονο το αίσθημα του φόβου, έτσι, ο Ιακώβ, αλλά λέει η αρετή σε αυτόν ήταν ότι δεν τον άφηνε να το κυριεύει και τον νικούσε με την προσευχή.
0: Μάλιστα, την προσευχή. Δηλαδή υπήρχε όμως αυτός.
1: Υπήρχε μέσα.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπήρχε. Δεν υπήρχε.
1: Αλλά δεν το κατακυρίευε και αυτό είναι αρετή πλέον μετά γι' αυτό.
0: Μάλιστα, ναι. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Κύριος στον κήπο της Γεσημανής την ώρα της μεγάλης του αγωνίας. Φοβήθηκε το θάνατο. Ο Κύριος σαν άνθρωπος φοβήθηκε το θάνατο. Να διαβάσω το χωρίο, να το διαβάσω. Λέει, «Θείς τα γόνατα προσήφιε το λέγον. Πάτερ η βούλη παρεγένου τούτο το ποτήριο να πεμού. Πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σόν γενέστε. Όφθη δε αυτό άγγελος από ουρανού ενισχύον αυτόν». Λέει, γονάτισε και έλεγε, πάτε να παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Το ποτήριο του θανάτου, έτσι. Αλλά όχι όπως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις τι. Και παρουσιάστηκε ένας άγγελος και τον ενίσχυε. Τον ενίσχυε. Μάλιστα στις πράξεις των Αποστόλων ο Λουκάς λέει ότι έπεφτε και σηκωνόταν, έτσι γονάτιζε και σηκωνόταν και φώναζε με τα κραυγής ισχυράς. Με τα κραυγής ισχυράς φώναζε αυτό, παρελθέτω από μου το ποτήριο.
1: Αυτό στην προς Εβραίους.
0: Στην προς Εβραίους επιστολή. Μάλιστα, στην προς Εβραίους επιστολή, μάλιστα. Ναι, και λέει ότι και γενόμενος εν αγωνία τι. Εκτενέστερος προσήφθη του, λέγει εκεί. Δηλαδή αυτό πρέπει να το είπε πολλές φορές. Έπεφτε, σηκωνότανε, έπεφτε, σηκωνότανε, έπεφτε, σηκωνότανε. Ναι, και εκεί πήγε και τους βρήκε να κοιμούνται, έτσι, να κοιμούνται. Άρα ο φόβος και η δειλία του Χριστού μπροστά στο θάνατο ήταν ότι η ψυχή του θα χωριζόταν από πού? Από το σώμα, από το σώμα. Δια την εξαρχής εντεθήσα αυτή παρά του δημιουργού φυσική συμπάθεια, άντε και οικειότητα. Επειδή η ψυχή και το σώμα έχει μια συμπάθεια και μια οικειότητα έχουν μεταξύ τους, όταν χωρίζεται η ψυχή από το σώμα, ο άνθρωπος αισθάνεται πάρα πολύ μεγάλο τι? Φόβο, έτσι. Τα πάθη αυτά που είχε ο Χριστός τα αδιάβλητα μεταστοιχειώθηκαν προς το αμήνο. Δηλαδή προς το καλύτερο μετά την Ανάστασή του, έτσι. Ξαφανίστηκαν, έτσι. Πώς είπε εκεί στους μαθητάς, έτσι δεν λέει, θα αρσείτε, εγώ νενίκηκα
1: τον
0: κόσμο, έτσι, θα αρσείτε. Δηλαδή του λέει, μην φοβάστε τώρα, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο, ναι, έχω νικήσει τον κόσμο. Αντίθετα, τον άλλον φόβο, τον αμαρτωλό, που φοβάται κανείς, να περπατήσει τη νύχτα, να ακούσει κάποιο κρότο και λοιπά, ο Κύριος δεν τον είχε, έτσι δεν τον είχε. Τώρα εδώ θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός διακρίνει έξι είδη φόβου. Έξι είδη φόβου.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι. Ο πρώτος φόβος είναι, τον ονομάζει δισταγμό. Ο άνθρωπος δισταγμός, τι θα πει δισταγμός. Ο άνθρωπος φοβάται για κάτι που πρόκειται να κάνει. Λέει, αν το κάνω μήπως συμβεί εκείνο. Αν δεν το κάνω μήπως συμβεί το άλλο. Έχεις ένα δισταγμό. Όλοι δεν το έχουμε αυτό. Όλοι το έχουμε. Δίστασα να το κάνω αυτό γιατί φοβήθηκα μήπως συμβεί εκείνο εκεί. Μετά το άλλο είναι η εντροπή. Είναι ο φόβος στην περίπτωση που περιμένουμε κάποια κατηγορία. Ναι, αυτό το συνέστημα είναι πάρα πολύ καλό. Ντροπή. Λέει, έκλεψες λεφτά, κινδυνεύεις να ανακαλυφθείς. Λες, άμα ανακαλυφθώ ότι έκλεψα λεφτά, θα γίνω ρεζίλι όλων. Έτσι. Και σε καταλαμβάνει πια. Ντροπή. Ή όταν σε αποκαλύψουν ποιος είσαι, ντρέπεσαι να συναντήσεις ποιος. Τους ανθρώπους, να τους συναντήσεις, να μιλήσεις μαζί.
1: Την
0: εσχήνη. Ντρέπουμε να αντικρίσω, ας πούμε, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τους συγγενείς μου. Έκανε αυτό και αυτό. Δεύτερον. Τρίτον είναι η εσχήνη. Είναι χειρότερη από την εντροπή, έτσι. Είναι ο φόβος για κάποιο κακό που έχουμε πράξει.
1: Το οποίο μάλλον αποκαλύπτεται πλέον.
0: Αποκαλύφθηκε, έτσι. Η εντροπή και η εσχήνη είναι όψεις ενός και του αυτού τι πράγματος. Το ένα είναι η αναμονή, το άλλο είναι όταν πλέον σε έχουν αποκαλύψει και αισθάνεσαι ένα συνέστημα που σε ισοπεδώνει. Τέταρτο σημείο του φόβου είναι η κατάπληξη. Από μια φανταστική εντύπωση βλέπεις κάτι που καταλαμβάνεις. Φοβάσαι, έτσι, φοβάσαι. Κατάπληξη. Μπαίνεις σε ένα πλοίο και κινδυνεύεις να πνιγείς, έτσι καταπλήσεσαι. Τα κύματα τα αυτά. Η έκπληξη. Δεν το περίμενε να συμβεί αυτό, έτσι. Άλλη, πέμπτο είδος του φόβου. Λέμε, εξεπλάγησαν. Πολλές φορές είδαν οράματα, οπτασίες και εξεπλάγησαν οι άνθρωποι, έτσι, έκπληξης. Για ένα γεγονός ασυνήθιστο, έτσι ασυνήθιστο. Και έκτον είναι η αγωνία. Η αγωνία. Και η αγωνία έχει μέσα το στοιχείο του φόβου. Αγωνία, μήπως πέσουμε σε κάποιο αμάρτημα, μήπως αποτύχουμε σε τα έργα μας. Μήπως οι ενέργειές μας φέρνουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν και λίγο σχολαστικός, έτσι δεν είναι? Έξι είδη φόβου λοιπόν. Στο φόβο διακρίνει έξι κατηγορίες. Να το πω: τον δισταγμό, την εντροπή, την εσχήνη, την κατάπληξη, την έκπληξη και την αγωνία. Την αγωνία. Είναι ωραία αυτά τα. Είναι πρακτικά, είναι ωραία γιατί μας δείχνουν, ας πούμε, πόσο. Τι μπορεί κανείς να περάσει με το συνέστημα αυτό.
1: Βλέπουμε εδώ και το πλούτο και την ακρίβεια της ελληνικής γλώσσας.
0: Την ακρίβεια, βέβαια, βλέπεις. Άλλο είναι η κατάπληξη και άλλο είναι η έκπληξη, έτσι. Κατάπληξη, βλέπεις ένα πράγμα φοβερό, φανταστικό, καταπλήσεσαι, έτσι δεν είναι. Ενώ το άλλο η έκπληξη, βλέπεις ένα πρόσωπο που δεν το περίμενες, μεγάλη έκπληξη. Δοκιμάζεις, έτσι, ναι. Οι λεπτομέρειες αυτές δείχνουν και τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Ναι. Τώρα το πάθος του φόβου μπορούμε να το δούμε και σε άλλες πτυχές. Σαν αρετή. Σαν αρετή, έτσι. Ο κάθε άνθρωπος όταν γεννιέται έχει μέσα του ψυχολογικές και σωματικές αδυναμίες. Παραδείγματος χάρη, ο χωρισμός της ψυχής από το
1: σώμα.
0: Από την Θεία Χάριν.
1: Από τη Θεία Χάριν, ναι.
0: Η φθορά του σώματος. Άμα στερηθεί στη χάρη του Θεού, έτσι δεν είναι. Και όταν πάθει, ας πούμε, το σώμα σου διάφορες έτσι, άσχημες περιπέτειες. Φθαρεί, είτε από αρρώστιες, είτε από ατυχήματα κλπ. Αυτό προκαλεί φόβο, έτσι δεν είναι. Προκαλεί φόβο. Το φόβο του θανάτου. Πώς λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, λέει, ήρθε να απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν, ένοχοι ήσαν δουλειές. Έτσι. Επειδή νιώθαν ότι είναι ένοχοι, ήταν δούλοι, λόγω του φόβου που είχαν προς το θάνατο οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη, νιώθαν ότι δεν είναι ελεύθεροι, ότι είναι δούλοι. Και ο Κύριος ήθελε να τους απαλλάξει από τη δουλεία και από την ενοχή και να τους χαρίσει το πνεύμα της υιοθεσίας, της ελευθερίας, να φωνάζουν «Αβά ο Πατήρ», «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής». Ο Χριστός έφερε την ελευθερία, έτσι. Η αμαρτία έφερε το αίσθημα αυτό. Δεν μας έφερε πνεύμα δελίας, αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο. Μας ελευθέρωσε ο Χριστός. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, ελευθερώνεται και οδηγείται στην αγάπη. Η τελεία αγάπη, πως λέμε εκεί, έξω βάλει το φόβο. Για να φτάσω όμως στην αγάπη, αυτή την τελεία αγάπη, χρειάζεται αγώνας και άσκηση. Δεν γίνεται αυτό δια μιας, Στα πρώτα βήματα του άνθρωπος προς την τελείωση, έχει το φόβο για ορισμένα πράγματα. Έχει φόβο για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις έναν ο οποίος πρωτοπιστεύει στον Χριστό, έτσι, αφήνει την αμαρτία και στην πορεία του αυτή την πνευματική, ορισμένα πράγματα τον συνέχουν, έτσι, έχει μέσα του ορισμένες καταστάσεις ψυχολογικές. Ας πούμε, φοβάται την κόλαση, έτσι, φοβάται την αμαρτία. Φοβάται μήπως, ας πούμε, δεν εφαρμόσει τις εντολές ποιες του Θεού, μήπως παραβεί καμιά εντολή. Αυτός ο φόβος τον οποίο έχουν οι άνθρωποι που είναι στο πρώτο στάδιο της πνευματικής του ζωής είναι σωτήριος, είναι αρετή, έτσι, είναι αρετή, είναι αρετή. Πώς έλεγε εκεί ο Ιωσήφ που του επετέθηκε η πετεφρίνα, έτσι δεν λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, που τον πούλησαν τα αδέλφια του εκεί στην Αίγυπτο, και η πετεφρίνα εκεί, η πονηρή γυναίκα εκεί, ήθελε να το ρίξει στην αμαρτία. Λέει, φοβάμαι τον Θεό. Πώς θα κάνω το ρήμα τούτο, το πονηρό εναντίον του Θεού, πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα, μπορώ να κάνω, λέει, αυτή την αμαρτία. Εγώ φοβάμαι τον Θεό, φοβάμαι. Και μετά η περιπέτειά του ήταν γνωστή. Προτίμησε να βγει στους δρόμους γυμνός παρά να πέσει στην αμαρτία. Αυτός ο φόβος, ο εισαγωγικός φόβος, που φοβόμαστε μήπως πέσουμε στην αμαρτία, μήπως, ξέρω εγώ, κάνουμε κάτι κακό που θα μας καταρακώσει πνευματικά, μήπως δεν εφαρμόσει εντολές του, εισαγωγικός φόβος, των αρχαρίων, όπως λένε οι πατέρες, είναι αρετή μεγάλη. Γι' αυτό και λέμε και για πολλούς ανθρώπους, αυτός είναι τι, αθεόφοβος, δεν λέμε, αθεόφοβος, δεν λέμε. Και για άλλον, αυτός έχει φόβο Θεού. Έτσι δεν λέμε, αυτός έχει φόβο Θεού. Για τους άλλους λέμε ότι είναι τι, αθεόφοβοι.
1: Και σε κάποιες περιπτώσεις, σεβασμιότητα είναι και μεγάλο χάρισμα. Εκεί στο βιβλίο του «Οψώμεθα το Θεό, καθώς εστίνει ο γέροντας ο Φρόνιος», στο κεφάλαιο εκεί περί φόβου Θεού, περιγράφει τη δική του κατάσταση, πώς τον είχε αυτόν κυριεύσει αυτός ο φόβος του θανάτου, και λέει μετά από χρόνια, κατάλαβε ότι αυτό ήταν μεγάλο χάρισμα Θεού. Βέβαια, αυτό για να το δώσει ο Θεός αυτό το χάρισμα σε κάποιον, θα δει ότι βλέπει από πριν, ξέρει ο Θεός, ότι μπορεί να το αντέξει αυτό το χάρισμα. Διότι πολλοί άνθρωποι, άμα καταληφθούν από το φόβο του θανάτου, ενώ δεν έχουν την ψυχική αντοχή, έτσι να τηρήσουν τις εντολές στο έπακρο, ας πούμε, μπορεί να τα φτάσουν σε απελπισία, να τα χάσουν.
0: Αυτό είναι η αμαρτοφοβία. Έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση νοσηρή, δεν είναι φυσιολογική. Αλλά φόβος για την αμαρτία είναι φυσιολογικός. Είναι αρετή.
1: Η
0: αμαρτοφοβία δεν είναι αρετή. Δηλαδή, μην ακουμπήσω το τραπέζι, θα κάνω. Έχω μερικούς που λένε, ας πούμε, άμα δώσω το χέρι μου να το ακουμπήσει κάποιος, θα μολυνθώ. Έτσι δεν είναι. Μήπως μιλήσω με αυτόν και πω κάτι. Αμαρτοφοβία. Αυτό όμως δεν είναι καλό πράγμα. Έτσι. Ο φόβος της αμαρτίας είναι φυσιολογικός. Η αμαρτοφοβία δεν είναι φυσιολογική, έτσι. Η εκτροπή, δηλαδή η υπερβολική αυτή, ο υπερβολικός φόβος. Και αρχή της αληθινής ζωής, λέει ο Άγιος Ισάκος Ιώς, είναι ο φόβος του Θεού. Αρχή της αληθινής ζωής, δηλαδή, άμα θέλεις, ας πούμε, να κάνεις μια πνευματική ζωή, θα αρχίσεις πρώτα από το φόβο του Θεού. Και ο Πέτρος ο Δαμασκηνός λέει, ο φόβος είναι η πρώτη εντολή που οδηγεί στο πένθος των αμαρτημάτων. Άμα δεν φοβηθείς το Θεό, πώς θα κλάψεις και τα αμαρτήματά σου, έτσι, πώς θα κλάψεις,
1: Και ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής σεβασμιότητα. Εκεί στο 400 κεφάλαιο περιγράψει, λέει, τοποθετεί το φόβο του Θεού στα πρώτα σκαλοπάτια. Λέει, όποιος πιστεύει στο Θεό, φοβάται την κόλαση. Όποιος φοβάται την κόλαση, λέει, τηρεί τις εντολές.
0: Ναι.
1: Όποιος τηρεί τις εντολές, υπομένει τις θλίψεις. Όποιος υπομένει, ελπίζει και σιγά σιγά φτάνει στην αγάπη.
0: Ναι. Αυτό το ίδιο το λέει και ο Άγιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός. Ναι. Να το διαβάσω. Ναι. Εκείνος που πιστεύει στον Κύριο, φοβείται την κόλαση.
1: Ναι.
0: Και αυτός που φοβείται. Του Πέτρου του Δαμασκηνού είναι.
1: Και ο Άγιος Μάξιμος το λέει.
0: Ναι. Και αυτός που φοβείται την κόλαση, τηρεί τις εντολές. Αυτός πάλι που τηρεί τις εντολές, υπομένει τις θλίψεις. Και εκείνος που υπομένει τις θλίψεις αποκτά την ελπίδα του στο Θεό.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, έτσι. Ε? Πάρα πολύ ωραία. Ο Πέτρος ο Δαμασκηνός. Και άλλο πράγμα να φοβήσει τον Θεό και άλλο να εφαρμόσει τις εντολές του. Λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος ο Θεολόγος. Στη ζωή μας προηγείται ο φόβος του Θεού που μας κάνει να πενθούμε για τις αμαρτίες μας και ακολουθεί η εργασία των εντολών ως καρπός. Mm. Πρώτα είναι ο φόβος του Θεού που μας κάνει έτσι να μας παρακινεί να εργαστούμε τις εντολές του Θεού που είναι ο καρπός, έτσι, ναι. Αυτό που είπαμε προηγουμένως το λένε και οι πατέρες, ότι έχουμε έναν έμφυτο φόβο κάθε ένας που γεννιέται, έτσι δεν είναι? Και ο φόβος του Θεού μας αναγκάζει να πολεμάμε την κακία. Και ενώ εμείς πολεμάμε την κακία, η χάρη του Θεού μας την πολεμεί. Ο Μάρκος ο ασκητής. Κατ' ουσίαν στον αγώνα που κάνουμε, όλα τα κάνει η χάρη του Θεού. Αλλά εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το συνέστημα του φόβου για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Και η ρίζα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όλοι οι πατέρες το λένε αυτό. Η ρίζα της ευλαβίας μας προς το Θεό είναι ο φόβος του Θεού. Αν έχουμε, λέει, ευλάβεια προς το Θεό, η ρίζα, θα λέγαμε το πρώτο στοιχείο, έτσι, η αρχή, είναι ο φόβος του Θεού. Είναι ένα λόγος του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου μετά των σεισμών. Και ο φόβος του Θεού είναι το πιο δυνατό όπλο για να πολεμήσουμε τις δυσκολίες στη ζωή μας, την πνευματική μας ζωή. Έτσι, ναι.
1: Ωστόσο, σεβασμιότητα, υπάρχει και ένας φόβος που μένει στον αιώνα. Λέει κάπου σε ένα ψαλμό του ο Δαβίδ, λέει, ο φόβος του Κυρίου αγνός διαμένουν εις αιώνα αιώνος.
0: Αυτό είναι τον τελείων ο φόβος, αλλά θα το πούμε παρακάτω αυτό. Ναι. Λέει, άρα λοιπόν, ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της πνευματικής μας ζωής, έτσι. Πόσο χαίρομαι να κληρικούς που μπαίνουν μέσα στο ιερό και στέκονται με τα προσοχής μπροστά στην Αγία Τράπεζα. Πόσο μου έκανε εντύπωση. Ναι, ένας μου είπε, δεν ακουμπούσε την Αγία Τράπεζα να σιερεύσει. Και λέω, πλήσει, όχι πάτερ, λέει, φοβάμαι τον Θεό, τον άγγελο του θυσιαστήριου, που λέει η Αποκάλυψη. Τον άγγελο του θυσιαστήριου. Βλέπεις χαριτωμένοι άνθρωποι που αισθάνονται την πνευματική του ζωή, τη ζουν και έχουν αρχίσει να αυτό με ρίζα το φόβο προς τον Θεό, έτσι. Ενώ οι αθεόφοβοι, βλέπετε, εσείς είστε και κληρικός και εγώ είμαι και επίσκοπος, αθεόφοβοι δεν αισθάνονται ότι μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, και λαικοί και κληρικοί. Και λαϊκοί και κληρικοί, μιλάνε, γελάνε, φωνάζουν, χίλια δύο πράγματα κάνουν, έτσι, και υπάρχουν και αθεόφοβοι κληρικοί που κάνουν και χειρότερα, και χειρότερα. Λοιπόν, τώρα να πω το παράδειγμα του ληστού. Του ληστού. Που οι δύο ληστές στην αρχή κατηγορούσαν ποιον, τον Χριστό. Και ο ένας του είπε, αν είσαι Θεός, κατέβα από το Σταυρό και να μας ελευθερώσει και εμάς και να πιστέψουμε σε σένα. Και τι του είπε εκεί, ουχή εσύ ο Χριστός, ο άλλος. Ο ένας. Αυτός. Όχι. Αυτός που ήταν έτσι ανεδείς, ουχή εσύ ο Χριστός, εσύ είσαι ο Χριστός, σώσον σε αυτόν και εμάς, σώσε μας, λέει. Και αποκρίθηκε ο έτερος, επιτιμών αυτό, ο άλλος ο καλός ληστής, έτσι, ουδέ φοβήσει τον Θεόν, ότι εν το αυτό κρίμα τι, δεν φοβάσαι, λέει, τον Θεό. Να φοβηθείς τον Θεό. Μπροστά στον Κύριο ο ληστής αισθάνθηκε το φόβο, γιατί εμείς άξια όνε πράξαμε τι, απολαμβάνουμε. Ούτως δε τι, έτσι δεν είναι, έτσι.
1: Ούτως δε τι επίσης.
0: Λοιπόν, τώρα λιγάκι προχωρώ παρακάτω για να πω πιο συγκεκριμένα ότι ο φόβος του Θεού, οι πατέρες το λένε αυτό, έτσι. Λένε οι πατέρες ότι μας, πολλές φορές μας κάνει να συγκρατούμεθα μακριά από την αμαρτία. Έτσι, μακριά από την αμαρτία. Κάνει τον άνθρωπο να μισεί την αδικία, την ύβρη, την υπερηφάνεια, λέει ο Μέγας Βασίλης. Ο φόβος του Θεού κάνει να μας απομακρύνει από το μυαλό μας τους ακάθαρτους λογισμούς και τους λογισμούς του διαβόλου, έτσι, ε? Ο νους του ανθρώπου δεν έχει περισπασμούς άμα έχει φόβο Θεού, είναι προσιλωμένος στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έτσι, ε? Κάνει τα πάντα για να τον επενέσει ο Κύριος, ο άνθρωπος που έχει το φόβο του Θεού, ε? Μέσα του, ναι. Για να έχουμε καθαρή ελεημοσύνη, απειλαγμένη από κενοδοξία, φιλαργυρία και ειδονή, πρέπει να προηγεί το φόβο του Θεού, δηλαδή στις εντολές του Θεού, έτσι δεν είναι? Να το εξηγήσω αυτό πιο καλύτερα. Δηλαδή, κάνεις ελεημοσύνη. Άμα έχεις φόβο Θεού, λες, εγώ την ελεημοσύνη την κάνω από αγάπη προς τον Θεό, έτσι, κινδυνεύεις να πέσεις την πόρνια, λες, δεν πέφτω, γιατί το αμάρτημα αυτό με χωρίζει από πού? Από το Θεό.
1: Όπως είπατε, ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος.
0: Ο Πάγκαλος, μάλιστα.
1: Πώς να το κάνω αυτό και να αμαρτήσω ενώπιον, ναι, του Θεού μου.
0: Ένας που έχει φόβο Θεού δεν κοιτάζει μόνο τα μεγάλα αμαρτήματα και τα πιο μικρά του σφάλματα. Έτσι, και τα πιο μικρά του σφάλματα. Δεν λέει ότι αυτό είναι μεγάλο αμάρτημα ή μικρό. Λέει ότι για όλα τα αμαρτήματα περιμένει απολογία απέναντι στο Θεό. Έτσι, απολογία απέναντι στο Θεό. Άρα λοιπόν, εξαιτίας του φόβου του Θεού, προσέχουμε και τα πιο λεπτά μας αμαρτήματα, έτσι. Mm. Τα πιο, δεν λέμε αυτό είναι βαρύ και αυτό είναι ελαφρό, όλα. Θυμάσαι εκείνον και τον ασκητή που λέει το γεροντικό, λέει, ήταν ένας ασκητής πολύ έτσι ευλαβέστατος και πολύ έτσι άνθρωπος που τηρούσε τις εντολές του Θεού. Και άκουσε για κάποιον μοναχό ότι έπεσε στην πόρνια και τι είπε, δεν έκανε καλά, δεν έπραξε καλά. Και αυτό ο Θεός δεν του άρεσε που του είπε δεν έπραξε καλά. Και έστειλε, όταν πέθανε, λέει εκείνος ο μοναχός που έπεσε στην πόρνια, ο άγγελος Κυρίου πήρε την ψυχή του και την πήγε στον ασκητή αυτόν που έκανε την παρατήρηση και του λέει, να η ψυχή του αδελφού, τον οποίον έκρινες και είπες δεν έκανε καλά. Και με διατάζει ο Θεός να μου πεις, σε ποιο μέρος να το βάλω, στην κόλαση ή στον παράδεισο? Στην κόλαση. Και αυτός λέει για χρόνια πολλά έκλαιγε την αμαρτία του, έτσι, που απλώς έκρινε, είπε, που δεν είπε ψέματα. Mm. Εμείς που το λέμε κάθε μέρα αυτά.
1: Εμείς ψωματήρι.
0: Ψωματήρι, ναι, αλλά που είπε απλώς δεν έκανε καλά ο αδελφός που έπεσε στην πορνεία. Μέχρι ότου πήρε πληροφορία από το Θεό και απειλάγει από το αυτό. Αλλά βλέπετε, στους πατέρες και τα πιο μικρά έχουν πάρα πολύ μεγάλη αξία, έτσι. Δεν είναι σαν και εμάς που λέμε τα χοντρά και τα άλλα τα παραλείπουμε, τα ακούω καμιά φορά και στην εξομολόγηση. Λέω, έχεις τίποτα? Αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ναι, και αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι μπορεί να είναι και βαριά, δεν είναι? Δηλαδή, βαριά αμαρτήματα θεωρούν να κλέψεις, να πες την πορνεία, αλλά την κατάκριση, να αγαφάς τον αδελφό σου με λόγια άσχημα, να τον κατακρίνεις, δεν το θεωρούν έτσι αυτό. Να, αυτά που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Ενώ όποιος έχει φόβο Θεού, και τα μικρά και τα μεγάλα αμαρτήματα τα προσέχει. Τα προσέχει, δεν είναι έτσι?
1: Έλεγε με ένα ωραίο παράδειγμα ο Μακαριστός ο Παναγόπουλος, στις ομιλίες του συχνά το έλεγε. Έλεγε, ο χριστιανός δεν πρέπει να αρκείται σε μια κατάσταση μπετόναρμε. Δηλαδή, αν είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, που το σπίτι απλώς κτίζεται, θα μπορείς να κατοικήσεις, να φέρεις κάποιο φιλοξενούμενο. Πρέπει να το ασβεστώσεις, να το επιπλώσεις, να έχει τη ζεστασιά του και μετά θα μπει ο άλλος και θα χαρεί μέσα στο σπίτι. Έτσι και με το Θεό δηλαδή. Πώς θα κατήσεις την ψυχή μου?
0: Και όποιος θέλει να αγαπήσει το Θεό αρχίζει από το φόβο του. Έτσι, από το φόβο του. Ναι. Μέχρι εδώ νομίζω είπαμε αρκετά που δείχνουν πώς ενεργεί ο φόβος του Θεού στον άνθρωπο. Θα πω και μια άλλη πτυχή. Ο φόβος του Θεού διαιρείται σε δύο. Στο φόβο που είναι στους αρχάριους και στο φόβο που είναι στους τέλειους. Στους αρχάριους είναι αυτό το φόβο που είπαμε προηγουμένως. Όσοι έχουν φτάσει όμως στην τελειότητα, έχουν και αυτοί φόβο. Αλλά τι φόβο έχουνε? Φοβούνται μήπως κάνουν κάτι και λυπήσουν ποιον?
1: Το Θεό.
0: Έτσι. Γι' αυτό λέει, η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο, έτσι. Εμείς που είμαστε έτσι εισαγωγικοί, αρχάριοι, λέμε φοβάμαι να το κάνω αυτό, διότι θα πάω στην κόλαση. Ο άλλος που έχει φτάσει στην τελειότητα λέει δεν το κάνω αυτό γιατί θα λυπήσω τον Θεό. Είναι κάπως διαφορετικά, έτσι. Τελείως διαφορετικά. Είναι υψηλή πνευματική κατάσταση. Τώρα, ήδη φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να πω τον φόβο ως αμαρτία. Φοβίες, έτσι, Οι φοβίες είναι αμαρτίες, έτσι, αμαρτωλές. Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, οι άνθρωποι φοβούνται, έχουν φοβίες. Και εσείς είστε πνευματικός και θα το έχετε δει ότι έρχονται στην εξομολόγηση και μας...
1: Σας ζητάνε ευχές, να τους διαβάσουμε ευχές.
0: Μάλιστα, έχω βγάλει και ένα βιβλιαράκι, έτσι.
1: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων.
0: Ο φόβος του Θεού και οι φοβίες των ανθρώπων, με ένα παρακτητικό κανόνα. Για το φόβο, για τις φοβίες. Φοβίες ποικίλες. Έχω ακούσει ποικίλες φοβίες. Και όχι μόνο από απλούς ανθρώπους, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι είναι προχωρημένοι κάπως πνευματικά και ακόμη και ανθρώπους της Εκκλησίας. Ναι. Μια κυρίαρχος, ας πούμε, μορφή, ένας κυρίαρχος, μια θα λέγαμε κυρίαρχη μορφή του φόβου, της φοβίας, είναι ο φόβος του θανάτου. Είπαμε, ο φόβος του θανάτου δεν είναι κακό, αλλά οι φοβίες όμως είναι κακό, έτσι δεν είναι? Πολλούς από εμάς μας καταλαμβάνουν φοβίες θανάτου, δηλαδή μόλις έτσι πέσουμε λίγο σε καμιά αρρώστια και γρήπη ακόμη. Δεν λέω αρρώστια μεγάλη, και γρήπη. Το μυαλό μας πηγαίνει συνέχεια, μήπως είναι κάτι κακό, θα πεθάνουμε και δεν θα αντέξουμε κλπ. Και πολλοί από εμάς είμαστε και έχουμε αρρωστοφοβία, έτσι δεν είναι, αρρωστοφοβία. Ένα παραμικρό παθαίνουμε και τρέχουμε σε 50 γιατρούς. Να το δει και ο τάδε γιατρός και ο τάδε γιατρός. Πολλοί γιατροί μας κοροϊδεύουν, έτσι. Κοροϊδεύουν, αλήθεια. Και σε πολλούς δίνουν και φάρμακα τα οποία δεν έχουν καμιά θεραπευτική αξία, μόνο και μόνο για να.
1: Ψυχολογική αξία.
0: Είναι ψυχολογική, ακριβώς. Ψυχολογική αξία για να πάρουν ένα φάρμακο ότι τους το έδωσε ο γιατρός και έτσι κάπως θεραπεύονται. Ναι. Φοβίες του θανάτου, πάρα πολλές. Φοβίες. Και άλλες φοβίες, ας πούμε, φοβούνται να μπουν στο ασανσέρ. Φοβούνται, ξέρω εγώ, ότι να κοιμηθούν το βράδυ, έτσι, με ανοιχτό το φόβο, χωρίς φως. Βλέπεις, κοιμούνται με τα φώτα όλα αναμένα. Φοβούνται μήπως, ας πούμε, υποστούν κατά τη διάρκεια του ύπνου αρρώστιες οι οποίες θα τους επιφέρουν το θάνατο. Ξέρω εγώ, συγκοπή της καρδιάς, εγκεφαλικά και χιλιά και άλλα πράγματα. Ναι. Φοβούνται να δώσουν το χέρι τους να το χαιρετήσουν άλλοι, έτσι, με αυτές τις ιώσεις. Όλοι κουβαλούσαν μπουκαλάκια με εκείνα τα υγρά και μόλις είχαν μια χαιρετούρα βγάζανε τα υγρά και πλέον τα χέρια τους. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, μπορεί όλοι να το κάνουμε, αλλά όταν έχει συνέχεια δεν προλαβαίνει να χαιρετήσει ένα και βγάζει το μπουκαλάκι εκεί και το αυτό είναι ψυχολογικό, άσχημο, είναι μια φοβία.
1: Εγώ θυμάμαι άνθρωπο που είχαν σπρίσει τα χέρια του υπανάμεστο, επειδή συνεχώς σαπούνιζε τα χέρια του. Ό,τι και να πιανε, έτσι σαπούνιζε.
0: Ναι, είναι φοβίες. Σε χαιρετάει και νομίζει ότι θα μολυνθεί, ότι θα πάθει κάτι το κακό. Και τρέχει και πλένει τα χέρια του. Πολλοί έχουν όλη την ημέρα να πλένουν τα χέρια του συνέχεια. Αυτό που είπατε, ναι. Έχουμε τέτοια. Φοβούνται, έχουμε υψοφοβίες. Εκεί στη Μητρόπολη, το μπαλκόνι της Μητροπόλεως είναι σε. Μια θέση που από κάτω είναι ένας γκρεμός 300 μέτρων. Πολλοί δεν πλησιάζουν στην άκρη και μην φανταστείτε ότι είναι απλοί άνθρωποι και καθηγητές και μορφωμένοι και λοιπά. Έχω υψοφοβία, πάτε, λέει, δεν μπορώ, δεν μπορώ να βγω στο μπαλκόνι και άλλα. Φοβίες με την αυτή ότι υπάρχει υπόνοια ότι την τάδε εποχή το τάδε έτος θα πεθάνω, έτσι. Μια γυναίκα μου έλεγε, φοβάμαι μήπως έχω συλλάβει τον Αντίχριστο και θα πεθάνω. Και άλλα πολλά.
1: Αστεία.
0: Άλλα δηλαδή, όταν σας λέγω φοβίες οι οποίες είναι πάσης φύσεως, έτσι, παντοειδής. Εγώ τα άκουγα στην εξομολόγηση αυτά και τα σημειώνα και έφτιαξα τρεις ευχές για τη φοβία. Για τη φοβία. Ναι, φοβούνται μήπως χάσουν την περιουσία τους, έτσι. Μήπως φοβούνται να περπατήσουν σε έρημους τόπους. Αδιανόητο τους φαίνεται να περάσουν έξω από τα νεκροταφεία, έτσι δεν είναι? Θυμάμαι έναν ο οποίος τον βάλαμε σε ένα δωμάτιο να κοιμηθεί που είχε πεθάνει κάποιος. Είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια. Στο δωμάτιο. Εκείνο, δεν ήθελε να κοιμηθεί πάνω στο δωμάτιο, να ξαπλώσει το κρεβάτι εκείνο εκεί, γιατί είχε πεθάνει εκείνος ο προηγούμενος. Δηλαδή νόμιζε ότι άμα ξαπλώσει το κρεβάτι να κοιμηθεί τη νύχτα, θα πεθάνει τι.
1: Θα
0: πεθάνει και αυτός. Και άλλα πολλά τέτοια. Τέτοια δηλαδή είναι πάρα πολλά. Φοβούνται τους άλλους ανθρώπους. Φοβούνται τον εαυτό τους. Φοβούνται τον διάβολο. Χίλια δύο πράγματα, έτσι. Χίλια δύο πράγματα. Ναι. Εδώ θα μπορούσα να πω ότι να κάνω και κάτι, να πω και κάτι που είναι πνευματικό. Λένε οι πατέρες πώς μπορούμε να διακρίνουμε μια οπτασία άμα είναι του Θεού και μια οπτασία αν είναι του διαβόλου. Από το συνέστημα του φόβου. Όταν ο Θεός παρουσιάζεται στον άνθρωπο γνήσια, ή άγγελος ή άγιος, στον άνθρωπο φέρνει μια γαλήνη, μια ειρήνη. Ενώ ο διάβολος αντίθετα του φέρνει τι?
1: Ταραχή.
0: Φοβίες,
1: και
0: ταραχή και φόβο, έτσι. Μετά από μια οπτασία, όταν βλέπεις μέσα σου να έχεις ταραχή, φόβο, υπερηφάνεια και αυτά, να ξέρει κανείς ότι αυτά προέρχονται από πού? Από το πονηρό, ναι. Τέτοιες φοβίες έχουν πάρα πολύ, έτσι. Πώς θεραπεύονται τώρα? Πρέπει να ομολογήσουμε πώς τα κληρονομικά στοιχεία ή τα χαρακτηριολογικά στοιχεία, το DNA, πολλές φορές επιδρά πάνω στους ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Στοιχεία του χαρακτήρα που είχαν οι γονείς μας μπορούμε να τα κληρονομήσουμε τι? Και εμείς, έτσι. Αυτό είναι η φθορά της ανθρωπίνης τι?
1: Φύσης,
0: έτσι, ναι. Πώς μπορούμε έτσι να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο που έχει φοβίες, έτσι? Πρώτα να πάει να βρει ένα καλό πνευματικό, έτσι, να τον χειραγωγήσει σωστά, να τον βοηθήσει να ξαναβρει την πίστη του, έτσι. Θα βρει ένα καλό πνευματικό. Να του θεραπεύσει τους αμαρτωλούς λογισμούς. Το μυαλό του ανθρώπου δημιουργεί αμαρτωλούς λογισμούς, φοβίες, έτσι. Εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη, στο μυαλό του ανθρώπου. Άμα του θεραπεύσει τους λογισμούς, σιγά σιγά η φοβία θα υποχωρήσει και αν δεν εξαλειφθεί τελείως, θα είναι ακίνδυνη, έτσι. Εδώ γίνεται η μεγαλύτερη μάχη. Εν της λογισμής αχρηούμεθα και εν της λογισμής τι?
1: Βελτιούμεθα.
0: Έτσι είναι. Να εξωγορευτεί σωστά και ειλικρινά τους λογισμούς του. Να αγωνιστεί με άσκηση, να πιστεύσει στην άλλη ζωή ότι υπάρχει και άλλη ζωή. Αν υπάρχουν σωματικά αίτια που προκαλούν το φόβο, να πας σε ένα γιατρό. Έτσι. Δεν είναι κακό να πας σε ένα γιατρό. Παράλληλα με την πνευματική εργασία του πνευματικού θα πρέπει να πάει, άμα είναι έντονα αυτά τα σημάδια και έχουν, ας πούμε, είναι ανάγκη ψυχιατρικής, έτσι, έχει ανάγκη ψυχιατρικής παρακολουθήσεως, θα πάει σε ένα καλό γιατρό. Θέλω να το τονίσω αυτό, δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Κακό θα ήταν να απέρριπτε την πνευματική βοήθεια και να ήλπιζε μόνο στα χάπια που του δίνει ο γιατρός. Άμα πας σε έναν καλό ψυχολόγο, ψυχίατρο που πιστεύει στο Θεό, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά και η βοήθεια του πνευματικού θα είναι ουσιαστική, έτσι. Πρώτα ο πνευματικός και μετά ένας καλός γιατρός θα τον βοηθήσει να ξεπεράσει. Μου έλεγε ένας γιατρός ψυχίατρος ότι οι φοβίες δεν θεραπεύονται, απλώς τα φάρμακα που δίδει ο γιατρός φέρνουν μια καταστολή, έτσι, των νεύρων και ο άνθρωπος κάπως ηρεμεί. Εκείνο που θεραπεύει τις φοβίες είναι η πνευματική πρόοδος του ανθρώπου, δηλαδή να εξομολογείται, να κοινωνεί, να ζητάει το έλεος του Θεού, να διαβάζει την Αγία Γραφή, να διαβάζει την Αγία Γραφή. Όλα αυτά του φέρνουν, ας πούμε, μια ηρεμία, μια ειρήνη μέσα του. Η αυτή η συναναστροφή με ανθρώπους, έτσι, του Θεού, βλέπεις, πηγαίνανε στον πατέρα Παΐσιο και ειρηνεύανε, έτσι, δεν είναι? Γιατί μετέδε τη χάρη ποιο?
1: Του Θεού,
0: τη χάρη του Θεού. Η συμμετοχή μας στις ακολουθίες, η εκκλησιαστική ζωή γενικά, φέρνει στον άνθρωπο πάρα πολύ μεγάλη ωφέλεια, έτσι. Άμα όλα αυτά τα τηρήσει, τότε θα καταλάβει πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί το συνέστημα του φόβου θετικά για να μπορέσει και να ηρεμήσει και να προοδεύσει πνευματικά. Αυτά είχα να πω σήμερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ σεβασμιότητα για τα τόσο σπουδαία θέματα αυτά που θίξατε και τα οποία άπτονται, θα έλεγα, πάρα πολλών ανθρώπων της συγχρόνου ζωής. Διότι ο φόβος έτσι έχει κατακυρεύσει τους ανθρώπους ιδιαίτερα σήμερα. Ποικίλοι φόβοι. Φτάσαμε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ας φροντίσουμε να αυξήσουμε μέσα μας τον υγιή φόβο του Θεού για να απαλλαχθούμε από τον αμαρτωλό φόβο και από τις διάφορες φοβίες, έτσι ώστε φτάνοντας κατά το δυνατόν σε αυτή τη ζωή να αγαπήσουμε τον Θεό και τον συνάνθρωπο, να απαλλαχθούμε τελείως από κάθε τι το οποίο μας προκαλεί ταραχή και να εισέλθουμε στην αιώνια ζωή.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εν παντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

0: Κρίθιε τη Σοφία Ιδηλουσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντίσμε και υπέρχειον ολευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίεσιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ω θέατε τα πειδωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον εν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρο μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος του σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πα ζών. Ό,τι κατεδίωξε εν εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν μου το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον

0: πρωτογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ, χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη, ανύμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφ ταράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασωμνών άμωμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, Χαίρε όλη τα επίγεια, συγχωρεύει ο ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήγει το στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων, το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανήφεθε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφεθε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούν τη αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σαν εχάρισαν αυτό βόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούν τη αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκε Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντε του νερόδινο σκληρόδιν, μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονα. Χαίρε η γη τη Ευαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνα μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίση νεφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, η μην μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει σχετική νίσκη σα, η μη δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όδο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή τον Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγένσας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρε μένς βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδου κασιμήν της η βοώσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού Ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χάριν δούν εθερήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψη και ίασε της ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: ότι σου

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρων μου ζωή, μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πω τη απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω ει χώρα του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου, ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε δε υπερήμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ εναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρόν οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή.

και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάνακς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας το σεβαστό και αγαπητό πατέρα Μωυσή, γνωστό σε εσάς και από άλλες προηγούμενες εκπομπές, αλλά και στο ευρύτερο ελληνικό χώρο, γιατί ο πατήρ Μωυσής είναι μια διακεκριμένη προσωπικότητα, ένας λόγιος μοναχός, αρθρώνει λόγο και βρίσκει βαθιά ανταπόκριση σε όσους τον ακούν. Έχει λόγο παρηγοριάς, έχει λόγο ελπίδας, έχει λόγο Θεού. Σήμερα θα μας δοθεί ευκαιρία να τον ακούσουμε. Πάτερ Μωυσή, σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε που αφήνετε την ησυχία σας και τη γαλήνη του Αγίου Όρους και κατεβαίνετε εδώ μέσα στο συρφετό του κόσμου για να φέρετε ένα μήνυμα ελπίδος και παρηγοριάς στους ανθρώπους. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι η Εκκλησία και οι νέοι. Βλέπουμε, Πάτερ Μωυσή, πολλούς να εκκλησιάζονται και μάλιστα στις μεγάλες πόλεις που έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που τις κατοικούν να κατακλείζουν τους ναούς. Όμως, αν δούμε και όσες φορές καλύπτονται από την κάμερα, βλέπουμε κεφάλια λευκά, δεν βλέπουμε κεφάλια νεανικά. Τι συμβαίνει και γιατί δεν μπορούμε να έχουμε πολλούς νέους σήμερα στην Εκκλησία, ή αν έχουμε, πόσους έχουμε και αν μπορούμε να υπολογίζουμε στην παρουσία των νέων?
1: Είναι πολύ κέρια και αξιόλογη η ερώτησή σας, σεβαστέ πατέρα Θεόφιλε. Θα απαντήσω αμέσως και συνοπτικά βέβαια. Θα ήθελα πριν να σας ευχαριστήσω για την ευγενή πρόσκλησή σας προς την ταπεινότητά μου και για τους αγαθούς λόγους σας, για την γνωστή αγάπη σας προς το πανσέβαστο Άγιον Όρος, το περιβόλι της Παναγίας και τους ταπεινούς οικητορές του. Πράγματι, διάφορες ευκαιρίες και λόγοι μας αναγκάζουν ορισμένες φορές να εξερχόμεθα και γίνονται ευκαιρίες, όπως είπατε, να μεταδίδουμε κάτι από την εμπειρία των πατέρων και όχι από τις πενιχρές δικές μας αποσκευές. Είναι ένα θέμα ευρύ, ένα θέμα συζητημένο, ένα θέμα που απασχολεί και πρέπει να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια από την Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία να πλησιάσει τους νέους, να τους συνδέσει με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον Εκκλησιασμό, με τον δομήτορα της Εκκλησίας μας, τον Χριστό. Οι νέοι μας σήμερα, θα μπορούσαμε έτσι στην αρχή να πούμε, είναι μια κατηγορία ανθρώπων η οποία καταρχάς είναι λίαν αγαπητή. Είναι το μέλλον μας και έτσι πρέπει να ενδιαφερόμεθα για τη συνέχειά μας. Εμείς με τη βοήθεια του Θεού ασπρίσαμε υπηρετώντας την Εκκλησία. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι δεν άσπρισε η καρδιά μας από τα γυρατεία, αλλά προσπαθούμε να έχουμε με την ζωή της προσευχής αυτήν την σχετική καθαρότητα και να μας διατηρεί αυτήν την νεότητα στην καρδία, και δεν μπορούμε

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους οι οποίοι είναι γραμμένοι προς τιμή της υπεραγίας Θεοτόκου. Θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο, από τον οποίο θα ακούσουμε το αργό μεγαλινάριο της παρακλήσεως της Παναγίας «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και μέλος αργό.

από Αγρυπνία, στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, θα ακούσουμε σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου την Περισσή Πολυελαίου, το δοξαστικό δηλαδή του Πολυελαίου, Δέσποινα πρόσδεξε, από το Πολυέλαιο Λόγων Αγαθών, σε σύνθεση Θεοδόρου Φωκαέως, και θα το ακούσουμε από τους δύο χορούς που έψαλαν στην Αγρυπνία, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή και πρωτοψάλτου Ιωάννη Λιάκου.

Από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λεωνίδα Αστέρη, θα ακούσουμε σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου το δοξαστικό Θεοτοκείο Παναγία Δέσποινα, το οποίο ψάλουμε στον Εσπερινό της εορτής του Αγίου Δημητρίου, σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου.

Θα κλείσουμε με τη βυζαντινή χοροδία Εμψαλτηρίο με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Φωτόπουλο και θα ακούσουμε ένα άξιον εστί σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου και σύνθεση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Στανίτσα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε προσφυλής μας, ακροατέ, με βάση τα ιερά κείμενα του Ευαγγελίου, να συλλέγουμε τα στοιχεία της ταυτότητος του θηρίου της Αποκαλύψεως του Αντιχρίστου. Ο ερχομός του Αντιχρίστου θα προσημάνει τον ερχομό της Δευτέρας Ελεύσεως του Χριστού. Και ήδη ευρισκόμεθα εις το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και διαβάζουμε από τους στίχους 11 έως και 18. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοια αρνίο και ελάλη ως δράκον. Και την εξουσίαν του πρώτου θηρίου πάσαν ποιή ενώπιον αυτού και ποιή την γην και τους εναυτοί κατοικούντας ή να προσκυνήσωση το θηρίον το πρώτον που εθεραπεύθη η πληγή του θανάτου αυτού. Και ποιή σημεία μεγάλα και πυρ ή να εκ του ουρανού καταβαίνει εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. Και πλανά τους κατοικούντας επί της γης δια τα σημεία αεδόθη αυτό ποιήσε ενώπιον του θηρίου, λέγον της κατοικούσιν επί της γης ποιήσε εικόνα το θηρίο ως είχε την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. Και εδόθη αυτό πνεύμα δούνε τη εικόνη του θηρίου ή να κελαλήσει η εικόν του θηρίου και ποιήσει όσοι εάν μη προσκυνήσωση τη εικόνη του θηρίου ή να αποκτανθώσει. Και ποιεί πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους ή να δώσω συναυτής χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών. Και ή να μη της δίνεται αγοράσε ή πωλήσε ή μη ο έχων το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Όδε η σοφία εστίν ο έχων νουν ψηφισάτο τον άριθμον του θηρίου. Αριθμός γαρ ανθρώπου εστί και ο αριθμός αυτού 666. Με πιο απλά λόγια. Και είδον άλλο θηρίον να βγαίνει από την γην και είχε δύο κέρατα όμοια προς τα κέρατα του αρνίου, ομίλη όμως σαν δράκον. Είναι ο ψευδοπροφήτης που υπό το εξωτερικόν φαινόμενον του προβάτου κρύπτει των λύκων και των σατανάν και εκτελεί τούτο όλην την δικαιοσίαν του πρώτου θηρίου υποτεταγμένων εμπρός εις αυτό και πείθει την γην και εκείνους που κατοικούν εις αυτήν να προσκυνήσουν το θηρίον το πρώτον του οποίου εθεραπεύθη το θανατηφόρον τραύμα. Και ως ψευδοπροφήτης κάνει θαύματα αγυρτικά μεγάλα μάλιστα μέχρι του να κατεβαίνει και φωτιά ακόμη από τον ουρανό στη γη μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Και λόγω των αγυρτικών αυτών θαυμάτων που κατά θείαν παραχώρησιν του επετράπει να κάμει μπροστά εις το πρώτο θηρίον πλανά τους κατοικούντας επί της γης λέγον εις αυτούς να κάμουν εικόνα και είδωλο και να θεοποιήσουν το θηρίο το οποίον έλαβε το τραύμα της μαχαίρας και όμως έζησε.
και του επετράπει να δώσει ζωήν στην εικόνα του θηρίου, ώστε και να ομιλήσει η εικόν του θηρίου. Και όσοι με τους παραπληνετικούς λόγους του δευτέρου θηρίου δεν θα επίθοντο να προσκυνήσουν το είδωλο και την εικόνα του πρώτου θηρίου, του επετράπει να ενεργήσει ώστε να φωνευθούν. Και ενεργεί όλοι, οι μικροί και οι μεγάλοι, και οι πλούσιοι και οι πτωχοί, και οι ελεύθεροι και οι δούλοι, να δηλώσουν τελεία υποταγή στο θηρίον και να τους δώσουν χάραγμα και σφραγίδα ανεξάλειπτον εις το δεξιόν τους χέρι ή στο μέτωπό τους, ώστε δι' αυτού να φαίνεται δημοσία και καθαρά ότι είναι δούλοι του θηρίου. Και ενεργεί και αποκλεισμόν κατά των χριστιανών, ώστε κανείς να μην μπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει παρά μόνον εκείνος που έχει τη σφραγίδα και το χάραγμα. Είναι δε η σφραγίδα αυτή το όνομα του θηρίου, ο αριθμός που αποτελείται από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας εκάστου γράμματος του ονόματός του. Εδώ είναι η Θεία Σοφία, η κρυμμένη από τους μακράν του Θεού ανθρώπους. Όποιος έχει νου φωτισμένο, ας αριθμίσει τους αριθμούς που κάθε γράμμα του ονόματος του Αντιχρίστου σημαίνει και ας αθροίσει των αριθμών του θηρίου. Διότι δεν είναι αριθμός ονόματος υπερανθρώπου και υπερφυσικού προσώπου, αλλά αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός που βγαίνει από το άθροισμα της αριθμητικής αξίας ενός εκάστου γράμματος του ονόματος του θηρίου είναι 666 τελικών, όνομα που αντιτίθεται και πλαστογραφεί και διαλύει το όνομα του Χριστού. Το πρώτο θηρίο προς φιλής μας ακροατέ δείχνει τη δύναμη των αθέων κρατών με πρωτοπόρον τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αναβαίνει από τη θάλασσα, από τον ταραγμένο χώρον του εθνισμού, και ο ψευδοπροφήτης αναβαίνει από τη γη. Ως Κύριον έργον έχει να κηρύξει και να παραπλανήσει τα παιδιά.

Βλέπετε, προσφυλείς μας ακροατέ, το θηρίο αυτό που δεν βγαίνει από τη θάλασσα αλλά από τη γη έχει την εμφάνιση του αρνίου. Ποιος μπορεί να φανταστεί ότι ένα αρνί μπορεί να κάνει κακό? Και τα δύο κέρατα που θα έχει στο κεφάλι σε τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει την όψη του αρνίου. Γι' αυτήν την ομοιότητα μας ομίλησε ο Κύριος και μας είπε ότι οι αιρετικοί και παραχαράκτετης πίστεώς μας θα έρχονται εν ενδύμαση προβάτου, έσωθεν δε θα είναι λύκοι άρπαγες. Έρχονται οι αιρετικοί και πλησιάζουν τους Ορθοδόξους Χριστιανούς με χαμόγελα, με ευγένεια, με τεχνητή καλοσύνη, με ψεύτικο ενδιαφέρον, για να ληστέψουν τον ατίμητο θησαυρό της Ορθοδόξου πίστεως. Είναι ένα σημαντικό σημείο το οποίο οφείλουν να προσέξουν ιδιαιτέρως όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όταν κτυπούν τη θύρα του σπιτιού των και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τους αποπέρνουν και δεν τους επιτρέπουν ούτε καν το κατόφλι τους να περάσουν, αυτοί με ένα ψεύτικο χαμόγελο και με μία τεχνητή και προσποιητή καλοσύνη απέρχονται, δίδοντας την εντύπωση πως τίποτε δεν τους πειράζει και ότι έχουν κάθε διάθεση να επανέλθουν για τον ίδιο σκοπό, να κλέψουν οι προβατόσχημοι λύκοι το πρόβατο από την πίμνη του Χριστού. Τα αγαπόλογά τους και οι ευσεβεφανείς θρησκευτικές φλιαρίες πάντα στοχεύουν στην παραπλάνηση και την παραπληροφόρηση και προπαντός στην απάτη και τη διαστροφή της αληθείας. Ο σκοπός του ψευδοπροφήτου προσφυλής μας ακροατέ θα είναι ένας και μοναδικός: η απομάκρυνση των πιστών από την Εκκλησία και η προσχώρησή των στην εξουσία του Αντιχρίστου. Προς τον σκοπόν αυτόν ο ψευδοπροφήτης θα χρησιμοποιήσει δύο μεγάλα και εντυπωσιακά κατορθώματα. Το ένα από αυτά θα είναι η μεταφορά φωτιάς από τον ουρανό, όπως έκανε άλλοτε ο προφήτης Ηλίας, και το άλλο θα είναι να ομιλήσει το άψυχο άγαλμα του Αντιχρίστου. Και τα δύο αυτά κατορθώματα του Αντιχρίστου ένα στόχο θα έχουν: να αποδείξουν ότι ο Αντίχριστος είναι Θεός. Αλλά οπωσδήποτε το κακό δεν θα σταματήσει εδώ. Αυτοί που θα κλονιστούν και θα υποκύψουν εις των πειρασμών του ψευδοπροφήτου, είτε από φόβο, είτε από συμφέρον, είτε γιατί θα εκπλαγούν από την εντυπωσιακή παρουσία του Αντιχρίστου, θα είναι πολλοί και θα προέρχονται από το χώρο εκείνων των χριστιανών που δεν έχουν σταθερή πίστη και βρίσκονται εις το μετέχμιον της πίστεως και της απιστίας. Και είναι λίγο χριστιανοί και είναι λίγο αχριστιανοί και είναι λίγο του Χριστού και είναι λίγο του διαβόλου. Αλλά τα πράγματα για τους χριστιανούς που θα μείνουν πιστοί, εδραίοι και αμετακίνητοι στον Κύριο δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα. Οι χριστιανοί θα διωχθούν από τον Αντίχριστο. Οι χριστιανοί θα οδηγηθούν στα βασανιστήρια και στους διωγμούς και με τα μαρτύριά τους και το αίμα τους θα ποτίσουν και πάλι το δέντρο του χριστιανισμού. Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι χριστιανοί οφείλουν να είναι έτοιμοι για όλα, να αναβιώσει μέσα τους το ηρωικό φρόνημα και ο πόθος και η λαχτάρα του μαρτυρίου. Ο ψευδοπροφήτης

για να γνωρίζει τους δικούς του, θα τους φραγίσει με τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Και όπως στην αρχαία εποχή που επικρατούσε η δουλεία, οι κύριοι για να γνωρίζουν τους δούλους τους εσφράγιζαν με μια σφραγίδα πυρακτωμένου σιδήρου, έτσι και ο Σατανάς θα σφραγίσει τους δικούς του για να τους έχει υπό τη διαρκή κατοχή του. Το σφράγισμα όμως αυτό είχε και άλλο νόημα. Όσοι θα μείνουν πιστοί στο Θεό και θα αρνηθούν να προσκυνήσουν το θηρίον, αυτοί θα ευρίσκονται σε τέλειο αποκλεισμό από την κοινωνία των ανθρώπων του κόσμου, που θα αναγνωρίζουν και θα προσκυνούν το θηρίον. Θα τους αφαιρεθούν όλα τα αστικά τους δικαιώματα. Δεν θα μπορούν ούτε να πουλούν ούτε να αγοράζουν. Και όλα αυτά για να κάμψει ο Σατανάς την αντίσταση των πιστών και να πάνε με το μέρος του. Έτσι θα οδηγηθούμε στο πλέον κρίσιμο σημείο της ζωής μας και η τοποθέτησή μας εξαρτάται από το πόσο πιστεύουμε και το πόσο έχουμε σταθερή απόφαση να μείνουμε στην πίστη μας, στην Εκκλησία μας, στο Χριστό μας, στην Ορθοδοξία μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Αρσενίου.

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίας επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση το χειρό σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνι δρόσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολεθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρίσον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασεν και αφροσύνην, αγαλιάσον λέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόνο.

Μεθα υπερ πάσης ψυχής χριστιανών, θλιβωμένηστε και καταπονουμένης, ελέους Θεού και βοηθείας επιδεωμένης, σκέπης του Αγίου οίκου τούτου και των κατοικούντων εν αυτό, ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, σωτηρίας και βοηθείας, των μετασπουδής και φόβου Θεού κοπιόντων και διακονούντων, πατέρων και αδελφών ημών,

κανόν και απαντακού ορθοδόξων, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων και υπέρ των αδελφών ημών, των εντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων.

Οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγό αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τι σου φιλέτης ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

0: Επίσημον δόξα σοι,
1: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αρσενίου του Καπαδόκου,

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκη. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Οσίου Αρσενίου.

ραδιοφωνικό σταθμός Λυδία. Ξεφυλίζει με σεβασμό το βαρύτιμο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτό διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ηρωίδες και συνεργάτηδες των Μακεδονομάχων από την περιοχή Μοναστηρίου θα γνωρίσουμε στη σημερινή μας εκπομπή.

Το μοναστήρι κτισμένο κοντά στην αρχαία Ηράκλεια, με έντονη την ελληνορωμαϊκή και βυζαντινή του παράδοση, αν και επί τουρκοκρατίας ήταν έδρα του Ρούμελι Βαλεσί, του γενικού δηλαδή διοικητού της Ευρωπαϊκής Τουρκίας, υπήρξε ο τόπος από όπου εκπορεύτηκε η πρώτη οργάνωση Μακεδονική Άμυνα, που με τα τμήματά της, το οικονομικό, το δικαστικό και το εκτελεστικό, μετέτρεψε τον αγώνα από αμυντικό σε επιθετικό. Τα λαμπρά του εκπαιδευτήρια ήταν η παλώμενη καρδιά του βορείου ελληνισμού και οι 80 ελληνίδες δασκάλες του γαλβάνιζαν την εθνική συνείδηση των μικρών παιδιών με τέτοια τραγούδια. Του βουλγαρισμού η ψώρα Μακεδόνες δεν μολύνει. Μοναστηριώτισσα ήταν και η ηρωική δασκάλα πολυξένη, τη θυσία της οποίας ανέμαθε ο Παύλος Μελάς, είπε: «Έχουν δίκιο αυτοί που ζητούν εκδίκηση». Και πραγματικά στο μοναστήρι έγιναν εκδικητές των βουλγαρικών εγκλημάτων όχι μόνον άνδρες, μα και γυναίκες.

Κατά πληροφορία του Μόδη, όταν αποφασίζονταν να γίνει φόνο σε ένα δρόμο, ειδοποιούνταν οι νοικοκυρές να αγρυπνούν, να έχουν την πόρτα ανοιχτή και να κλείνουν αμέσως μόλις έμπαινε ο εκτελεστής, που από σπίτι σε σπίτι έφευγε μακριά αφού είχε επιτελέσει την αποστολή του. Ο Μόδης πληροφορεί επίσης ότι τον Ιούλιο του 1907 μια γριά με την εγγονή της επισκέφθηκαν βουλγαρικό γαλακτοπολείο, έριξαν δηλητήριο στο ταλατόρι που έφαγε ο κομιτατζής Τόντας Πεσκάς με άλλους 5 ρουμανίζοντες και βουλγάρους αξιωματικούς και τους σκότωσαν.

Όλες οι γυναίκες συνέδραμα στον αγώνα όπως μπορούσε η καθεμιά. Η Δομνίκη Νικολαίδου με την αδερφή της μετέβαλαν το σπίτι του σε οπλοστάσιο, ενώ η Σάντα Θεοδόρου Βαφέα με τις μεγαλύτερες κόρες της Βίτα, Μαρίτσα και Ασπασία έραβαν στολές μακεδονομάχων και φρόντιζαν πληγωμένους. Η Ζαχαρία Μακρύ έζησε το δράμα της δουλείας, τις συγκινήσεις και τους κινδύνους του μακεδονικού αγώνους, προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες. Εγκαταστάθηκε αργότερα στη Φλόρινα και ευτύχησε να δει το σύζυγό της νομάρχη και το γιο της υπουργό. Η Παρασκευή Μόδη, σύζυγος του πρωτομάρτυρα Θεοδόρου Μόδη, στάθηκε δίπλα του γενναία και δεν υπέστειλε τη σημαία του χρέους ούτε και μετά τη δολοφονία του. Μια άλλη μοναστηριώτισσα, η χείρα μάνα του Ανδρέα Κίμη, είχε δραματικό κυρωικό τέλος. Τη μέρα που ο γιος της ξεψυχούσε στο Μωρίχοβο, πολεμώντας με τον Ιερό Λόχο, η ίδια έπεφτε νεκρή μέσα στο σπίτι της, αφού πρώτα είχε αναχαιτήσει για πολλές ώρες λυσαλαία επίθεση των Βουλγάρων. Ανάμεσα σε ιστορία και θρύλο, αχνοδιαγράφεται και η μορφή της μοναστηριώτισσας καπετάνισσας Ελένης, που ντυμένη τη στολή του Μακεδονομάχου, με το τουφέκι στο χέρι, πολέμησε γενναία. Αλλά και μέσα από οργανώσεις οι μοναστηριώτισσες έδωσαν τα χρόνια εκείνα δυναμικό παρόν. Η φιλόπτωχος αδερφότης Ελληνίδων κυριών μοναστηρίου, που άτυπα λειτουργούσε από τα μέσα του προηγουμένου αιώνος, το 1902 απέκτησε εγκεκριμένο καταστατικό και κατά το μακεδονικό ημερολόγιο κυριαρχούσε σε κάθε φιλανθρωπική και πολιτική δράση, ανακουφίζοντας απόρους και ασθενείς, παραχωρώντας βοηθήματα και βιβλία σε μαθητές και καταπολεμώντας τις ξένες προπαγάνδες. Τότε ίδρυσε και το εργαστήριο απόρων κοριτσιών, η Εργάνη Αθηνά, όπου 80 έως 100 κορίτσια διδάσκονταν κοπτική και ραπτική. Οι κυρίες μέλη εργάζονταν με πρωτοφανή ζήλο, ιδίως στον τομέα συμπαραστάσεως και αρρωγής των φυλακισμένων που προέρχονταν από όλη σχεδόν τη Μακεδονία. Σαφιλόστοργες μητέρες τους επισκέπτονταν, τους έφερναν γλυκά και πίτες, τους έπλαιναν τα ρούχα και έστελναν μηνύματα στους δικούς τους, ενώ η προσφορά τους κορυφώθηκε στις 3 Ιουνίου του 1906, οπότε στις φυλακές διαδραματίστηκαν αιματηρά γεγονότα. Τη μέρα εκείνη, Τούρκοι κρατούμενοι σχημάτισαν στους τοίχους της τουαλέτας του θαλάμου 6 με ακαθαρσίες μεγάλο σταυρό, πράγμα που πλήγωσε τη φιλοτιμία των Ελλήνων συγκρατουμένων, και έτσι άρχισαν οι φωνικές συμπλοκές που είχαν σαν επίλογο από ελληνικής πλευράς 7 νεκρούς, 70 τραυματίες και άλλα 5 θύματα που υπέκυψαν στα τραύματά τους μετά από λίγες ημέρες. Τότε χιλιάδες μοναστηριώτισσες χωρίστηκαν σε ομάδες για να παρασταθούν και να θρηνήσουν τα παλικάρια, ενώ κατά την ταφή μαυροφορεμένες τους συνόδευσαν ως το κημητήρι ίδιες ζωντανεμένες φιγούρες από αρχαία τραγωδία. Ο Γεώργιος Μόδης αφηγείται σχετικά. Το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι νεκροί και οι τραυματίες γέμισε οχλοβοή. Είχε πλημμυρίσει από αγριεμένο και αέξαλο κόσμο που έκλαιγε, ύβριζε ή έκανε το σταυρό του. Πλούσιες κυρίες, φτωχές γυναικούλες, πόρνες, μαυροφορεμένες, χαροκαμένες γριές, κορίτσια που δεν έβγαιναν εύκολα από το σπίτι τους, ξέπλαιναν, έντυναν, έκλαιαν και μυρολογούσαν τους νεκρούς σαν να ήταν σπιτικοί τους. Τα ρούχα βρέθηκαν γρήγορα και περίσσεψαν. Η κηδεία έγινε νωρίς. Επειδή η αστυνομία είχε απαγορέψει τα στεφάνια και τη μουσική, ένα παιδάκι βάδιζε μπροστά με ένα σταυρό στο χέρι από κόκκινα τριαντάφυλλα, σαν το αίμα των παλικαριών που πέθαναν για το σταυρό. Τα 7 φέρετρα τα κρατούσαν πολλοί νέοι ψηλά στους ώμους για να φαίνονται καλύτερα. Όλη η πόλη ακολουθούσε βουβή. Για πρώτη φορά είχαν βγάλει τα φεσάκια και τα κρατούσαν στα χέρια. Στο ίδιο βιβλίο Μόδης πληροφορεί ότι μια κοπέλα που την έλεγα Δόμνα είχε δώσει μυστικό αραβόνα με ένα από τα θύματα,
τον κριτικό Παύλο Μαρκάκη. Γι' αυτό και μετά τα γεγονότα έπεσε σε κατάθλιψη και σύντομα πέθανε από ψυχικό μαρασμό. Για τη λευτεριά της Μακεδονίας όλες οι γυναίκες πρόσφεραν τότε τις πολύτιμες υπηρεσίες τους, ακόμα και όσες έφεραν το στίγμα της παστρικιάς, της σκηνής, όπως τα λέγαμε σήμερα. Ίσως γιατί ήθελαν να εξαγνιστούν απέναντι στη συνείδησή τους, ίσως γιατί αποζητούσαν να βρούνε ένα ιδανικό στην ερημιά της αμαρτωλής και ταπεινωμένη ζωής τους. Πολλές φορές έκαναν τόσο μεγαλειώδεις πράξεις που δίκαια θα μπορούσαν να τις καταξιώσουν σε εθνικές ηρωίδες.

Όλες οι γυναίκες πρόσφεραν τότε τις πολύτιμες υπηρεσίες τους. Ακόμα και όσες έφεραν το στίγμα της παστρικιάς, της σκηνής, όπως τα λέγαμε σήμερα. Μια τέτοια γυναίκα ήταν η περιβόητη Κία, η βασιλική από το μοναστήρι, που μαζί με την αδερφή της διατηρούσε οίκο στα τέλη του περασμένου αιώνα. Η Κία ήταν πολύ όμορφη, αφράτη, καλλίγραμμη, ροδόλευκη, με ευγενικά χαρακτηριστικά προσώπου και λαμπερά μαλλιά. Ίδια η ενσάρκωση της Σκαλονής κατά τα ιδεώδη της εποχής της. Μα διέθετε και πνεύμα σπινθυροβόλο που την έκανε περισσότερο ελκυστική. Και τη σαγήνη των φυσικών της προσόντων φρόντιζε να επαυξάνει με μεθυστικά αρώματα, μακιγιάζ, πανάκριβα κοσμήματα, φανταχτερές καπελίνες και ολομέταξα ευρωπαϊκά φορέματα. Γι' αυτό και οι δουλειές της πήγαιναν περίφημα και την έκαναν εξαιρετικά εκλεκτική. Δεν μπορούσε ο τυχόντας να δασκελίσει το κατόφλι του οίκου της. Έπρεπε να είναι ο κάποιος με τίτλους και αξιώματα και με πορτοφόλι που να αντέχει στις παράλογες απαιτήσεις των εκλεπτισμένων της γούστων. Σωστή εταίρα των καιρών της οικία δημιούργησε γύρω της έναν κύκλο υψηλών αφοσιωμένων θαυμαστών, ενδύθηκε ακτινοβολία και διασημότητα και απέκτησε μια μυθική συλλογή από κοσμήματα και άλλα πανάκριβα δώρα. Όμως με την κήρυξη του μακεδονικού αγώνα μέσα της έγινε σεισμός. Ο φανταχτερός κόσμος της πρόσχαρης πεταλουδίτσας του πληρωμένου έρωτα κομματιάστηκε και από τα συντρίμια του εξαγνισμένη αναδύθηκε η αυστηρή δωρίδα πατριώτισσα που απαρνούμενη τη χλειδί και τις εφήμερες απολαύσεις αφιερώθηκε σύψυχη στην υπηρεσία του υψηλού ιδανικού, το οποίο ήρθε τότε να δώσει πρωτόγνωρο βαθύ περιεχόμενο στη ζωή της. Σαν ελευθερότρια πέρασε στα χρονικά του αγώνος, αφού ως κύρια αποστολή της ανέλαβε την απελευθέρωση των παλικαριών από τις φυλακές μοναστηρίου. Γνωρίζοντας πρόσωπα και πράγματα, εκμεταλλευόμενη φιλίες και συμπάθειες και χρησιμοποιώντας την ακαταμάχητη γοητεία της, κατόρθωνε να επηρεάζει τις αποφάσεις των δικαστών ή και να εξαφανίζει δικογραφίες, ενώ προσφέροντας με απλοχεριά μπαχτσίσεις στους δεσμοφύλακες, μπαινόβγαινε στις φυλακές, εφέρνε ρούχα καθαρά, πίτες και γλυκά στους φυλακισμένους, τους εμψύχωνε και οργάνωνε επιτυχημένες αποδράσεις. Σε αυτήν οφείλεται η απόδραση και η σωτηρία των 6 συντρόφων του Παύλου Μελά, του Βολάνη, Καλομενόπουλου και των άλλων που πιάστηκαν και καταδικάστηκαν σε θάνατο αμέσως μετά την μοιραία μάχη στη Στάτιστα στις 13 Οκτωβρίου του 1904.

Για τη σωτηρία του καπετάν Κότα, η Κία κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Μήνες και μήνες έτρεχε από γραφείο σε γραφείο, μα οι γνωστοί της στο μοναστήρι δίσταζαν να τη βοηθήσουν. Τέλος πήγε στη Θεσσαλονίκη να παρακαλέσει κάποιον παλιό της φίλο, αξιωματούχο σε μεγάλη θέση στη διοίκηση. Και αφού απέσπασε την υπόσχεσή του, γύρισε αισιόδοξη πως μετά από αγώνα 16 μηνών, τούτη τη φορά χτύπησε τη σωστή πόρτα. Ήταν 28 Σεπτεμβρίου του 1905. Ήταν όμως τόσο αργά. Βρήκε τον ήρωα νεκρό στη Μητρόπολη, όπου άλλες Ελληνίδες τον είχαν ξενυχτήσει με σπαραγμό μετά τον απαγχωνισμό του την προηγούμενη μέρα. Η Κία, παρά την απέραντη θλίψη, συνέχισε τον αγώνα κατάβλητη. Από το πρωί ως το βράδυ, χειμώνα καλοκαίρι, με βροχή ήλιο, έτρεχε φορτωμένη πίτες, ψωμί, γλυκά, ρούχα και μηνύματα για τα παιδιά της, όπως έλεγε τους φυλακισμένους. Η κάτω από τις βαριές της στόφες μετέφερε πιστόλια, σφαίρες και γραμμένες οδηγίες για τα άλλα παιδιά της του εκτελεστικού. Έτρεχε και στα χωριά, όπου υπήρχε επίγουσα ανάγκη και κίνδυνος, πρώτη αυτή, χρόνια ολόκληρα.

Το ταμείο της μέρα με τη μέρα άδειαζε. Ένα-ένα πούλησε και τα ακριβά της κοσμήματα. Η σκέπη της ξεθόριασε και κολούσε στο κεφάλι από τις βροχές ή τον υδρότα. Τα ρούχα της ξέφτισαν. Άρχισε και να βύχει, να βύχει. Η ομορφιά της μαράθηκε. Οι δυνάμεις την εγκατέλειπαν και η φυματίωση ύπουλα κατέσκαβε τα σωθικά της. Έγινε η σκιά του εαυτού της, μα παρέμενε ολόρθη στις επάλξεις του χρέους μέχρι το 1908, οπότε οι νεότουρκοι έθεσαν τέρμα στον αγώνα. Τότε ξανάνοιξε τον οίκο της, όχι βέβαια για να εξασκήσει την παλιά τέχνη, μα για να αισθάνεται λιγότερη μοναξιά και να γλυκαίνει τον πόνο της αρρώστιας της, η παρήγορη παρουσία αγαπημένων φίλων. Πέθανε όμως σύντομα, νέα και πικραμένη.

Εξαιρετική πατριωτική διαγωγή έδειξαν και άλλες σκηνές γυναίκες τα χρόνια εκείνα. Ο Γεώργιος Μόδης στις μακεδονικές ιστορίες μνημονεύει συχνά την Ιερόδουλο Δόμνα, που έγινε σπουδαίο μέλος της εσωτερικής οργανώσεως και σαν την Κία, εκμεταλλευόμενη γνωριμίες και διαθέτοντας σπάταλα τον προσωπικό της πλούτο, μπαινόβγαινε ελεύθερα στις φυλακές και με κάθε τρόπο συνέδραμε στον αγώνα στο μοναστήρι. Όμως και από τη γύρω περιοχή οι γυναίκες έδειξαν έμπρακτα τον πατριωτισμό τους. Θα τις γνωρίσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.

Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και στην ιστορία. Ψηφίδες της μεγαλοσύνης της. Ψήγματα από το θησαυρό της προσφοράς της. Για να γίνει γνωστό το πρόσωπο της άγνωστης Μακεδόνισσας, για να σκιαγραφηθεί αχνά το πορτρέτο του ηρωισμού και της αυτοθυσίας της.

Αγαπητοί μας φίλοι, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει 35μελής χορός μοναχών της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού Ορμίλιας.

έξον μη, προσιν εκείνος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης,